0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza 93.
1: Αναμένονται 9 μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5. Radio Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM, η ενημέρωση.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Εδώ είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα Real FM, πάντα αληθινά. 97,8 είναι η συχνότητά μας σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Τα έχουμε πει, τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό. Σε κάθε νομό που βρίσκεστε εκεί στην πρωτεύουσα, σε όλα τα χωριουδάκια. Να συντονιστείτε και να ακούτε μονίμως Real FM για να ενημερώνεστε σωστά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Πολύ έντονη ειδησιογραφία και σήμερα. Μοναχούλης μου θα πάω μέχρι τις 8 η ώρα. Τι να κάνω, βοήθειά σας. Ειδικά ο Νίκος δεν έχει στείλει ακόμα μήνυμα, φαντάζομαι. Εντάξει, υπομονή. Νίκο, αύριο έρχεται η Στεφανία, έρχεται το τσουνάμι μας. Λοιπόν, μια οικογενειακή υποχρέωση την έχει κρατήσει μακριά μας σήμερα τη Στεφανία μας. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε την ανατολή του ηλίου και συγκεκριμένα... Εδώ έλα καλή μου τεχνολογία. Σε 7 λεπτά παρακαλώ, στις 6 και 10. Προς το παρόν που ήδη έχει αρχίσει να φεύγει το μαύρο της νύχτας και ο ουρανός έχει αρχίσει και γίνεται γαλάζιος, φαίνεται ότι θα έχουμε μια όμορφη μέρα, τουλάχιστον μέχρι το μεσημεράκι, διότι μετά το μεσημεράκι λέει η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ότι θα έχουμε λίγη συννεφιά. Θα είναι έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, μία ζακετούλα να πάρεις. Τώρα και μία ομπρελίτσα αν χωράει στην τσάντα σου, πάρε και μία ομπρελίτσα. Αν δεν έχεις τσάντα δεν πειράζει, την κρατάς στο χέρι. Την ομπρέλα αχρίαστη να είναι. Τουλάχιστον όσον αφορά στο κομμάτι της βροχής. Στα χρηστικά να ξέρετε ότι ένα λεπτάκι που είναι θα έχουμε αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών έως την Πέμπτη. Η σταθμή σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Με αυτά τα φοβερά και τρομερά ανακατασκευασμένα, δεν ξέρω πώς να τα αποκαλέσω, βασικά τα έχουν βάψει. Εγώ αυτό βλέπω. Αναφέρομαι στους σειρμούς του ΙΣΑΠ. Έχω τραβήξει και φωτογραφία και βιντεάκι. Τα έχει στείλει στη Στεφανία. Δεν ξέρω αν τα έχει ανεβάσει στο ενικός.gr, αλλά έχουν πολύ πλάκα. Φαίνεται σαν να τα έχουν βάψει με λαδομπογιά ένα πράγμα. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι. Λοιπόν, όλα αυτά Δευτέρα, 18 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Σας είπαμε ότι σε 5 λεπτάκια τώρα ο ήλιος θα ανατείλει, θα τον δείτε να μας έρχεται πάνω από την Πεντέλη. Ο ήλιος θα δει σε 32 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε την 138η ημέρα του έτους ήδη, παρακαλώ.

Έφτασε στα της επικαιρότητας, έλα Παπαδάκη, στα της επικαιρότητας, ό,τι και να πούμε. Αναγκαστικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα καπρίτσια, από τα τερτύπια του Ντόναλντ Τραμπ. Για το Ιράν λέει ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, κλείνω τα εισαγωγικά. Ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ ξύπνησε το τελευταίο 24ωρο έχοντας δύο επαναστάτες από μέσα του. Ο Κόνανο Βάρβαρος ένα πράγμα, διότι απειλεί για ακόμη μία φορά το Ιράν. Παρόλο που εντάξει, πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή το πράγμα λίγο θα φτιάξει. Δυστυχώς η εξίσωση όσο πάει γίνεται και πιο δύσκολη. Έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social ο Τραμπ, ανέβασε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η ανάρτηση αυτή ερμηνεύεται ως μια νέα δημόσια προειδοποίηση του Τραμπ. Στο μεταξύ, από την πλευρά του το Ιράν, όχι ότι κάθεται στα αυγά του, τραβάει το σκηνί όσο περισσότερο μπορεί. Προειδοποίησε τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούζ. Και όχι μόνο αυτό, απειλεί ευθέως πλέον παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Ακούστε τι κάνει τώρα το Ιράν. Και αυτό σύμφωνα με ρεπορτάζ, τον ρεπορτάζ που προέρχεται από διεθνή μέσα, σχεδιάζει η Τεχεράνη να επιβάλλει ειδικό φόρο, λέει, στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν εκεί στα στενά, στην ευρύτερη περιοχή του Ορμούζ, και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Αν δεν πάει καλά το πράγμα, δεν πάει καλά. Εάν σε αυτή την εξίσωση ρίξουμε και, και το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, όπου μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη στην αίθουσα επιχειρήσεων σημαντική όπως την αποκαλεί σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, καταλαβαίνουμε ότι το πράγμα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, βοήθειά μας. Ακούστε τώρα το πολύ δύσκολο. Μιλούσα εχθές με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις. Θα τον φιλοξενήσουμε πρώτα ο Θεός την Τετάρτη. Δεν λέω ακόμα το όνομά του για ευνόητους λόγους. Υπήρξε απόπειρα να πληγεί με ντρόουν πυρηνική εγκατάσταση στο Άμπου Ντάμπι. Τα Ηνωμένα λοιπόν Αραβικά Εμιράτα σκληραίνουν τη στάση τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διεμήνησε ότι καμία απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία δεν θα γίνει ανεκτή ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Το πράγμα γίνεται πολύ ακατάλληλο και μάλιστα γίνεται η έρευνα για να δουν από πού προέρχονται τα συγκεκριμένα ντρόουνς. Ο Θεός να βάλει το χεράκι του. Ο Θεός πραγματικά να βάλει το χεράκι του. Πριν συνεχίσουμε και στην εσωτερική επικαιρότητα, διότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, το συνέδριο, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας άφησε πολλά πράγματα πίσω του. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκεί σε αυτό το τριήμερο. Τέλος πάντων, την Παρασκευή δεν μπόρεσα να είμαι στην εναρκτήρια ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, λόγω του ότι έπρεπε να κάνουμε αυτή την έκτακτη εκπομπή μαζί με την Ελένη την Κατσαμπέκη το βράδυ της Παρασκευής. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τις επόμενες δύο ημέρες το ρεπορτάζ είναι. Μας το έδωσαν απλόχερα, πρέπει να σας πω, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από όλες τις πλευρές. Διότι εκεί υπήρχαν και καραμαλικοί και σαμαρικοί, μάλιστα υπήρξαν και ομιλίες στελεχών, συνεργατών του κυρίου Σαμαρά, που το είπαν ευθέως. Ένα τηλεφώνημα, μια καλή κουβέντα, ενδεχομένως να αλλάξει τελείως μα τελείως την κατάσταση.
Αλλά το μήνυμα το οποίο έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης για τους απόντες, δείχνοντας ευθέως τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό, και τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, νομίζω ότι βάζει αυτό το μήνυμα ένα τέλος στο οποιοδήποτε βήμα προσέγγισης. Θα τα δούμε, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για το εξής. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOE στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 33.

Επίσης, επειδή σήμερα ολοκληρώνεται ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM, έχετε ακόμα χρόνο να κάνετε όλη τη διαδικασία και να πάρετε μέρος. Το μεγάλο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού που λήγει σήμερα είναι 3 ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Το πιο μαγευτικό, γιατί αν δεν πενέψεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Να περάσετε και από τους Μολάους εσείς που θα κερδίσετε. Διεκδικήστε ένα 3 ημέρο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα Profile της Greco Strom. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Air Fryer από τη Μόρις είναι το τρίτο δώρο του διαγωνισμού μας. Φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή, σήμερα δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Τραγουδάρα έβαλε ο κύριος Απρανίδης.

κύριος Νίκος Απρανίδης, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας κύριε Σαπρανίδη, καλή εβδομάδα. Πώς είσαστε? Επίσης, επειδή σήμερα ολοκληρώνεται ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM, έχετε ακόμα χρόνο να κάνετε όλη τη διαδικασία και να πάρετε μέρος. Το μεγάλο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού που λήγει σήμερα είναι 3 ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Το πιο μαγευτικό, γιατί αν δεν μπαινέψεις στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Να περάσετε και από τους μολάους εσείς που θα κερδίσετε. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα Profile της Greco Strom. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Air fryer από τη Μόρις είναι το τρίτο δώρο του διαγωνισμού μας. Φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή, σήμερα δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Τραγουδάρα έβαλε ο κύριος Απρανίδης.

Εσείς που θα κερδίσετε. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Air fryer από τη Μόρις είναι το τρίτο δώρο του διαγωνισμού μας. Φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή, σήμερα δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Τραγουδάρα έβαλε ο κύριος Απρανίδης.

κύριος Νίκος Απρανίδης, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας κύριε Σαπρανίδη, καλή εβδομάδα. Πώς είσαστε, όλα καλά? Εντάξει, θα παίξουμε Champions League, τουλάχιστον προκριματικά. Θα ξανασηκώσουμε σε Ντόνι. Μάλλον στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί θα αρχίσουμε, λέει, να φτιάχνουμε το Καραϊσκάκι. Για να δούμε, για να δούμε. Για να δούμε. Θα πρέπει να κατέβουμε πάλι να πάρουμε κομμάτι από το παλιό Καραϊσκάκι. Από το νέο παλιό Καραϊσκάκι. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε το κόλπο πλέον. Όσοι δεν θέλετε να σας ακούσουν, τι θέλετε να βγει στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τα μηνύματάκια σας. Διαφορετικά, όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200 και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα σας περιποιηθεί αναλόγως και θα μας στείλει τα μηνύματα εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Καλημέρα μου, γράφει αδελφέ. Τις προάλλες είναι οδός Σούτσου και ενώ είμαστε κολλημένοι στην κίνηση με μέτωπο προς Αλεξάνδρας, περνάει ανάμεσα ένα μηχανάκι με μια οικογένεια, τέσσερα άτομα επάνω. Έλα τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Μάνα, πατέρας και δύο παιδιά κοριτσάκια. Ζήτημα να ήταν 6 χρονών. Όλοι με κράνος, αυτό να το πω, καλά κάνεις και το επισημαίνεις, ναι, σωστά. Και σταματάω λίγο πιο πάνω, έτσι όπως έτυχε με την κίνηση, και το ρωτάω, φίλε μου, συγγνώμη, δεν φοβάσαι? Μου λέει, τι να φοβάμαι, έχεις τέσσερα άτομα πάνω στο μηχανάκι και τα δύο είναι τα παιδιά σου. Και μου είπε το γνωστό, άντε μπιπ ρε τα ρήφα. Πανεπιστημιακοί διάλογοι στο κέντρο της Αθήνας, ένα πράγμα. Ναι, τι σε ενδιαφέρει εσένα, τι κάνω με τα παιδιά μου και όλα τα σχετικά, ε. Εσύ έκανες αυτό που έπρεπε όμως, Γιάννη μου. Λοιπόν, να προσέγετε εκεί όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου ρε Μάρκο Νικόλα. Ναι, βάλαμε νωρίτερα και White Snake. Έχουμε αυτή την κακή συνήθεια. Καλά μυαλά. Αυτό το οποίο λες, πόσοι πρέπει να τα ακούσουν. Ανοίξαμε λίγο φάμπρικα τώρα με το... Με την ιστορία και με τα πατίνια και με τα ποδήλατα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πρέπει να είμαστε, όπως και να το κάνουμε, προσεκτικοί. Ο Φίλιππος εδώ στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Είχες πάει να παρακολουθήσεις και Eurovision? Ρωτάω εγώ τώρα. Πρέπει να ξυπνήσουμε σε κάθε περίπτωση. Επίτρεψέ μου, επειδή θέλω τώρα πρωί-πρωί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τα έχουμε συζητήσει τόσες πολλές φορές. Έχουμε βγάλει κόσμο και κοσμάκι στον αέρα, όπου λέει τα ίδια πράγματα. Μακάρι να είχαμε την ίδια ευαισθησία για πράγματα δικά μας. Γιατί εννοώ δικά μας, για την Κύπρο παραδείγματος χάρη. Και για άλλα ζητήματα, ας μην επεκταθούμε περισσότερο. Μακάρι να είχαμε τέτοια αντανακλαστικά και για ζητήματα τα οποία αφορούν στην καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά όχι. Έχω μία εξήγηση στο μυαλό μου, αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου ρε Σπύρος, συνονόματε από το Ήλιον. Ναι. Για ποιο λόγο? Άκουσε να δεις. Ο Σπύρος λέει το εξής. Πώς το πες, λέει ρε Παπαδάκη, το Ιράν δεν κάθεται στα αυγά του? Άκουσε. Τώρα το πώς συνδυάζεις παρακλάδια του Μαξίμου και όλα τα σχετικά με το συγκεκριμένο, δεν μπορώ.

να το. Εγώ θα μείνω στην ουσία του πράγματος. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, κακός ασφαλώς, έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος. Ξεκίνησε ο Τραμπ ένα πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ. Εναντίον του Ιράν. Έπρεπε η διεθνής κοινότητα, αλλά δεν έχει τα κότσια βεβαίως, και να αντιταχθεί και να αντισταθεί σε αυτές τις κινήσεις. Σε μια χρονική στιγμή που υποτίθεται, εάν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, εκεί στον Ιούνιο του 2025, όπου με εκείνη την περιβόητη επίθεση την οποία είχε κάνει με την βόμβα η οποία πήγε 150 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, εξόντωσε λέει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Αυτά δεν τα έχω πει εγώ, τα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φτάσαμε στο σημείο στις αρχές του 2026 να λέει να προετοιμάζεται, προετοιμαζόταν. Έτσι κάτω από τα ραντάρ υποτίθεται ότι πέρασε η προετοιμασία των ΗΠΑ για επίθεση στο Ιράν. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν, ξεκίνησε, μας τα λέγανε οι ειδικοί. Το θέμα είναι να μην πατήσει κάποιος πρώτος στη σκανδάλη. Εάν κάποιος την πατήσει τη σκανδάλη, μετά θα μπούμε σε μια περίεργη εποχή. Θα είναι περίεργη η εξίσωση που θα δημιουργηθεί, όπως και έχει δημιουργηθεί μια πάρα πολύ δύσκολη και περίεργη εξίσωση που κανένας δεν γνωρίζει τη λύση της. Από εκείνο το σημείο και μετά όμως, και ενώ υποτίθεται ότι γίνονται διαπραγματεύσεις και ενώ υποτίθεται ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία έστω αυτής της εύθραυστης εκεχηρίας, κάνει τα δικά του ο Τραμπ, κάνει τα δικά του και η Τεχεράνη. Όλοι προσπαθούν να υποφεληθούν από αυτή την κατάσταση. Έχουμε τον πόλεμο επί του πεδίου, έχουμε και τον πόλεμο των εντυπώσεων. Και ναι, ασφαλώς. It takes two to tango, που λένε κιόλας. Με ιδιαίτερες διαθέσεις.

0: Τραγωδία στη Ρόδο. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, έχασαν τη ζωή τους σε ένα σφοδρό τροχαίο δύο αυτοκινήτων σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρατείται και ανακρίνεται για τις συνθήκες του συμβάντος. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι με το που άναψε πράσινο και ξεκίνησε το όχημα με τη μητέρα και την κόρη που έχασαν με αυτόν τον τρόπο τη ζωή τους, σε κλάσματα δευτερολέπτου έπεσε πάνω τους το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο οδηγός στο δεύτερο αυτοκίνητο. Όλα δείχνουν ότι έχει περάσει με κόκκινο. Ας περιπτώσει. Σημασία έχει ότι κρατείται και σήμερα το μεσημέρι, όπως διαβάζω, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως διαβάζω στο ενικός.gr, θα μπείτε και εσείς να το διαβάσετε, για να δείτε και να διαβάσετε και να μάθετε και όλες τις λεπτομέρειες. Να προσέχουμε, να προσέχουμε, διότι αν δεν προσέχουμε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Επίσης στο ενικός.gr είχαμε άλλο ένα σοβαρό τροχαίο εκεί γύρω στις 8.30 χθες το βράδυ στην Ελευσίνα. Το ατύχημα έγινε στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, περίπου στο ύψος της Πυρκάλ. Ο οδηγός ενός γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου έχασε υπό συνθήκες που διερευνάει η τροχιά τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Σφοδρή σύγκρουση. Εκεί πολίτες ανέφεραν ότι άκουσαν πολύ δυνατό θόρυβο. Επικράτησε στο σημείο ασφαλώς αναστάτωση. Κάλεσαν άμεσα οι παρευρισκόμενοι το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μία κολόνα έπεσε μετά την πρόσκρουση ενός από τα εμπλεκόμενα εκεί οχήματα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, λίγο να προσέχουμε στους δρόμους. Τι λίγο να προσέχουμε, πολύ στους δρόμους. Δεν βάζουμε μυαλό, ούτε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας που έχει γίνει πολύ πιο αυστηρός μας πτωεί, ούτε τίποτα. Ούτε κοιτάμε τα όρια ταχύτητας, ούτε αν είναι κόκκινο το φανάρι. Όταν γίνεται πορτοκαλί, αντί να πατήσουμε φρένο, πατάμε γκάζι για να περάσουμε πιο γρήγορα. Δηλαδή, έλεος αυτό. Έλεος. Ο Κωνσταντίνος με ρωτάει, δεν άκουσες την είδηση αναλυτικά για το μετρό. Έχουμε κάποιες αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2, στη γραμμή 2 του μετρό, εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη λοιπόν, Κωνσταντίνε, και λυπές εκεί έξω που χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έως την Πέμπτη οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Να το έχετε υπόψη σας. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, κανονικότατα. Τώρα υπάρχουν και άλλα ζητηματάκια τα οποία εσείς θέλετε, εδώ βλέπω τα μηνύματά σας. Ο Θοδωρής λέει, good morning Spyros, where is tsunami this morning? Tsunami this morning is a little bit busy. Έχει μια οικογενειακή υποχρέωση η Στεφανία μας και γι' αυτό το λόγο σήμερα δεν θα είναι μαζί μας. Από αύριο ξανά στην παρέα μας, άντε γιατί μας λείπει. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Τα ελληνοτουρκικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Η αναθεωρητική ρητορική της Τουρκίας έχει ξαναπιάσει κόκκινο. Το πρόβλημα της ιστορίας είναι ότι όχι μόνο η αναθεωρητική ρητορική έχει φτάσει στο κόκκινο από την πλευρά της Τουρκίας. Έχει το χαβά του Ερντογάν, αλλά ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα και όλα τα σχετικά νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το τερματίζουν εκεί. Ο Κώστας από τα Πατήσια λοιπόν μου λέει, δεν υπάρχουν φίλοι και συμμαχίες. Η τουρκική Μπαϊκάρ που παράγει τα διάσημα Μπαϊρακτάρ, ναι, ανάποδα δεν το είπαμε, τέλος πάντων, θα αποκτήσει πρόσβαση σε προηγμένα γαλλικά ηλεκτροοπτικά συστήματα. Όπως λέει το σύστημα πρόκτησης στόχων Eurofleur, καθώς και σε κινητήρες ευρωπαϊκής κατασκευής. Για τους Έλληνες, μου γράφει ο Κώστας, αυτό είναι ιδιαίτερα πικρό νέο, καθώς τα τουρκικά drones, τα οποία αναμένεται τώρα να αναβαθμιστούν με προηγμένη γαλλική τεχνολογία, παραβιάζουν σχεδόν καθημερινά τον ελληνικό εναέριο χώρο και απειλούν την κυριαρχία του. Κώστα μου, κοίταξε, εγώ θα πω το εξής. Επειδή κατά το παρελθόν έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Μάλιστα, πόσες φορές έχουμε διαφορετική άποψη και έχουμε και διάφορους έτσι διαξυφισμούς για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Τουρκία, για την στρατιωτική της δύναμη, και τελικά αποκαλύφθηκε πρόσφατα ότι έχει μία αεράμινα η οποία είναι τόσο διάτρητη που ουσιαστικά δεν έχει αεράμινα και ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ. Πάλι καλά, στο τέλος, στο τσάκ ήταν να στείλουμε ελληνικούς Patriot για να υπερασπιστεί το έδαφος της Τουρκίας, να υπερασπιστούν το έδαφος της Τουρκίας. Μιλάμε για τέτοιο ξεγύμνωμα. Προσπαθεί απλά ο Ερντογάν να ρεφάρει. Με πράγματα και με τρόπους μάλλον ο λίγον τι ανορθόδοξους. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις, σε τίτλους. Αλλαγή, όχι ώρας, αλλαγή του μισάωρου για να επανέλθουμε ακόμα δρυμύτεροι. Δικό σας κύριε Σαπράδη.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
7: στο onassis.org.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Τρεις Εργενίδες.
12: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο θέατρο Παλάς.
18: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Νέο σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο. Τουλάχιστον 7 είναι νεκροί και 15 τραυματίες. Περισσότερα στο real.gr. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Καταλάβατε, κύριε Σαμπρανίδη, έχει έρθει με τελείως διαφορετική διάθεση η κυρία Βουγιουκλιώτη σήμερα στη δουλειά. Λοιπόν, χαιρόμαστε να βλέπουμε χαμογελαστούς ανθρώπους και όλοι εδώ στο Real FM χαμογελαστοί άνθρωποι είμαστε. Ο κύριος Νίκος Σαμπρανίδης είναι απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων στα 33 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητα, όταν μιλάμε για την καθημερινότητα, το πρώτο πράγμα το οποίο έρχεται στο μυαλό σας, στο μυαλό μας, είναι η ακρίβεια. Είναι το θέμα της ακρίβειας. Όταν λοιπόν πηγαίνεις στα ράφια των υπεραγορών, έτσι για να μιλήσουμε και σε απόλυτα ελληνικά, και βλέπεις καθημερινά να αυξάνονται όλα τα προϊόντα. Όλα τα προϊόντα. Νομίζετε ότι είναι υπερβολή? Δεν είναι καθόλου μα καθόλου υπερβολή. Και επειδή καθημερινά όλοι εκεί έξω πηγαίνουμε στις υπεραγορές, πρέπει να γεμίσουμε με κάποιο τρόπο το ψυγείο μας. Να υπάρχει φαγητό στο τέλος της ημέρας. Για εμάς, για τα παιδιά μας πάνω απ' όλα. Άρα εκεί που πηγαίνουμε βλέπουμε και την πραγματική εικόνα. Είναι η εικόνα της πραγματικής οικονομίας που... ψωνίζεις δύο πραγματάκια στην κυριολεξία και φεύγει το 20 ευρώ και δεν έχεις καταλάβει που έχει πάει το 20 ευρώ. Αναγκάζεσαι να κάνεις διαχείριση των χρημάτων που έχεις στην τσέπη σου και αναγκάζεσαι να κάνεις διαχείριση των πραγμάτων που αγοράζεις. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η αυξητική τάση της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης. 2,143 σήμερα το πρωί. Έβαλα βενζίνη 2,143. Ναι, εμείς έχουμε το βίτσιο, επειδή ολόκληρο Σαββατοκύριακο μπορεί να μην βάλουμε βενζίνη, να το αφήσουμε με τις αναθυμιάσεις. Τη Δευτέρα το πρωί, στο μοναδικό βενζινάδικο, το οποίο είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, εκεί στην περιοχή, βάζω το πρωί γύρω στις 3.30. 2,143. Πιάσαμε μάλιστα την κουβέντα εκεί με τον άνθρωπο, με τον υπάλληλο, και μου λέει και μη χειρότερα. Προσπαθούμε να γεμίζουμε τα αυτοκίνητά μας, μπράβο που έχετε τη δυνατότητα, με την τιμή τη συγκεκριμένη, διότι δεν ξέρουμε το επόμενο βιτιοφόρο, την επόμενη φορά που θα προμηθευτούμε αμόλυβδη βενζίνη και τα λοιπά προϊόντα, πόσο πιο αυξημένο θα είναι το τιμολόγιο. Τα ακούτε, φαντάζομαι, στα αρμόδια Υπουργεία. Έχω την εντύπωση, αν μη τι άλλο, ότι τα γνωρίζετε κιόλας. Θερμή παράκληση, κάντε κάτι. Μαθαίνω και είδατε την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα συζητήσαμε αυτά. Για να δούμε. Μέχρι το τέλος του μήνα, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις. Θα έχουμε ανακοινώσεις, νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο για να μπορέσει να βάλει αναχώματα. Χρειάζεται ένας πολύ δυνατός κυματοθράφστης από την πλευρά της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί αυτό το ράλι της ακρίβειας, αυτό το ράλι της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης που καθημερινά αυξάνεται. Καθημερινά αυξάνεται. Σε λίγο δεν θα μπορούμε να κινηθούμε. Καλή σου μέρα, Ρένα μου. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Δεν υπάρχει μέρα που δεν θα ακούσουμε για τροχαία δυστυχήματα. Την καλημέρα μου στην κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Κυρία Βουγιουκλιώτη, η κυρία Ρένα σας στέλνει την καλημέρα της. Σας θυμάται, λέει, από την εποχή του Γιώργου Τράγκα. Το αναφέρω ακριβώς όπως εστάλει το μήνυμα από την κυρία Ρένα. Ο Γιώργος. Καλημέρα, Σπύρο, και καλή εβδομάδα. Άραγε ο Μητσοτάκης που έκανε τα γλυκά μάτια στον Ερντογάν, έκανε καλό στην πατρίδα μας? Αλήθεια δεν ξέρω. Σε άλλα νέα, η έξοδος για Αττική Οδό στη Μεταμόρφωση είναι και πάλι για γερά νεύρα. Το μήνυμα αυτό μου το έχει στείλει στις 6:29 ο Γιώργος. Και εξ αφορμής του μηνύματος, για να δούμε λίγο τι γίνεται στο χάρτη με την κίνηση. Ξεκινά μια πολύ δυνατή Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπω στο χάρτη ότι ο Κηφισός από το ύψος των Σεπολίων, λίγο μετά την Εθνάρχου Μακαρίου, ξεκινά ένα μποτιλιαρισματάκι, το οποίο αυτό μποτιλιαρισματάκι θα σας κάνει παρέα μέχρι και την Αχαρνών. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται από τις 6:37. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπενθύμηση, Γιώργο μου.
Υπάρχει λοιπόν, ναι, τώρα εκεί πέρα στην έξοδο για την, από την Αττική Οδό, στο ύψος της μεταμόρφωσης, υπάρχουν θεματάκια. Υπάρχουν θεματάκια και μάλιστα γρήγορα πρέπει να προχωρήσουν τα έργα, τα οποία επίσης μας είχε ανακοινώσει. Μας είχε ανακοινώσει μάλιστα ο κύριος Δήμας εδώ, σε αυτή την ταπεινή εκπομπούλα, ότι θα ξεκινήσουν πάρα πολύ άμεσα για να μπορέσει να αποσυμφορηθεί και η Αττική Οδός. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Όταν έφτιαχναν την Αττική Οδό, έγιναν κάποια λαθάκια. Όπως παραδείγματος χάρη η έξοδος για την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Που στο ίδιο σημείο υπάρχει έξοδος και για την κάθοδο και για την άνοδο. Θα μπορούσαν να το έχουν κάνει με διαφορετικό τρόπο. Και μάλιστα όσον αφορά στην έξοδο για την άνοδο, είναι μία λωρίδα. Γίνεται το αδιαχώρητο. Για να δούμε στη λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Και εδώ τα πράγματα δεν είναι καλά. Πουρνό-πουρνό έχετε βγει στους δρόμους. Από το ύψος του Κολυμβητηρίου λοιπόν μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου. Το μποτιλιάρισμα, προσοχή και σας παρακαλώ, διότι σε αυτό το σημείο κάθε φορά που τυχαίνει είτε για να ταξιδέψουμε, να βγούμε εκτός Αθηνών, να πάμε προς Κόρινθο μεριά ή να κατέβουμε στα χωριά τα δικά μας εκεί στους Μολάους, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν πολλοί πονηρίδιδες, βγαίνει πονηριά από μέσα από πολλούς οδηγούς και χρησιμοποιούν τη Λέα. Χρησιμοποιούν τη Λέα, την κάνουν τρίτη λωρίδα. Και κάποια στιγμή βεβαίως, πλησιάζοντας εκεί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου που κάνει και τη στροφή, μπλοκάρει και η Λέα. Εάν χτύπα ξύλο συμβεί το οτιδήποτε, μη τον κύριο είδατε ένα πράγμα. Δεν μπορείτε να μείνετε στην ουρά. Το μποτιλιάρισμα είναι για όλους, καλός ή κακός. Θα μου πεις, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι πονηρίδες, η ουρά και το μποτιλιάρισμα θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Δεν είναι λογική αυτή. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να πέσουν τα πρόστιμα και πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να μπουν και κάμερες εκεί και αυτομάτως να φωτογραφίζονται, γιατί δεν μπορεί να είναι σε κάθε γωνιά και η ελληνική αστυνομία, η τροχέα. Να τα λέμε και αυτά. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, κλασικά στο φανάρι του Χίλτον, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει. Μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά σχεδόν από τη Ριζάρη. Μικρού μήκου στο μποτιλιάρισμα, αλλά εκνευριστικό. Όταν μιλάμε για τις 7 παρά 20. Στην Αρδιτού επίσης ένα μποτιλιάρισμα ιδιαίτερα δύσκολο λίγο μετά την Ηλιουπόλεως, και το μποτιλιάρισματάκι αυτό φτάνει μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο, εκεί ανοίγει ο λίγοντι και μετά υπάρχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα από την, που φτάνει μέχρι την Ερατοσθένους. Μέχρι το φανάρι της Ερατοσθένους. Λοιπόν, θέλει υπομονή για να δούμε και την περιφερειακή. Για να δούμε τι γίνεται στην Κατεχάκη. Κλασικά από την τελευταία πλατεία εκεί της Ηλιούπολης μέχρι και λίγο πριν τον Καρέα. Δεν έχει φτάσει μέχρι τον Καρέα το μποτιλιάρισμα. Η παραλιακή είναι σε πάρα πολύ κατάσταση, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση από ό,τι βλέπω. Και στο λιμάνι του Πειραιά κλασικά πλοία έρχονται, πλοία φεύγουν και ο κόσμος εκεί στιβάζεται. Καλημέρα και στο Χρήστο από τη Κυψέλη. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με το μήνυμά σου. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, αγαπητέ μου κύριε Σαπρανίδη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο δήμαρχος Βουβουβού και αντιπρόεδρος της ΣΚΕΔΕ. Θα μιλήσουμε για τα της ΣΚΕΔΕ, παρακαλώ. Έχουμε και συνέδριο το Σεπτέμβριο. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσετε. Το κους με κάπα.
13: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
14: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φέρτο μας, φέρτο περιμέναμε. Μπαγκαράγκα μας βγήκε ένα πράγμα. Φαντάζομαι παρακολουθήσατε την Eurovision. Δεν πιστεύω να μην την παρακολουθήσατε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θέλω να σας ενημερώσω για το εξής. Και ανοίξτε το ραδιοφωνάκι σας και βάλτε το πάρα πολύ καλά στο μυαλό σας. Από το 1857 μέχρι σήμερα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Πόσες φορές έχουμε ασχοληθεί για το, με το δημογραφικό, ε? Πόσες φορές έχουμε φιλοξενήσει την κυρία Γιώτα Διαμαντή, μια γυναίκα την οποία εγώ θαυμάζω υπερβολικά εκεί από τη Φουρνά της Ευρυτανίας. Την εβδομάδα που μας πέρασε μιλήσαμε με τη Στεφανία, με τον κύριο Κοντζαμάνη και μας είπε πολλά ενδιαφέροντα και δυστυχώς αποκαρδιωτικά πραγματάκια. Η Next is Now λοιπόν και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου, το 2026 βεβαίως, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr, όπως το ακούτε, με KO στο τέλος, παρακαλώ. Ζητήσαμε τη βοήθεια και τη συνδρομή του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, του κυρίου Γρηγόρη Κωνσταντέλου και Αντιπροέδρου βεβαίως της ΚΕΔΕ, για να μας λύσει κάποιες απορίες, διότι στην συνάντηση της εβδομάδας που μας πέρασε εκεί στην ΚΕΔΕ, κύριε Κωνσταντέλο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Υπήρξαν κάποιες διαφωνίες όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι. Εξηγήστε μας λίγο, έτσι λίγο, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται στην συντοπική αυτοδιοίκηση.
1: Διαφωνίες δεν υπήρχαν. Υπήρξε μία διαπίστωση εκ νέου, για άλλη μια φορά, πολλωστή θα μπορούσα να πω, ότι υπάρχουν πολύ πολύ μεγάλα ζητήματα με τα οικονομικά των της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οικονομικά των Δήμων και κατ' επέκταση βέβαια και των περιφερειών. Και το θέμα έχει να κάνει με μια επιβάρυνση η οποία έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, έχει προκύψει και έχει να κάνει με το κόστος ενέργειας. Τα ποσά τα οποία δαπανούνται από τους Δήμους για την ενέργεια, τα καύσιμα κυρίως, είναι πολύ μεγάλα. Είναι μεγάλα γιατί κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών έχουμε τη θέρμανση των χώρων, των σχολικών αίθουσών και των δημαρχείων, άρα η κατανάλωση καυσίμου, η κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου που έρχεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έχουμε την κίνηση των απομονωφόρων και των λοιπόν βαρέων οχημάτων των Δήμων. Όταν λοιπόν η εγκύκλιος η οποία υπήρξε για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του 2026 μας έδωσε μια τιμή βάσει του οποίου οργανώσαμε τους προϋπολογισμούς μας στο 1,4 ευρώ το λίτρο και αυτή τη στιγμή το λίτρο του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται περίπου στα 2,4 έως 2,10. Καταλαβαίνετε ότι ήδη το τελευταίο τετράμινο που προκύπτει αυτή η πολύ μεγάλη διαφορά έχουμε ήδη την άξιση του προϋπολογισμού στον αέρα. Καταναλώνουμε δηλαδή καύσιμα τα οποία είναι τα καύσιμα του Αυγούστου ή του Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι σε λίγους μήνες, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρχει μια έκτακτη χρηματοδότηση κεντρική, θα αναγκαστούμε να εξεύρουμε άλλους πόρους. Τι σημαίνει να εξεύρουμε άλλους πόρους? Σημαίνει να μηδενίσουμε.

0: του προσωπικού, λειτουργικοί θα πάνε του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήταν κάτι το οποίο...
1: Υπήρξαν κάποιες φωνές όμως από ό,τι αντιλαμβάνομαι που ζητούσαν από την, που σας ζητούν να γίνετε λίγο πιο σκληροί απέναντι στην πολιτεία, απέναντι στην κυβέρνηση προκειμένου να επιληφθεί επί αυτών των θεμάτων. Γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, εσείς τα λέτε αλλά δεν βρίσκεται ευήκο αότα. Και αναρωτιέμαι ποια είναι η απάντηση η οποία σας δίνουν. Δεν έχουμε άλλα χρήματα. Δεν σας τα δίνουμε για να τα διαχειριστείτε. Τι ακριβώς.
0: Κοιτάξτε, η απάντηση δυστυχώς είναι πάντα ίδια. Και πράγματι υπήρξε μια κουβέντα για να αιτηθούμε με πιο εντατικό τρόπο, γιατί ήδη το έχουμε ζητήσει εγγράφως εδώ και περίπου 1,5 μήνα την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τα ενεργειακά. Και υπήρξε μια κουβέντα για το πώς θα γίνουμε πιο διεκδικητικοί εκ νέου σε αυτή την ιστορία. Το ζήτημα όμως είναι ζήτημα πολιτικής προσέγγισης, δηλαδή. Δεν είναι ότι τώρα που προέκυψε μια έκτακτη δαπάνη δεν ανταποκρίνεται το κράτος. Ακόμα και τότε, σας θυμίζω, πριν το συνέδριο του Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη, όπου επισκεφθήκαμε το Οικονομικό Επιτελείο, ναι, όπου προείχαν προκύψει και μια σειρά από πλεονάσματα, τα οποία αποφάσισε η κυβέρνηση και καλά έκανε να τα επιστρέψει μέρος αυτών, να τα επιστρέψει στην κοινωνία. Εκεί πάλι μας ανακοινώθηκε και μάλιστα μια σχετική έτσι, απολυτότητα θα μπορούσα να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση από τα πλεονάσματα αυτά. Η τοπική αυτοδιοίκηση η οποία συνεχίζει σήμερα να υπόκειται των οικονομικών μειώσεων που είχε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, θα σας πω ότι βρισκόμαστε σήμερα να λαμβάνουμε περίπου 36% λιγότερα χρήματα από τους κεντρικούς ασωτελείς πόρους από ό,τι λάμβανε η αυτοδιοίκηση το 2009. Το 2009 βρίσκεται περίπου 17 χρόνια πίσω. Mm-hmm. Βρισκόμαστε λοιπόν από αυτά χρήματα τα οποία έπαιρνε η αυτοδιοίκηση πριν από 17 χρόνια 36% λιγότερο. Δηλαδή η επαναφορά.
1: Η λογική όμως, αν μου επιτρέπετε κύριε Κωνσταντέλο, λέει το εξής. Εφόσον λοιπόν είναι 36% πιο μειωμένα τα έσοδα, πιο μειωμένα τα χρήματα τα οποία λαμβάνεται ως τοπική αυτοδιοίκηση από την πολιτεία, ότι αυτό το 36% θα πρέπει να το καλύψει η πολιτεία. Άρα να μην απευθυνόμαστε σε εσάς μονίμως και να κατηγορούμε τους δημάρχους ότι δεν φτιάχνετε το ένα, δεν φτιάχνετε το άλλο, δεν φτιάχνετε το παράλλο. Διότι και η πολιτεία λαμβάνει φόρους.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο στην προσέγγιση σας, όμως εδώ έχει βρεθεί μια άλλη εποδός, ένα άλλο έτσι, αφήγημα, όπου όταν πραγματικά ρωτήσαμε το Οικονομικό Επιτελείο τον Νοέμβριο πώς ακριβώς πρόκειται να καλύψουμε όλες αυτές τις οικονομικές τρύπες, η απάντηση η οποία πήραμε ήταν να αυξήσετε τα δημοσιακά τέλη.
1: Δηλαδή, μάλιστα.
0: Είναι πραγματικά κάτι ανεξήγητο όταν επιστρέφει από το υπερπλεώνασμα το οποίο υπάρχει και επαναλαμβάνω καλά κάνει και ίσως πρέπει να το κάνει και πιο εντατικά να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στην κοινωνία γιατί είναι ο κόπος της κοινωνίας. Έρχεται και σου λέει εγώ δεν έχω χρήματα για εσάς για την
1: κόψε το λαιμό σας λοιπόν.
0: Λες και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν δουλεύει, δεν είναι φορέας γενικής κυβέρνησης και δεν δουλεύει για το κράτος, για τον πολίτη. Εάν θέλετε όμως, έχετε και άλλη μέθοδο χρηματοδότησης που είναι αυτή της αύξησης των δημοτικών τελών. Και έρχεται λοιπόν, έρχονται κάποιοι δήμοι εκ των πραγμάτων πριν μπουν στο κόκκινο και βγει πάλι, βγουν με τυχαίους τίτλους οι εφημερίδες ή τα μέσα και πούν δεν ήταν νοικοκύρης ο Δήμαρχος Κωνσταντέλος και με αποτέλεσμα να ρίξει το Δήμο στα βράχια και να γίνει να πτωχεύσει. Γιατί σήμερα ξέρετε. Παρακολουθούνται οι Δήμοι και πολύ καλά κάνουν με ηλεκτρονικά συστήματα από το οικονομικό από το παρατηρητήριο της οικονομικής αυτοτέλειας, έτσι λέγεται, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε επίπεδο ημερήσιο του που βρίσκονται και πώς τα οικονομικά τους και πώς ακριβώς εκτελείται ο προϋπολογισμός.
1: Κύριε Δημαρχέ, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, πολύ συμπαθάτε με να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: 8-52-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιά.

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετος σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Πρόσθεσε ότι καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν. Νεκρός είναι ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάτ και η 17χρονη κόρη του. Άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Λίγο πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Περισσότεροι από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε επιθέσεις της Ρωσίας με πυράβλους και ντρόουνς σε Οδυσσό και την ύπνο της Ουκρανίας.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με εντυπωσιακή φιέστα στην All Win Arena, η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League με τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς να αποθεώνονται από τους φιλάθλους της ομάδας. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League, αφήνοντας τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ που έφερε 2-2 στη λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Υποβιβάζονται στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη βόρειοι ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 7. Έτσι θα έλεγε η Στεφανία η Κασίμη, γιατί δεν είναι σήμερα μαζί μας και μας έχει λείψει υπερβολικά, μα υπερβολικά οφείλω να σας πω. Είμαστε λοιπόν 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός πάρα πολύ. Στην άνοδο του Κηφισού γίνεται το αδιαχώρητο, πραγματικά. Από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια, υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Έχει αρκετή κίνηση και στην κάθοδο. Ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από την έξοδο για την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι, ξέρετε, την Παλιά Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι παλαιότεροι. Έχει αρκετή κίνηση και στην Αττική Οδό και στο ρεύμα εκεί στο ύψος του Κηφισού και στο ρεύμα από την προς Ελευσίνα, αλλά και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Θα σας πούμε τα νεότερα αμέσως μετά, διότι θα συνεχίσουμε τώρα την κουβεντούλα μας με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, το δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, κύριε δήμαρχε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, για να περάσουμε λίγο στο θέμα των οικοπαίδων, γενικότερα των καθαρισμών και όλα τα σχετικά. Πάει καλύτερα φέτος το πράγμα σε σχέση με πέρυσι? Πέρυσι είχαμε πολλά προβληματάκια.
1: Είναι προφανές ότι κάθε φέτος είναι καλύτερο από το πέρσι. Γιατί περισσότερος κόσμος οργανώνεται.
0: Ναι.
1: Οι μηχανισμοί οι οποίοι παρακολουθούν την εξέλιξη των καθαρισμών γίνονται πολύ πιο επαρκείς και βέβαια λειτουργούν και λίγο τα πρόστιμα τα οποία κάθε χρόνο έχοντας πλέον βρεθεί μια μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιούν οι Δήμοι, πολλαπλασιάζονται, άρα περνούν το μήνυμα πιο καθαρά. Είναι μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου. Άπαντες οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να μπουν στο διαδίκτυο και στο gov.gr και να αναφέρουν την ολοκλήρωση αυτής της δουλειάς για να μπορέσει η πυροσβεστική αλλά και οι Δήμοι να ξεκινήσουν συνέχεια τους ελέγχους και όπου χρειάζονται να παρέμβει ο Δήμος για να καθαρίσει τα καθάριστα αυτά οικόπεδα και στη συνέχεια να επιβάλλει το τέλος, το κόστος αυτής της διαδικασίας συν το πρόστιμο.
0: Τι γίνεται με τα ορφανά όμως οικόπεδα, κύριε Δήμαρχε, και τι εννοώ, κύριε Κωνσταντέλο, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Υπάρχουν, λέει, κάποια οικόπεδα τα οποία είναι λίγο μπερδεμένα τα αφημί. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες, δεν έχουν ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτό πέρυσι ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Φέτος λύθηκε.
1: Και συνεχίζει να είναι πρόβλημα, και γιατί ουσιαστικά έχουμε τρεις πηγές. Η πρώτη πηγή που έχουμε είναι τα δηλωμένα στους Δήμους κατά καιρούς για την πλωμή του ΤΑΠ, του τέλους εκείνης της περιουσίας, η οποία είναι πολύ παλιά, δεν έχει ενημερωθεί από τους ενδιαφερομένους. Η δεύτερη αναφορά είναι από το κτηματολόγιο, όπου και εκεί έχουμε πρόσβαση. Βέβαια δεν έχουμε πρόσβαση μαζική, πρέπει ο Δήμος και η νομική του υπηρεσία να μπαίνει και να ελέγχει κάθε μία ξεχωριστή ιδιοκτησία. Το τρίτο το οποίο ζητούμε, αλλά δεν το έχουμε πάρει, είναι το πιο ακριβές και έχει τη δυνατότητα να έχουμε στοιχεία επικοινωνίας, γιατί εκεί είναι το πρόβλημά μας, δεν είναι μόνο ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, αλλά και τη στοιχεία επικοινωνίας θα έχουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί του, να τον καλέσουμε να καθαρίσει το οικόπεδο του ή να επιβάλλουμε τα προβλεπόμενα πρόστιμα εκεί που πρέπει και όχι γενικά και αόριστα να κυνηγάμε οι μέρες που είναι η δήλωση του ε9, η οποία μπορεί να μας δώσει την κάθε μία ιδιοκτησία, συγκεκριμένα ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες και πώς θα μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε, ποια είναι τα φορολογικά του στοιχεία και ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας. Το τρίτο δεν έχουμε καταφέρει να το πάρουμε και είναι κάτι το οποίο θα έλυνε τα προβλήματα. Όμως θα μου επιτρέψετε, νομίζω το έχουμε ξανακουβεντιάσει και μαζί, να πω ότι ίσως σε αυτή την προσπάθεια να δίνουμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή στα εντός του αστικού ιστού, γιατί για αυτά μιλάμε. Έτσι, δεν μιλάμε για τα εκτός του αστικού ιστού, τις πλαγιές των βουνών ή των λόφων, οι οποίες ουσιαστικά καλούμαστε ή ως Δήμοι ή ως ιδιοκτήτες να καθαρίσουμε. Αυτό το οποίο λέμε πάντα είναι ότι το θέμα των οικοπαίδων εντός του αστικού ιστού δεν είναι κάποια αιτία συγκλονιστική για την εξέλιξη της φωτιάς. Γιατί, ξέρετε, δεν έχουμε δει καμία φωτιά να εξελίσσεται σε πυρκαγιά ξεκινώντας μέσα από την πόλη και πηγαίνοντας στο δάσος.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που
1: λέτε. Δεν είναι παραδείγματος χάρη. Δεν έφυγε από την πλατεία του Καλανδρίου η φωτιά για να κάψει την Πεντέλη πριν από δύο χρόνια. Δεν έφυγε από την πλατεία του Σουφλίου ή του Τυχερού, που είναι δύο μεγάλες, μια πόλη και ένα χωριό δίπλα από το δάσος της Δαδιάς, να φεύγει από εκεί η φωτιά και μέσα από ακαθάριστα η κόποδα να τρέχει και να κατακαίει το εθνικό δρυμό. Είδαμε ίσως να έχουμε δει το αντίθετο, όταν η φωτιά μπαίνει, επιτίθεται σε μια πόλη η οποία δεν είναι και τόσο, δεν είναι τόσο συχνό αυτό το φαινόμενο, γιατί οι γραμμές αμήνης των περιοριστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας ουσιαστικά μπαίνουν να θωρακίσουν, αν μη τι άλλο, τον αστικό ιστό, την περιουσία και τη ζωή των ανθρώπων. Εμείς το κάνουμε αυτό και έχω την αίσθηση ότι βοηθάει μεν, αλλά από προσανατολίζει δε. Οι πόροι οι οποίοι διατίθενται είναι πολύ λίγοι. Θα σας δώσω απλά ένα μέγεθος για να καταλάβετε ότι χρήματα για αυτή τη διαδικασία δίνονται 50 εκατομμύρια το χρόνο, το οποίο είναι για το σύνολο τη δαπάνη πολιτική προστασία. Όταν εμεί την έχουμε υπολογίσει ότι σε αιτήσια βάση η δαπάνη αυτή κινείται από 320 έως 370 εκατομμύρια.
0: Κοινώ, όσα μείνουν ακαθάριστα, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να τα καθαρίσετε εσεί, κύριε Δημήτρη.
1: Και δεν είναι ακριβώ έτσι. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα, θα έχουμε όμω την υποχρέωση. Και εδώ είναι που ξεκινάει το πρόβλημα. Ότι ενώ δεν μα δίνουν χρήματα, μα δίνουν μάλλον πολύ λίγα χρήματα. Εμεί για τι υποψηλώσει. Σήμερα θα σας δώσω ένα παράδειγμα πέρσι, τις αποψηλώσεις των κοινόχρηστων που είχαμε, του περιεστικού πρασίνου και θεωρητικά όσες ιδιωτικές εκτάσεις δεν καθαρίστηκαν, δαπανίσαμε περίπου 325.000 ευρώ. Από αυτές 325.000 ευρώ λάβαμε 100.000 για το σύνολο των δαπανών μας σχετικά με την πυρασφάλεια. Όχι δηλαδή μόνο για καθαρισμούς, αλλά για προσλήψεις εποχιακών πυροσβεστών, για καύσιμα, για την κίνηση των δικών μας οχημάτων, για τοπικές επενδύσεις, θεωρητικά πάντα μιλάμε, σε πυροποστασία. Το συνολικό κόστος για μας ήταν 1.150.000 ευρώ, όπως είναι κάθε χρόνο. Τι σημαίνει και να κατακαίει το εθνικό δρυμό. Είδαμε ίσως να έχουμε δει το αντίθετο, όταν φωτιά μπαίνει, επιτίθεται σε μια πόλη η οποία δεν είναι και τόσο, δεν είναι τόσο συχνό αυτό το φαινόμενο, γιατί οι γραμμές αμήνης των περιοριστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας ουσιαστικά μπαίνουν να θωρακίσουν, αν μη τι άλλο, τον αστικό ιστό, την περιουσία και τη ζωή των ανθρώπων. Εμείς το κάνουμε αυτό και έχω την αίσθηση ότι βοηθάει μεν, αλλά από προσανατολίζει δε. Οι πόροι οι οποίοι διατίθενται είναι πολύ λίγοι. Θα σας δώσω απλά ένα μέγεθος για να καταλάβετε ότι χρήματα για αυτή τη διαδικασία δίνονται 50 εκατομμύρια το χρόνο, το οποίο είναι για το σύνολο τη δαπάνη πολιτική προστασία. Όταν εμεί την έχουμε υπολογίσει ότι σε αιτήσια βάση η δαπάνη αυτή κινείται από 320 έως 370 εκατομμύρια.
0: Κοινώ, όσα μείνουν ακαθάριστα, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να τα καθαρίσετε εσεί, κύριε Δημήτρη.
1: Και δεν είναι ακριβώ έτσι. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα, θα έχουμε όμω την υποχρέωση. Και εδώ είναι που ξεκινάει το πρόβλημα. Ότι ενώ δεν μα δίνουν χρήματα, μα δίνουν μάλλον πολύ λίγα χρήματα. Εμεί για τι υποψηλώσει. Σήμερα θα σας δώσω ένα παράδειγμα πέρσι, τις αποψηλώσεις των κοινόχρηστων που είχαμε, του περιεστικού πρασίνου και θεωρητικά όσες ιδιωτικές εκτάσεις δεν καθαρίστηκαν, δαπανίσαμε περίπου 325.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτές 325.000 ευρώ λάβαμε 100.000 για το σύνολο των δαπανών.

0: λίγοι. Θα σας δώσω απλά ένα μέγεθος για να καταλάβετε ότι χρήματα για αυτή τη διαδικασία δίνονται 50 εκατομμύρια το χρόνο, το οποίο είναι για το σύνολο τη δαπάνη πολιτική προστασία. Όταν εμείς την έχουμε υπολογίσει ότι σε αιτήσια βάση η δαπάνη αυτή κινείται από 320 έως 370 εκατομμύρια.
1: Κοινώς, όσα μείνουν ακαθάριστα, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να τα καθαρίσετε εσείς, κύριε Δημήτρη.
0: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα, θα έχουμε όμως την υποχρέωση. Και εδώ είναι που ξεκινάει το πρόβλημα. Ότι ενώ δεν μας δίνουν χρήματα, μας δίνουν μάλλον πολύ λίγα χρήματα. Εμείς για τις αποψηλώσεις, σήμερα θα σας δώσω ένα παράδειγμα πέρσι, για τις αποψηλώσεις των κοινόχρηστων που είχαμε, του περιεστικού πρασίνου. Και θεωρητικά όσες ιδιωτικές εκτάσεις δεν καθαρίστηκαν, δαπανίσαμε περίπου 325.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Από αυτές τις 325.000 ευρώ λάβαμε 100.000 για το σύνολο των δαπανών μας σχετικά με την πυρασφάλεια. Όχι δηλαδή μόνο για καθαρισμούς, αλλά για προσλήψεις εποχιακών πυροσβεστών, για καύσιμα, για την κίνηση των δικών μας οχημάτων, για τοπικές επενδύσεις, θεωρητικά πάντα μιλάμε, σε πυροποστασία. Το συνολικό κόστος για μας ήταν 1.150.000 ευρώ, όπως είναι κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περίπου 2 αναπλάσεις πλατιών το χρόνο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε γιατί είναι τέτοια η τοπική κουλτούρα. Θεωρούμε ότι αν μπει η φωτιά στην πόλη ή αν υπάρξει φωτιά στην πόλη, θα καταστραφεί και πέραν της περιουσίας. Αλλά εκεί ο κίνδυνος για τη ζωή πάντα, πρώτιστα, θα έχουμε και μια πολύ μεγάλη καταστροφή στην υπεραξία της περιοχής και επενδύουμε αυτά τα χρήματα συνειδητά. Είναι δεδομένο όμως ότι αυτό μπορεί να το κάνει κάθε Δήμος? Προφανώς όχι. Σε αυτή λοιπόν τη λογική ζητάμε.
1: Βάλτε μου μόνο μία τελεία σε αυτό το θέμα, να προλάβω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα.
0: Τα 50 εκατομμύρια να έρθουν και να γίνουν αυτά τα οποία πρέπει, γιατί η τελευταία πολύ μεγάλη επένδυση και πολύ σωστή επένδυση, το πρόγραμμα υγείας που το ελληνικό δημόσιο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έδωσε στην πυροσβεστική και στις υπόλοιπες δυνάμεις που έχουμε στη δημόσια τάξη και στην προστασία του πολίτη, από αυτά τα 2,1 δις που έπρεπε να είναι τόσα, μπορεί να ήταν και περισσότερα, η αυτοδιοίκηση δεν πήρε ούτε ένα ευρώ σέντς.
1: Πατίνια έχετε εσείς στο Δήμο σας, κύριε Κωνσταντέλο?
0: Βεβαίως και έχουμε.
1: Βεβαίως
0: είμαστε από τους Δήμους που οι ενδιαφερόμενοι τοποθέτησαν πατίνια εδώ και περίπου 4 χρόνια.
1: Την πρόταση του κυρίου Χρυσοχοΐδη να απαγορευτεί η χρήση των πατινιών στους ανήλικους και οι ενήλικοι να αντιμετωπίζονται σαν να οδηγούν κανονικά μία μοτοσικλέτα, μία μηχανή ή αυτοκίνητο, πώς την ακούτε εσείς? Έχοντας και την εμπειρία με τη λειτουργία εκεί των πατινιών στην περιοχή σας.
0: Νομίζω ότι θα περιορίσει μια ασυδοσία την οποία βλέπουμε. Γιατί για να μπορέσω να τοποθετήσω πρώτα απ' όλα τους Δήμους με τα πατίνια, να έχετε υπόψη σας ότι κανένας Δήμος δεν δίνει πατίνια, δεν αδειοδοτεί. Δεν υπάρχει καμία απέτηση αδειοδότησης. Δηλαδή θέλει ο Παπαδάκης ή ο Κωνσταντέλος ΑΕ να βάλει πατίνια, πρέπει πάει και ζητάει άδεια. Και η άδεια του δίνεται ή δεν του δίνεται. Η μόνη διαδικασία την οποία έχουμε εμείς είναι να δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν, να σταθμεύσουν αυτά τα πατίνια οργανωμένα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία μπορεί να έρθει, παραδείγματος χάρη, στο Δήμο το δικό σας και να αρχίσει να μοιράζει πατίνια δεξιά και αριστερά?
0: Βεβαίως και μπορεί. Το μόνο το οποίο δεν θα μπορεί να κάνει είναι να τα παρατάσει στα πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά, όπου εκεί μπαίνει η άδεια του Δήμου. Η άδεια του Δήμου που δίνεται είναι για τη χρήση χώρων στάθμευσης στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους. Δεν είναι ούτε για την κίνηση, δεν έχουμε αυτή την αρμοδιότητα. Και το λέω γιατί γίνεται πολλές φορές σύγχυση ποιος έχει την αρμοδιότητα και ποιος δεν την έχει.
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Γιατί είδαμε και όλα στο Δήμο Αθηναίων να βάζουν και κάποιες διαγραμμίσεις για το πού να αφήνονται τα. Είναι μόνο η μοναδική αρμοδιότητα των Δήμων είναι αυτή, δηλαδή.
0: Η μοναδική αρμοδιότητα είναι αυτή. Υπάρχουν και άλλα. Προφανώς συντάσσομαι με την πρόταση του κ. Χρυσοχοΐδη, γιατί πρέπει να είναι μια τάξη. Είναι θέμα, το θέμα του κράνους, το θέμα του δύο έφηβοι ή δύο παιδιά πάνω σε ένα πατίνι, κίνδυνος θάνατος, η χρήση του πατινιού μέσα σε πολύ εντατικής κυκλοφορίας δρόμους. Υπάρχουν όμως και τα ατυχήματα που γίνονται από τα πατίνια με τους πεζούς στους πεζόδρομους, στα πεζοδρόμια και γενικότερα.

0: τα φτηνόχου του χώρου. Εμεί ω Δήμο αυτό το λύσαμε και το λύσαμε νωρί, το λύσαμε πριν από 3 χρόνια. Χρησιμοποιώντα τεχνολογία. Όπω ξέρετε, τα πατένια αυτά επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε μια ταχύτητα 6 χιλιόμετρα την ώρα. 6 χιλιόμετρα την ώρα είναι σαν αυτά τα πατίνια τα οποία είχαμε εμεί, πιτσιρικάδε, που τα σπρώχναμε το πόδι.
1: Με το πόδι,
0: 6 χιλιόμετρα πήγαν. Και εκτός πεζοδρομίων ή κοινόχρηστων χώρων ή πεζοδρόμων, 25 χιλιόμετρα όταν βρίσκονται μέσα στο οδόστρωμα.
1: Ναι.
0: Επειδή είχαμε αρκετά φαινόμενα από παρασύρσεις ανθρώπων, ηλικιωμένων, παιδιών που έπαιζαν κλπ.
1: Ναι, πώς το αντιμετωπίσατε?
0: Το αντιμετωπίσαμε χρησιμοποιώντας τεχνολογία, κάνοντας geofencing, δηλαδή φτιάξαμε ένα ψηφιακό πράχτη γύρω-γύρω από τις πλατείες και τους χώρους που είναι...
1: Κοινώς δηλαδή με το που έβγαινε από αυτό τον ηλεκτρονικό φράχτη, τον ψηφιακό φράχτη, σταματούσε η λειτουργία του πατινιού.
0: Όχι, με το που έμπαινε από το δρόμο σε αυτές τις περιοχές, αυτομάτως, με αυτή τη ρύθμιση την ψηφιακή που είχαμε τη δορυφορική εμείς, έπεφτε υποχρεωτικά το πατίνι σε μέγιστη ταχύτητα 6 χιλιόμετρων την ώρα.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτό δεν σας κρύβω ότι μας έσωσε πάρα πολλά.
1: Πριν από πόσο καιρό το κάνατε εσείς αυτό?
0: Πριν από 3 χρόνια.
1: Πριν από 3 χρόνια. Και γιατί οι υπόλοιποι δήμοι ψάχνονται?
0: Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια μου. Πάντως είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και έχουν έρθει και πολλοί δήμοι και από το εξωτερικό και έχουν αντιγράψει αυτή την συγκεκριμένη πρωτοβουλία των ανθρώπων της ψηφιακής λειτουργίας του Δήμου. Είναι μια πρόταση η οποία δεν θα λύσει, δεν θα εξαφανίσει το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα.
1: Το περιορίζει όμως από τη στιγμή που ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να το φτιάξουμε όλο αυτό.
0: Το περιορίζει πάρα πολύ. Είναι όμως και θέμα παιδείας. Έτσι είναι και θέμα το πώς ακριβώς ο γονιός ή ο κηδεμόνας αντιλαμβάνεται το ότι θα δώσει δώρο στο παιδί του ένα συγκεκριμένο πατίνι ή το πόσο ο πιτσιρικάς αυτός ή ο έφηβος θα πάρει το πατίνι, το οποίο έχει τεχνολογία που μπορεί να κόψει την ταχύτητά του, όπως στο geofencing που σας είπα.
1: Κύριε Δήμαρχε, ναι.
0: Και δεν θα πάει να βγάλει τους sensors ή όλη αυτή την τεχνολογία που έχει μέσα για να μπορέσει να αναπτύξει ταχύτητες όχι μόνο των 25 χιλιόμετρων εκεί που προβλέπεται 6, αλλά και των 25 χιλιόμετρων εκεί που επιτρέπεται τα 25 χιλιόμετρα και να κάνει τα πατίνια πλέον να κάνουν κόντρες στους δρόμους με μηχανές ή με αυτοκίνητα.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Στην τηλεφωνική γραμμή ήταν ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρος ΣΚΕΔΕ. Να λοιπόν ένας τρόπος πώς πριν από 3 χρόνια αντιμετώπισε το πρόβλημα των πατινιών ο συγκεκριμένος δήμος. Τώρα όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και ξεκινάμε από την Κόντρα News. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά οχήματα. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα. Δεκάδες νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Έτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Πιερακάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας. Η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Περνάμε από την Κόντρα στην Απογευματινή. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση. Το σύνδεμα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Απογευματινή. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από τον Φάμελο, εχμές Κασελάκη, έτερο θέμα. Απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, στο ποδοσφαιρικό τμήμα για το 14ο πρωτάθλημα. Έμεσες ενισχύσεις, αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης τεκμηρίων, αναφέρει η εφημερίδα Απογευματινή στο πρωτοσέλιδό της. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης, έτσι το χαρακτηρίζει η εφημερίδα. Βόμβες δένδια κατά Μητσοτάκη, εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Το τέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις έως 50 ευρώ το μήνα. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στο νέο, αναφέρει η εφημερίδα. Σε ρυθμούς Μπαγκαράγκα χόρεψε η Eurovision, πρώτη η Βουλγαρία, στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παραγωνισμένους και τους ξεχασμένους. Δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους της εξουσίας, στο κράτος λάφυρο, στις ύβρις και στον εκχυδαϊσμό. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και στον ιδρυματισμό. Άνοιξε και θέμα χρέους. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας. Στην εφημερίδα των συντακτών περνάμε. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή και έχει φωτογραφίες του Νίκου Δένδια, του Κυριάκου Πιερακάκη, του Κωστή Χατζηδάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη. Και στη μεγάλη φωτογραφία βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, βλέπει η εφημερίδα των συντακτών. Απιθύτα πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής. Θα τα συζητήσουμε αυτά για τα πανεπιστήμια. Εκεί γύρω στις 8 παρα 20 παρατέταρτο με τον κύριο Παπαϊωάννου, τον αρμόδιο υφυπουργό. Περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Στην Κρήτη και, στη Μάνη εστήλανε φαρμάνι, το Μάνι με γιώτα. Πειρά από Άδωνη Γεωργιάδη, ψέμα ότι εισπράττει 1000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της το Μανιφέστο. Μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης, εκλογές το 2027, στόχος η αυτοδυναμία. Και περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Και τα αναφέρει, τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. 4 μηνύματα και μία διάσπαση. Πολύ ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις φίνες στη ρύθμιση. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Τα Νέα. Και τελειώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα με την Εσπρέσο. Ο κουβάς της Eurovision, βουλγαρικός θρίαμβος με άρωμα Ελλάδας, πήρε από τους Eurofans για το αδιάβλητο του televoting, το βατερλό των στοιχηματικών εταιριών και οι επιτροπές που χαντάκωσαν τον Ακύλα. Είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Εσπρέσο. Δικό σας κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ. Στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24 7.

0: επιχειρήσεις.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φορνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών, με συγχωρείτε, στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κισεά υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Ισχυρός σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κίνα. Κατέρευσαν τουλάχιστον 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στο Γύψο από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη και Αρδιτού. Στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη και στις εξόδους Διαλαμία της Αττικής Οδού.

Εδώ λοιπόν είμαστε 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Αδέρφια μου εκεί έξω, ξέρετε εσείς, γυναίκες και άνδρες, απολαύστε την ημέρα, παρόλο που οι περισσότεροι από εσάς είσαστε μποτιλιαρισμένοι. Απολαύστε την παρόλα αυτά την ημέρα, διότι εμείς εδώ βλέπουμε έναν υπέροχο, καταγάλανο Αττικό ουρανό. Μέχρι το μεσημεράκι, μετά το μεσημεράκι θα έχει κάτι βροχούλες, λέει. Εντάξει, συννεφιά, βροχούλες, έθριος πάντως θα είναι ο καιρός. Και η θερμοκρασία, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, μην πάρεις ζακέτα, αλλά μία ομπρελίτσα καλό είναι να την έχεις μαζί σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Γίνεται ένας πανικούλης. Το Στεφανάκι μας από αύριο μαζί. Σήμερα είχε μία οικογενειακή υποχρέωση, την κράτησε εκτός ραδιοθαλάμου. Για να μην πετάξουμε και κανένα τούβλο. 7 και 33 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, οπότε θα την έχουμε μαζί μας αύριο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Γεια σου, ρε Τέλη. Ρε Τέλη, μη, έτσι όπως ανοίγω το μήνυμά σου και μου έρχεται η φωτογραφία από το ταμπλό της βενζίνης, των τιμών της βενζίνης και στην Αυστραλία, σε εσάς τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο βλέπω. Εντάξει, εμείς εδώ σας είπα, σήμερα το πρωί έβαλα 2,144. Με πόνεσε πρέπει να σας πω. Ήμουνα έτοιμος να πατήσω, να βάλω χειρόφρενο και να έρθω με τα πόδια. Είδατε. Με ποδήλατο, γιατί και τα πατίνια θα τα καταργήσουν. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Παγκράτη, Παγκρατάρα. Καλημέρα, λέει Σπύρο, πλήθος γερμανικών μαζικών μέσων ενημέρωσης, ναι, όπως η ΦΑΣ, αποθεώνουν τη γερμανική αμυντική βιομηχανία και τη συνεργασία της με τη φίλη μας Ουκρανία. Οι εξαγωγές εξοπλισμών της Τουρκίας από το 2002 έχουν πολλαπλασιαστεί επί 40, θα πω εγώ, για να μην μου βάλεις τώρα το γλωσσοδέτη, από 24 εκατομμύρια σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια, επισημαίνει ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Η Δήμητρα, γεια σου Δήμητρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, μένω περιφέρεια Δράμας. Και επειδή σας ακούω διαρκώς να αναφέρεστε για το πρόβλημα, για το κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου της πρωτεύουσας, ποιος να φταίει άραγε, κάτι τα λόγια του παπά, κάτι το γεγονός ότι δεν έχουν υποδομές, έχουμε μείνει πολύ πίσω σε υποδομές, όλα αυτά. Η πολιτική, λέει, ή οι πολίτες που ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας στριμώχθηκε εκεί στο λεκανοπέδιο, άδικο δεν έχεις και περιμένετε να λυθεί το πρόβλημα. Εντάξει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, Δημητρά μου, να είστε καλά και καλά ξεμπερδέματα. Δεν το βλέπω. Την αγάπη μου και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ όμορφο μήνυμά σου. Να περνάτε όμορφα εκεί στη Δράμα. Γενικότερα, ξέρετε, αγαπάμε Βόρεια Ελλάδα, αγαπάμε γενικότερα τη Μακεδονία μας, τη Θράκη μας. Κώστα μου, να είσαι καλά. Ναι, λαλίστατος, ναι, το ξέρω. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα Κώστα μου. Έχω την εντύπωση ότι ακούς κάτι άλλο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα Σπύρο. Δημοσθένησε, μου δώσεις ιδέα για αύριο το πρωί, για το αρχαίο μας γνωμικό. Έβαλε και τραγουδάρα τώρα ο κύριος Απρανίδης. Έλα να δώσουμε λίγο. Δευτέρα πρωί είναι, λίγο να ξυπνάμε. Ας περάσουμε λίγο και σε περιβάλλον αναφορών. Μην μπερδεύεσαι λοιπόν από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα. Επίσης, Νίκο, ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο μου αρέσει? Όταν οι εταιρείες δεν μένουν μόνο στα λόγια, αλλά κάνουν τις ευχές παιδιών πραγματικότητα. Αυτό κάνει και η Αβίν, στηρίζοντας ενεργά το έργο του Make a Wish Ελλάδος και βοηθώντας να γίνουν πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Διότι και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Είδες τι με κάνεις, δεν γινόταν να μην το αφήσω. Το είπα και θεσσαλονικιώτικα, είδες τι με κάνεις. Αυτός ο τύπος έτσι όπως γρατζουνάει την κιθάρα λέγεται Brian May και μάλιστα παίζει κιθάρα όχι με πένα, αλλά με μία λιμαρισμένη λίρα. Έτσι για να το ξέρετε, για ποιο λόγο βγαίνει αυτός ο απίστευτος, ο εξωγήινος ήχος. Εξωγήινα είναι και τα πράγματα όσον αφορά στην άνοδο του Brent. Οι τιμές λοιπόν του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1% μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρογενήτρια εκτός εγκατάστασης και προκάλεσε βεβαίως και τη δρυμύτατη αντίδραση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που ουσιαστικά προειδοποιούν ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν. Ψάχνουν να βρουν από πού έφυγαν τα drones, τι προέλευση είναι. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, το είπαμε. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24% φτάνοντας στα 110,62 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 107,26 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 1,75%. Και ξέρετε κάτι, όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί εκεί στα στενά του Ορμούς, στη Μέση Ανατολή γενικότερα, η ανάρτηση που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, μία από τις δεκάδες, εκατοντάδες αναρτήσεις που κάνει κατά τη διάρκεια του 24ωρου ο Ντόναλντ Τραμπ, και δείχνει αυτή την επεξεργασμένη μέσω τεχνητής νοημοσύνης εικόνα την Μέση Ανατολή με την σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλά βέλη να κατευθύνονται στην Τεχεράνη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τα μηνύματα τα οποία περνάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε το είπε κιόλας ότι κοντοζυγώνει, λέει ο χρόνος. Από εκεί και έπειτα, επειδή από την πλευρά της η Τεχεράνη σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν εκεί στην περιοχή του Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου, είναι πληροφορίες που μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, τα διεθνή μέσα. Και μάλιστα σε αυτή την εξίσωση να βάλουμε και το γεγονός ότι θέλουν να βάλουν διόδια στα στενά του Ορμούς. Όλη αυτή η κατάσταση, όλες αυτές οι πληροφορίες δυστυχώς μας οδηγούν σε κλιμάκωση εκεί στην περιοχή. Τις εξελίξεις τώρα στην ευρύτερη περιοχή συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών της χώρας μας και της Αιγύπτου, και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ωραία εύκολα ήταν αυτή η βοήθειά μας. Για λάθος νομοθεσία κάνει λόγο ο Τσέρι 2000. Βάλτε μωρέ και ένα... Στραβωμάρα. Ο Βασίλης από το Νέο Κόσμο. Δεν διαφωνώ καθόλου με το μήνυμά σου. Θα πάμε σε διαφημισούλες. Θα επανέλθουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, για να συζητήσουμε και τα θέματα που αφορούν στα πανεπιστήμια. Τον έχω ακούσει σε αρκετές συνεντεύξεις τον κύριο Παπαϊωάννου το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά εξακολουθώ να έχω κάποιες απορίες. Λοιπόν, κύριε Σαπανανίδη.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden, με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
4: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
5: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Στις 18 Μαΐου του 1984, σαν σήμερα, οι Simple Minds ήταν καρφωμένοι στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Don't You Forget About Me. Πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί για τις γυναίκες που τις λένε και ασθενές φίλο. Κι όμως, το 1953, σαν σήμερα, μια γυναίκα έσπασε το φράγμα του ήχου πετώντας με αεροσκάφος F-86. Το 1958, πάλι σαν σήμερα, ένα παρόμοιο αεροσκάφος έσπασε το ρεκόρ της. Δεν ξέρουμε αν το οδηγούσε άντρας ή γυναίκα. Ξέρουμε όμως ότι το 1962, σαν σήμερα, ο Αμερικανός αθλητής Al Horter έσπασε το ρεκόρ των 61 μέτρων στη δισκοβολία. Όπως καταλάβατε, πάντα υπάρχει κάποιος που σπάει το ρεκόρ.
6: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
9: Ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για το εξής. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Τώρα, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από την Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 2026. Δεν χρονοτριβώ περισσότερο. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Καλή εβδομάδα εύχομαι στις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
0: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τον εξής τρόπο, κύριε Υπουργέ. Στενοχωριόμαστε όταν βλέπουμε ότι εν έτη 2026, όταν διαπιστώνουμε βασικά ότι εν έτη 2026 στα πανεπιστήμια μας εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το λέω πολύ ευγενικά. Ξέρετε τι εννοώ. Τα στέλνουμε τα παιδιά μας για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να βγουν έτοιμοι στην κοινωνία και να μπορέσουν να προσφέρουν στη χώρα μας. Όχι να πλακώνονται στο ξύλο μεταξύ τους, κύριε Υπουργέ.
1: Καταρχήν, θα χρησιμοποιήσω, κύριε Παπαδάκη, μάλλον όλα όσα είπατε ήταν ένα στιγμιαίο γεγονός την περασμένη εβδομάδα. Και θα χρησιμοποιήσω το ρήμα το οποίο ορθώς στην καθημερινή χρησιμοποιούμε, πλακώνονται. Mm. Δεν νομίζω ότι πλακώνονται τα παιδιά, κύριε Παπαδάκη. Προχθές τι είχαμε την περασμένη εβδομάδα, ακραίες αριστερές μειοψηφίες που θεωρούν ως δημοκρατικό τους δικαίωμα να παίζουν ξύλο μέσα στο πανεπιστήμιο. Που για 5 λεπτά υπήρχε φόβος και κάποιο παιδί που περνούσε άσχετο με αυτούς τους δημοκράτες εντός εισαγωγικών. Ναι, υπήρχε. Πρέπει να κάνει κάτι η πολιτεία. Ναι, πρέπει να κάνει. Έχει κάνει πάρα πολλά. Ας μην τα μηδενίζουμε και για την οικονομία του χρόνου.
0: Όχι, δεν μηδενίζουμε απολύτως τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά τα οποία λέτε. Όσον αφορά στο αριστερές, εγώ δεν το ακούω, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, και ξέρετε για ποιο λόγο. Έναν πατέρα, μία μάνα που έχει στείλει το παιδί του στο πανεπιστήμιο, δεν τον ενδιαφέρει εάν η απόχρωση είναι κόκκινη, κίτρινη, μπλε ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτούς που κάνουν επεισόδια.
1: Αυτό σας είπα.
0: Ναι.
1: Είχαμε επεισόδια μεταξύ δύο αντιεξουσιαστών και αριστεριστών μειοψηφικών, 10, 15, 20 άτομα πώς ήταν εκεί. Mm. Και είπα παράλληλα ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να περνούσε το παιδί σας, το παιδί μου, το παιδί του συμπολίτη μας και να είχε πρόβλημα. Αυτό είπα ακριβώς.
0: Ναι.
1: Άρα τι κάνει η πολιτεία? Είναι τα πανεπιστήμια, έχουν την αυτονομία τους, την έχουν. Τι πρέπει να δώσει η πολιτεία? Πρέπει να δώσει τα μέσα. Τι κάναμε με τον τελευταίο νόμο, γιατί υπήρχε νόμος για την ασφάλεια. Ο νόμος ο τελευταίος, επειδή είχαμε δει ότι υπήρχαν κάποια σημεία που έπρεπε να ενισχυθούν, ενισχύθηκε τόσο το νομικό οπλοστάσιο των Πριτάνων, των Πριτανικών Αρχών, όσο και ολοκληρώνεται, γιατί δεν πατάμε ένα κουμπί από τη μια στιγμή στην άλλη, και η τεχνολογική υποδομή, δηλαδή κάμερες και ελεγχόμενη είσοδος. Τελείωσε. Θα γίνει ο διαγωνισμός, γιατί πρόκειται για δημόσιο μεγάλο διαγωνισμό, και θα μπουν. Όμως, κύριε Παπαδάκη, συζητάμε 3 και 4 μέρες τώρα, και ορθώς κάνουμε, ορθώς, για να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας τι κάνει η πολιτεία, για αυτό το αποτρόπαιο γεγονός που έγινε στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Επιτρέψτε μου να δώσω και μια άλλη διάσταση. Χθες το βράδυ εκπροσωπούσα τον Πρωθυπουργό στην έναρξη του λεγόμενου Aristotle Innovation Forum. Και σήμερα είναι άλλες δύο μεγάλες κομμάτια ημερίδας. Τι είναι αυτό? συμμετέχουν Πριτάνης από όλα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του ελληνικού πανεπιστημίου. Δείχνει τις δυνατότητες που δίνουν τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια στις φοιτήτρες και στους φοιτητές που διαπρέπουν στη συνέχεια στο εξωτερικό. Και κλείνω με αυτό. Θα ήθελα κάποια στιγμή, επειδή ξέρω πόσο έγκριτος και πόσο έτσι δημοσιογράφος που βλέπει όλη τη σφαίρα των θεμάτων που ασχολείται, να κάνουμε μία, να κάνετε μάλλον εσείς με όποιον νομίζετε, μία εκπομπή για να δείτε πού είναι σήμερα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και να μην εμφανίζουμε μόνο αυτές τις αήθεις, αντιδημοκρατικές, τραμπούκικες λογικές των 10 και 15 λεπτών.
0: Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τα καλά σας λόγια, απλά κάνουμε τη δουλειά μας. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Υπουργέ. Το να λειτουργεί σωστά το...
1: Η δουλειά όμως είναι και να δείξουμε και πού είναι το ελληνικό.
0: Ασφαλώς, κανένας δεν είπε το αντίθετο και νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στον αέρα. Και εμείς είμαστε υπέρ των ελληνικών πανεπιστημίων, διότι γίνεται πραγματικά εξαιρετική δουλειά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν μπορούμε όμως να γυρίσουμε το βλέμμα μας στην αντίθετη κατεύθυνση, όταν υπάρχουν έστω και αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά.
1: Προφανώς,
0: και να σας το θέσω λίγο διαφορετικά, ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Η εύρυθμη και καλή λειτουργία των πανεπιστημίων. Νομίζω ότι είναι το αυτονόητο.
1: Απόλυτα. Όχι μόνο η εύρυθμη και καλή λειτουργία. Να νιώθει, αυτός είναι ο στόχος μας, να νιώθει η φοιτήτρια και ο φοιτητής ότι είναι στο σπίτι τους. Και να πω όμως και τούτο. Πιστεύετε εσείς σε όποια κοινωνική σας έκφανση, σε όποιο κοινωνικό χώρο, ό,τι μέτρο και να μπει, ας αφήσουμε την κοινωνία, πάμε στα πανεπιστήμια για να μην πλατιάζουμε. Όποιο μέτρο και να μπει θα λειτουργήσει, όπως και σε όλο τον κόσμο, στα πανεπιστήμια, λειτουργεί απροληπτικά και αποτρεπτικά ή λειτουργεί με ένα τέτοιο τρόπο που αν εσείς ή εγώ θέλω να κάνω κάπου κακό, θα μου κόψει ένα αόρατο χέρι το χέρι τη στιγμή που θα πάω να το κάνω. Όλα λειτουργούν αποτρεπτικά και προληπτικά. Ακόμη και οι κάμερες, οι οποίες υπάρχουν, όπου υπάρχουν κάμερες, στο δημόσιο χώρο, δεν υπάρχουν ενέργειες παραβατικές, σαφώς και υπάρχουν. Εμείς λοιπόν τι πάμε να κάνουμε? Να δώσουμε όλα εκείνα τα μέτρα και τα δίνουμε με σεβασμό και προς τα προσωπικά δεδομένα. Δεν πρέπει να πάμε, δηλαδή πάω σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών υλικών και λέω δώσ' μου 10 κάμερες. Πρέπει ό,τι να είναι, αρκεί να είναι κάμερες. Παντού, πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό κάνουμε και εμείς.
0: Κύριε Υπουργέ, για να προλάβω να σας ρωτήσω, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω ένα σχόλιο για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για το 16ο συνέδριο. Υπόθηκαν πολλά. Ακούσαμε πάρα πολλά.
1: Αυτό σημαίνει συνέδριο. Ναι. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Ακούσαμε πάρα πολλά. Για μένα ένα πράγμα είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι αυτά που υποσχεθήκαμε τα κάνουμε πράξη. Και έχουμε ακόμα 10 μήνες για να ολοκληρώσουμε το έργο το οποίο υποσχεθήκαμε. Το 2023 υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους πολίτες για να ολοκληρωθεί και σε πολλά σημεία βρίσκεται ακόμα πιο μπροστά από τις διακηρυγμένες θέσεις εντός της τετραετίας. Είμαστε στα 3 χρόνια μάλλον και ήδη έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Όμως στο υπόλοιπο διάστημα θα ολοκληρωθούν τα πάντα. Αυτό είναι η ουσία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να μας μείνει. Ότι αυτό που υπόσχομαι το κάνω. Αυτό είναι η real politics.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, για την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πολλά θα μπορούσα να σας ρωτήσω. Ήταν ο κύριος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας. Εμείς πρέπει να φύγουμε. Περικλεί από τη Λίμνο, διαβάζω προσεκτικά το μήνυμά σου και διαβάζω, αγαπητέ, την καταγγελία για το πρώτο δημοτικό σχολείο εκεί της Γλυφάδας. Θα το ψάξουμε. Για χαρά από μένα.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
6: Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Ισχυρός σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κίνα. Κατέρευσαν τουλάχιστον 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
8: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
9: Γιατρέ μου.
10: Πείτε μου.
9: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
10: Μάλιστα.
9: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
11: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με εντυπωσιακή φιέστα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League. Ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη μετοχή του στα προκριματικά του Champions League, αφήνοντας στην τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ που έφερε 2-2 στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Στο Europa League θα συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα ψάλτη παιδί μου, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, τι να κάνουμε, αυτό το πήρε. Η Βουλγαρία λοιπόν τα κατάφερε, κέρδισε την Eurovision με την Τάρα. Εντάξει τώρα, αν με ρωτάς για το τραγούδι, okay, δεν μ' αρέσει. Αλλά η κοπέλα μια χαρά ήτανε. Τρομερή σκηνική παρουσία. Φρεσκάδα, ζωντάνια, νιάτα. Μια χαρά το κορίτσι, ανέβηκε, το χόρεψε, τα είπε και κέρδισε την Eurovision. Βέβαια υπάρχει παρασκήνιο. Όπως διαβάζω σήμερα σε πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας, όχι ότι και ότι, ο Πούτιν είναι πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Πώς ο Βλαδίμηρος κατάφερε να ξεφτυλίσει το walk πανηγυράκι. Όλο το παρασκήνιο για το δάχτυλο της Μόσχας. Έβαλε και εκεί λοιπόν δάχτυλο η Μόσχα και στη Eurovision και έτσι κατάφερε, σύμφωνα με την Ελεύθερη Ώρα δηλαδή, να κερδίσει η Βουλγαρία την Eurovision.
1: Ρούσκι. Τι? Ρούσκι. Ζαζιτράβγε.
0: Ζαζιτράβγε. Πάντου βάζει το δάχτυλό του αυτός ο Πούτιν. Τι γίνεται ρε παιδί μου? Βλέπω και άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πολύ παρασκήνιο, πολύ παρασκήνιο σχετικά και με τον Πούτιν και με τη Ρωσία και με τη Μόσχα. Ζαζιτράβγε. Με μπαμπαράγκα λοιπόν, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Το κορίτσι μας σήμερα είναι αρρωστούλα. Μην ανησυχείτε, καλά είναι, δηλαδή σε γενικές γραμμές είναι λίγο στο κρεβάτι. Οπότε δεν θα ακούσετε τη γλυκύτα τη φωνούλα της. Θα ακούσετε όμως τη φωνή της κυρίας Κασιανής Βραχά και τη δική μου μέχρι και τις 10. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στο studio adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Σωτήρη στην Αμοργό. Αγαπητέ φίλε, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, ποια είναι η μετάφραση, η ακριβής μετάφραση αυτού του Μπάμπα Καράγκα. Δεν μπορώ να το πω κιόλας, μπερδεύομαι. Υπάρχει λέει μια εξήγηση που έρχεται από τα παλαιότερα χρόνια εκεί στη Βουλγαρία, ένας συνδυασμός και με άλλες γλώσσες. Αλλά τα κατάφερε λοιπόν η Ντάρα και πήρε το πρώτο βραβείο εκεί στη Eurovision. Που μεταξύ μας τώρα παιδιά, για να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι, επειδή εμείς εδώ το ανάγουμε πάρα πολύ συχνά σε εθνικό θέμα. Δεν πρόκειται καν για ένα φεστιβάλ τραγουδιού όπως το γνωρίζαμε εμείς οι παλαιότεροι από τις δεκαετίες του 70 μέχρι περίπου και τα μέσα της δεκαετίας του 90. Πρόκειται πλέον για ένα τηλεοπτικό προϊόν. Για ένα τηλεοπτικό, άρτιο τηλεοπτικό προϊόν, εμπορικότατο, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε φεστιβάλ τραγουδιού. Εμείς από την άλλη πορωνόμαστε, παθιαζόμαστε. Τώρα για παράδειγμα με τον Ακύλα, που εντάξει ήταν ένα μετριότατο τραγούδι, το λέγαμε από την αρχή, από την άλλη λέγαμε ότι είναι ένα νέο παιδί που κυνηγάει το όνειρό του. Εμένα δεν μου άρεσε, αλλά περισσεύει αυτό. Okay, πήρε τη 10η θέση. Δεν πήγε και τελείως χάλια, υπήρχαν και χειρότερα. Τόσο καημένος ο Βρετανός που πήγε τελευταίος, που πήρε έναν βαθμό μόνο. Και το χειρότερο ποιο είναι? Τον είχαν παρατήσει όλοι ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό μου κάνει πολύ κακή εντύπωση. Η αποστολή, όλοι οι Βρετανικοί, το BBC και τα λοιπά, τον είχαν παρατήσει μόνο του στον καναπέ και είχαν εξαφανιστεί. Τον είδανε από το διπλανό τραπέζι που ήταν η αντιπροσωπεία της Δανίας, τον λυπηθήκανε και του λένε ρε φίλε έλα να κάτσεις μαζί μας. Ήτανε μία από τις εικόνες εκεί της βραδιάς. Που επαναλαμβάνω για να μην ξεχνιόμαστε, πρόκειται για ένα τηλεοπτικό προϊόν. Φόρτσα Παοκάρα, θα συμφωνήσω, είναι από τις λίγες φορές, αλλά θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Γιατί ο φίλος εδώ θυμάται τους Secret Garden και το Nocturne από το 1995. Εάν το πιστεύεις λοιπόν φίλε, το έχω προγραμματίσει σήμερα για να κλείσει έτσι η εκπομπή. Για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά που υπάρχει πλέον. Όταν κάποτε στη Eurovision υπήρχε μουσική, υπήρχαν τραγούδια. Όχι ότι δεν υπάρχουν, και τώρα υπάρχουν. Και το περσινό, ας πούμε, της Αυστρίας ήταν καταπληκτικό. Ο JJ με το Wasted Love. Αλλά τα περισσότερα είναι άστα να πάνε. Ο Άγγελας λοιπόν δεν τα κατάφερε, το παλικάρι στενοχωρήθηκε, λυπήθηκε. Εντάξει, του κόπηκαν και λίγο τα φτερά γιατί τα είχαν ανεβάσει και πάρα πολύ. Βγαίνανε και οι στοιχηματικές. Τρίτος ο Άγγελας, πάει φουλ για την νίκη ο Άγγελας. Και εμείς εδώ είχαμε πορωθεί πίσω, φέρ το Άγγελα. Φωνάζαν όλοι στις λαϊκές αγορές, στα συνέδρια, τα πολιτικά. Όλοι, φέρ το Άγγελα. Σιγά ρε παιδιά, κόψτε κάτι. Το παλικάρι δεν φταίει καθόλου. Μια χαρά τα πήγε για αυτό που είχε ετοιμάσει. Καλά το παρουσίασε. Και μπράβο του. Δεν είναι να την πέσουμε τώρα όλοι δηλαδή και να αρχίσουμε να τον κατηγορούμε. Και να του ευχηθούμε και καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην καριέρα του. Ένα παιδί το οποίο κυνήγησε το όνειρό του. Από μουσικός του δρόμου βρέθηκε να εκπροσωπεί τη χώρα στη Eurovision. Αλλά είμαστε της υπερβολής ρε παιδί μου, σαν λαός γενικότερα είμαστε της υπερβολής. Τέλος πάντων αυτό και πολλά άλλα θα σχολιάσουμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά είχαμε και πολλές ομιλίες που στείλανε άλλα μηνύματα, είχαμε κάποιες καμπάνες οι οποίες χτύπησαν. Αυτό δεν είναι καμπάνα, αυτό είναι γκόγκ και αναφέρομαι για παράδειγμα στην ομιλία του Νίκου Δένδια. Είχαμε και τη διαγραφή πολλάκι από το ΣΥΡΙΖΑ που ταράζει το πολιτικό σκηνικό, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς. Κάτι που περιμέναμε, έτσι, ήταν μια προαναγγελθήσα επί της ουσίας εξέλιξη εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ όπως πάνε τα πράγματα. Και εν ώψη της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τις ανακοινώσεις του οποίου πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ σύντομα.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής λοιπόν και σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί, 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει κάνει μια ανάρτηση λοιπόν, ένα βίντεο με δύο παιδάκια, τα οποία φοράνε αθλητικές φανέλες. Το ένα στην πλάτη έχει τον αριθμό 26, το άλλο έχει τον αριθμό 5. Άρα, 26 Μαΐου, τι γίνεται?
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Προσέξτε παιδιά, έρχεται ο θεριστής, βγάζει το δρεπάνι και όποιον πάρει ο χάρος που λέγαμε. Καλημέρα Κασιανή.
3: Καλημέρα Ιωσήφ. Θα πάρει ο χάρος γενικά κόμματα της κεντροαριστεράς, βουλευτές, ανεξάρτητους και μη. Θα πάρει ο θεριστής, θα πάρει.
0: Ήρθε και το κορίτσι μας λοιπόν, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Όπως σας είπα η Αμαλία είναι λίγο αδιάθετη σήμερα, γι' αυτό το λόγο δεν ακούτε τη φωνούλα της, αυτή τη γλυκύτατη φωνή που σας ξυπνάει τα πρωινά τόσο ευχάριστα. Γλίτωσα σήμερα. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά αγαπητέ φίλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Αβραάμ και συνθέτης λέει ο Πούτιν. Τι ταλεντάρες έβγαλε αυτή η καγκεμπέρε παιδί μου. Περαστικά στην Αμαλία μας, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Το λέει αυτό επειδή η Ελεύθερη Ώρα έχει σήμερα πρωτοσέλιδο.
3: Ναι,
0: δάχτυλος Πούτιν, η πρωτιά της Βουλγαρίας, έτσι.
3: Το μπαγκαράκι του μεταξύ, εγώ έχω βρει μετάφραση επειδή.
0: Α, για πες μας Κασιανή.
3: Έξω το κακό από το σπίτι. Αυτό έχω καταλάβει τι σημαίνει.
0: Έξω το κακό από το σπίτι.
3: Ήταν σε.
0: Πώς λέγαμε δηλαδή εμείς εδώ παλιά, η Μαλβίνα, η αείμνηστη. Έξω από την παράγκα που λέγεται. Θυμάσαι, κάτι τέτοιο δηλαδή.
3: Αυτό.
0: Ναι, μάλιστα. Πέτυχα και έναν τύπο εκεί στα social media, ναι. Ο οποίος είχε προωθεί με τον Μπαμπαράγκα και το τραγουδούσε. Άστα να πάρε παιδιά, μιλάμε για δραματικές στιγμές. Μπαγκαράγκα.

0: Ευχαριστώ, θα πάρει.
1: Ήρθε και το κορίτσι μας λοιπόν, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Όπως σας είπα, η Αμαλία είναι λίγο αδιάθετη σήμερα, γι' αυτό το λόγο δεν ακούτε τη φωνούλα της, αυτή τη γλυκύτατη φωνή που σας ξυπνάει τα πρωινά τόσο ευχάριστα. Γλίτωσα σήμερα. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Αβραάμ και συνθέτης, λέει ο Πούτιν. Τι ταλεντάρες έβγαλε αυτή η καγκεμπέρε, παιδί μου. Περαστικά στην Αμαλία μας. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Το λέει αυτό επειδή η Ελεύθερη Ώρα έχει σήμερα πρωτοσέλιδο. Δάχτυλος Πούτιν, η πρωτιά της Βουλγαρίας, έτσι.
0: Το μπαγκαράκι του μεταξύ. Εγώ έχω βρει μετάφραση, επειδή.
1: Α, για πες μας, Κασιανή.
0: Έξω το κακό από το σπίτι. Αυτό έχω καταλάβει τι σημαίνει.
1: Έξω το κακό από το σπίτι.
0: Ήταν σε.
1: Πώς λέγαμε δηλαδή εμείς εδώ παλιά. Η Μαλβίνα, η αείμνηστη. Έξω από την παράγκα που λέγεται. Θυμάσαι, κάτι τέτοιο δηλαδή.
0: Αυτό.
1: Ναι, μάλιστα. Πέτυχα και έναν τύπο εκεί στα social media, ναι. Ο οποίος είχε προωθεί με τον Μπαμπαράγκα και το τραγουδούσε. Άστα να πάρε, παιδιά. Μιλάμε για δραματικές στιγμές. Αυτό λοιπόν θα θυμάστε σημαίνει, όπως μας ενημέρωσε η Κασιανή, έξω το κακό από το σπίτι μας. Έξω από την παράγκα.
0: Έξω.
1: Καλημέρα στον Πάνο, τον Αεκάρα, που περιμένει και τον ύμνο της Αεκάρας. Η Αεκάρα τα κατάφερε μια χαρά και μπράβο της και πολλά συγχαρητήρια. Πανάξια πρωταθλήτρια αυτής της χρονιάς. Χθες έγινε και η φιέστα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Χαμός και πανικός έγινε.
1: Ήτανε 30.000 μέσα και άλλοι τόσοι απ' έξω. Είχε show εκεί πέρα με drones, με τους αετούς να πετάνε πάνω από την Αγία Σοφιά. Μπήκε μέσα ο ιδιοκτήτης της ομάδας με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο. Είχε μέσα το τρόπαιο. Κατεβαίνανε καταδρομής, αλεξιπιτωτιστές, βατραχάνθρωποι δεν ήταν. Αλλά είχε, ρε παιδί μου, έτσι πολύ ενδιαφέρον η φιέστα της ΑΕΚ, η οποία συνεχίστηκε μετά στο Κωνσταντίνο Αργυρό. Εκεί τα σπάσανε οι αεκτζίδες και μπράβο τους και πολύ καλά κάνανε.
0: Είναι αεκτζής ο Αργυρός, δεν το γνωρίζω.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι. Παναθηναϊκός.
0: Α, γι' αυτό το λες με τέτοια χαρά.
1: Παναθηναϊκός είναι το παλικάρι, αλλά τι. Η ΑΕΚ είναι πολύ συμπαθής ομάδα. Εγώ χάρηκα που πήρε το πρωτάθλημα πραγματικά και τους δίνω συγχαρητήρια.
0: Όλες οι ομάδες συμπαθείς είναι και μπράβο τους και συγχαρητήριά τους που τα κατάφεραν.
1: Φυσικά.
0: Και κάει και χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, περάσανε πάρα πολύ ωραία. Το δικαιούνται.
1: Το χάρηκαν οι άνθρωποι και μπράβο τους. Πολλά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, ο οποίος τελικά πήρε τη δεύτερη θέση και θα διεκδικεί στην είσοδό του στα προκριματικά του Champions League μετά την αυτοκτονία του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όταν και προηγήθηκε με 2-0 του Παναθηναϊκού, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, σαν να μην βγήκε ποτέ στο γήπεδο, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να ισοφαρίσει 2-2. Τώρα για μας, άσε. Να μην σχολιάσω καλύτερα. Όμως, Κασιανή μου, επειδή τώρα με αφορμή το μήνυμα του Πάνου, κάνουμε την αναφορά και στην ΑΕΚ και δίνουμε συγχαρητήρια. Και μπράβο για άλλη μια φορά, πολλά συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να σταθούμε στο Λάζαρο Ρότα. Στις δηλώσεις που έκανε ο διεθνής μπακ της ΑΕΚ. Που μέσα στη χαρά, εκεί που υπήρχε στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο κλίμα το εορταστικό, ήθελε, ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει για τα νέα παιδιά και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, όλα αυτά που συζητήσαμε το τελευταίο διάστημα για τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο Λάζαρος λοιπόν μέσα σε αυτή τη χαρά, το εορταστικό κλίμα, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα. Και το έκανε λοιπόν με τον τρόπο του, θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Έχουμε επιρροή. Και μπορεί να έχουμε επιρροή έστω και σε 1% των ανθρώπων. Και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις, λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Και ελπίζω να δώσω πάτημα και να παίξει αυτή η συνέντευξή μου Όχι εμένα, εμένα ας με κόψουν, ας παίξουν μόνο τα λόγια μου. Έστω και 1% να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε.

0: σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
1: Μπράβο σε αυτό το παλικάρι, μπράβο σε αυτό το παιδί, για την ωριμότητά του και κυρίως για το γεγονός ότι μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής έτσι, σε μια ατμόσφαιρα φιέστας, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα. Για όλα αυτά τα νέα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα, είναι πιεσμένα και να στείλει ένα μήνυμα ότι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ζητήσουν βοήθεια από έναν δικό τους άνθρωπο, από έναν φίλο τους, από έναν ειδικό. Γιατί δεν είναι ντροπή να ζητάμε βοήθεια όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση από έναν ειδικό. Και να μην φοβόμαστε να πούμε και τη λέξη. Από έναν ψυχίατρο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι ντροπή το 2026.
2: Όπως ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Και ενώ για το σώμα θα τρέξουμε κατευθείαν στο γιατρό, θα πάμε το παιδί μας κατευθείαν στον παιδίατρο ή οτιδήποτε να πάρει την αντιβίωση του τα φάρμακά του. Όταν βλέπουμε να ασθενεί ψυχικά, κλείνουμε τα μάτια και λέμε εντάξει, δεν πειράζει, είναι λίγο στεναχωρημένο, είναι αυτό. Το παίζει και λίγο, είναι και η εποχή τέτοια που είναι πιο συναισθηματικά και δεν πειράζει. Είναι πολλά τα σημάδια που μπορεί να δει ένας γονιός. Το λένε και οι ειδικοί, από διαταραχές στο φαγητό, διαταραχές στον ύπνο, να είναι τα παιδιά σε πολύ κακή διάθεση επί μήνες, όχι να είναι μια μέρα το παιδί κακοδιάθετο, έτσι εννοείται. Καλό είναι να συμβουλεύονται και οι γονείς σε κάποιον ειδικό και πρέπει κάποια στιγμή, Ιωσήφ, να βάλουμε και λίγο το κοινωνικό κράτος στο παιχνίδι, έτσι, να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, αρκετοί ψυχολόγοι ώστε να μπορούν να βλέπουν τα παιδιά, να καταλαβαίνουν αν υπάρχει πρόβλημα και να χτυπάνε τα καμπανάκια. Και κάπως έτσι και οι γονείς θα μπορέσουν να μπουν στο παιχνίδι αυτό και να ψάχνουν και αυτοί όταν βλέπουν το παιδί τους ότι δεν είναι ψυχικά καλά. Είχαμε χθες δυστυχώς, δεν ξέρω αν το είδες στην Ξάνθη, ένα κορίτσι
1: που έπεσε από την πεζογέφυρα.
2: Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχει απλά τραύματα, σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Είναι πολύ επικίνδυνος και ο μιμητισμός αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολλά παιδιά στην ηλικία των κοριτσιών αυτών και πιο μικρά στην εφηβεία που ίσως να μην είναι καλά, να βλέπουν όλα αυτά και να παραδειγματίζονται, και είναι πολύ κρίμα να δούμε τέτοια, και άλλα τέτοια περιστατικά.
1: Ένα εξαιρετικό μήνυμα λοιπόν από τον Λάζαρο Ρώτα, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάνε και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Λυκείου. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και στο δικό μου που ξεκινάει σήμερα.
2: Καλή επιτυχία.
1: Και σε όλα τα παιδιά.
2: Καλή επιτυχία σου.
1: Παιδιά, δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται στενοχώρια και αυτό δεν είναι κλισέ. Η ζωή είναι όλη μπροστά σας και είναι δική σας. Όλοι τον βρίσκουν το δρόμο τους. Και αυτό σας το λέω με τη σοφία κάποιων δεκαετιών. Εντάξει, δεν πολλές, 4 και κάτι, αλλά πλέον έχω αποκτήσει κι εγώ μια σοφία.
2: 2 και κάτι νόμιζα εγώ.
1: Όχι, 4.
2: Α, εντάξει.
1: Καλημέρα στον Πάνο, είπαμε, λέει, είναι λίγο γκρινιάρα η Αμαλία, αλλά όχι και να την ξεκάνεις ρε Ιωσήφ. Δεν παθαίνει τίποτα, μην ανησυχείς. Καλημέρα στον Κώστα. Το μπαμπαράγκα, λέει, μάλλον σημαίνει δεν έχω φράγκα στα βουλγάρικα. Καλά, διάβασα ένα άλλο, παιδιά, που λέει η Βουλγαρία, η σειρά είναι Σέγγεν, μπήκε πρώτα στη ζώνη Σέγγεν, Ευρώ, μπήκε μετά στο Ευρώ, μετά κέρδισε Eurovision, τι έρχεται,
2: Κρίς.
1: Μνημόνιο. Όχι τους ανθρώπους, μακάρι, δεν ευχόμαστε κάτι τέτοιο.
2: Έτσι, ανωδικά κινητήφση η Βουλγαρία.
1: Και γείτονες και όλες, μακάρι να πάνε οι άνθρωποι πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, χαρά του χρόνου τα πόδια θα πάμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Αντώνη. Γενικά, λέει, στην νεολαία έχουν κόψει τα όνειρά τους. Σε αυτή την κοινωνία δεν έχουν όνειρα τα παιδιά. Καλημέρα και σε σένα, Αντώνη. Καλημέρα στον Γιώργο. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλάμε για το πρόβλημα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να ζητάμε τη βοήθεια του ειδικού και να ακολουθούμε και την αγωγή που μας δίνει. Δεν είναι ντροπή. Ούτε η αγωγή, ούτε η βοήθεια του ειδικού. Ειδικά στο 2026. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Κρήτη. Μωρή, τέτοια λέγα λαμαράκι, μια ζωή από όμορφες γυναίκες περιβάλλεσαι. Να σε καλά, Γιάννη. Για σένα ήταν αυτό, Κασιάννη.
2: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ.
1: Θα πάμε φυσικά και στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε από τα πιο κοινωνικά θέματα. Θέλαμε να μεταδώσουμε οπωσδήποτε το μήνυμα αυτό του Λάζαρου Ρώτα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις. Φυσικά κάναμε ένα σχόλιο για την Eurovision, αλλά και για το γεγονός ότι πάντα ενθουσιαζόμαστε παραπάνω και το παίρνουμε σαν εθνικό θέμα και μετά απογοητευόμαστε και αρχίζουμε να κατηγορούμε.
2: Εντάξει τώρα το παιδί αυτό, το φουσκώσαν λίγο τα μυαλά, ότι μπορείς να βγεις πρώτος, μπορείς να κάνεις, μπορείς να ράνεις. Μια χαρά ήταν το τραγουδάκι, μια χαρά
1: παιδί, είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή, 1,5-2 μήνες πόσο είναι τώρα, μας πρίξανε. Δηλαδή, ό,τι που κοινά κοίταζε, φέρτο και πάρτο και φέρτο και πάρτο. Και πάρτο. Ναι, τέλος πάντων, το παιδί φταίει. Δεν φταίει το παιδί. Το παιδί έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Και μπράβο του και να του ευχηθούμε και καλή συνέχεια στην καριέρα του. Αλλά είμαστε, ρε παιδί μου, της υπερβολής δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε.
3: Ο θεριστής.
1: Ναι.
3: Ο θεριστής έρχεται.
1: Ναι, το είπαμε, έρχεται. 26 Μαΐου το είπαμε. Έχει ανέβει το βίντεο. Το βίντεο έχει ανέβει και στο real.gr, εγώ από εκεί το είδα. Μου το είπε δηλαδή ο Κώστας ο Παπανδρέου πριν το ανεβάσει. Α, μου λέει, έχει ανεβάσει ο πρόεδρος βίντεο. Τι βίντεο του λέω. Μου λέει, έλα να δεις και βλέπω εκεί τα δύο παιδάκια, 26 το ένα, 5 το άλλο. 26 Μαΐου έρχεται ο θεριστής.
2: Έρχεται.
1: Έρχεται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Χθες έγινε η συλλογή των υπογραφών. Σήμερα θα κατατεθούν εκεί στον Άριο Πάγο για την ίδρυση του κόμματος. Θα πούμε και εκεί ό,τι γνωρίζουμε, ό,τι πληροφορίες υπάρχουν και το παρασκήνιο. Φυσικά με όσα συνέβησαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν που έστειλε τα μηνύματα ο Πρωθυπουργός, αλλά εκεί που χτύπησαν και κάποιοι τις καμπάνες. Παναγία. Και σήμερα μαζί μας ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανατιμηθεί ακόμη και κατά σχεδόν 200% μέσα στην τελευταία πενταετία αναδεικνύουν τα αναλυτικά στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Η μεγαλύτερη αύξηση έχει καταγραφεί στα αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού με ποσοστό 199%. Ακολουθούν οι πτήσεις εσωτερικού με 147%, το φυσικό αέριο είναι στο σύν 119% και το πετρέλαιο θέρμανσης στο σύν 115%. Πάνω από 50% οι αυξήσεις σε πολλά τρόφιμα. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονη που έπεσε από πεζογέφυρα στην Ξάνθη. Μητέρα και κόρη 54 και 20 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων κοντά στην περιοχή Αφάντου. Στα πρόθυρα επανέναρξης του πολέμου, καθώς το Ιράν απέρριψε 5 όρους των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Τραμπ επέστρεψε στις απειλές ότι θα το εξαφανίσει.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ψ, Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
8: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
11: Βρεθούμε σήμερα.
12: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
11: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
12: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
11: Εντάξει.
12: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
11: Είσαι πολύ γενναίος.
13: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop Βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Στις 18 Μαΐου του 1984, σαν σήμερα, η Simple Minds ήταν καρφωμένη στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Chart με το Don't You Forget About Me. Πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί για τις γυναίκες που τις λένε και ασθενές φίλο. Κι όμως, το 1953, σαν σήμερα, μια γυναίκα έσπασε το φράγμα του ήχου πετώντας με αεροσκάφος F-86. Το 1958, πάλι σαν σήμερα, ένα παρόμοιο αεροσκάφος έσπασε το ρεκόρ της. Δεν ξέρουμε αν το οδηγούσε άντρας ή γυναίκα. Ξέρουμε όμως ότι το 1962, σαν σήμερα, ο Αμερικανός αθλητής Al Horford έσπασε το ρεκόρ των 61 μέτρων στη δισκοβολία. Όπως καταλάβατε, πάντα υπάρχει κάποιος που σπάει το ρεκόρ.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Των επιτυχόντων και να σας πω ότι μέχρι και σήμερα στις 12 το βράδυ θα παραμείνει ανοιχτή η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων, γιατί αυτά είναι τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οπότε όσοι δεν το έχετε πάρει και θέλετε να υποβάλλετε ένσταση, μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12.
8: Ιώνα, καλημέρα αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Κώστα. Η ψυχοθεραπεία της μπάλας, λέει, στο διάλειμμα δεν συγκρίνεται με κάθε είδους ανάλυση. Πετάξτε τα κινητά από τα σχολεία. Αναφέρεται φυσικά στο πώς μεγάλουν τα παιδιά μας. Θα πρέπει εμείς να κάνουμε τη δική μας κριτική, την αυτοκριτική. Γιατί εμείς τουλάχιστον ήμασταν μια γενιά που ήμασταν ευλογημένοι. Εγώ τώρα, για να είμαι ειλικρινής, μεγαλώνοντας στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές 80, πηγαίναμε το πρωί στο σχολείο, γυρνάγαμε το μεσημέρι, όπου πάντα υπήρχε το σπιτικό φαγητό, το φαγητό της μαμάς. Διαβάζαμε 1-2 ώρες τα βασικά, και αν, εγώ δεν διάβαζα, για να είμαι ειλικρινής. Και μετά μολιόμασταν. Και όχι με κινητά τώρα που δεν υπήρχαν, πήγαινες και χτύπαγες την πόρτα του φίλου και του έλεγες πάμε, ή ήξερες από πριν που είναι το καθορισμένο ραντεβού εκεί που θα βρεθείς, χωρίς να το έχεις πει καν. Μεγαλώσαμε ωραία, μεγαλώσαμε αγνά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, σκεφτείτε πώς μεγαλώνουν, πώς τα έχουμε βάλει εμείς να μεγαλώνουμε.
7: Κοίτα, και εγώ ως παιδί που μεγαλώσα στην επαρχία, κάπως έτσι μεγαλώσαμε κι εμείς, που είμαι και πιο νέα γενιά. Στις μεγαλοπόλεις είναι αυτό το θέμα, το πρόβλημα, ότι είσαι στο διαμέρισμα, υπάρχει ο φόβος να μην βγει το παιδί στο δρόμο, να μην κάνει, να μοιράνει, που είναι πιο κλεισμένα. Και πρέπει αυτό να αλλάξει. Θα μου πεις πώς να αλλάξει, πού να βρουν αλάνες τα παιδιά να πάνε να παίξουν? Δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τρόποι από τους γονείς, με δραστηριότητες, με παρέα, με τα άλλα παιδιά, να μην φοβούνται να κοινωνικοποιηθούν, να μπει ο ένας στο σπίτι του άλλου. Γιατί υπάρχει και αυτό πλέον, Ιωσήφ. Φοβόμαστε να μπούμε ένας στο σπίτι του άλλου.
8: Ναι, αλλά Κασιανή μου, αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν έτσι. Μεγαλώνουν με μια οθόνη. Είναι η εποχή τους. Είναι η τεχνολογική εξέλιξη. Αναπόφευκτο. Οπότε όλες οι επαφές, όλη η κοινωνικοποίηση γίνεται μέσα από τα social media, μέσα από μια οθόνη. Σε συνδυασμό με το βεβαρημένο πρόγραμμα που έχουν, που τα έχουμε φορτώσει αυτά τα παιδιά. Σχολεία, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, μουσική, πιάνο, μπαλέτο, αθλητικές δραστηριότητες. Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά? Πού θα βρουν διέξοδο? Άστο τώρα, είναι μεγάλη συζήτηση. Πάμε παρακάτω να πούμε καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο μας τον Νίκο το Σάνσι. Καλημέρα Νικόλα.
7: Εγώ να σου πω, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός θα ήθελα μια ανανέωση ιδανικά για την καρντερόμπα μου. Και εσύ μπορείς να αλλάξεις και να ανανεώσεις και παρά το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο The My Day, στην ενότητα The My Reward Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πράγματα ακόμη. Τι περιμένεις? Όλα για τα coupons.
8: Καλημέρα και στον Real Blogger. Κασιανίλη, κορίτσι μου, τι αμαρτίες, σε τι αμαρτίες έχεις περιπέσει και τιμωρείσαι κάνοντας εκπομπή με αυτόν τον απίθανο τύπο? Είναι και Κασιανή, το έχει και το όνομα. Είναι πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γενή, για να μην ξεχνιόμαστε. Με τον καλό τον λόγο είσαι παλικάρι μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Σωτήρη που μάλλον μεγάλωσε την ίδια περίοδο και λέει: θυμάμαι ότι όταν ανάψουν τα φώτα στους δρόμους μαζεύεστε στο σπίτι. Γιατί μαζευόμασταν τότε, Σωτήρη? Βγαίναν οι μητέρες μας και φωνάζανε. Από την κάτω και Σεριανή ανεβαίνανε στην πάνω και μας ψάχνανε να μας βρούνε. Πού να μας βρούνε, μαζευόμασταν? Με τίποτα. Αλλά είπαμε, ήμασταν τυχεροί εμείς. Σε πολύ λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους και αμέσως μετά θα πάμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και γενικά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί είχαμε και αυτή τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, επειδή ζήτησε να συνεδριάσουν τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ και να πάρουν αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του κόμματος, εάν δηλαδή θα συνταχθούν με το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή αν θα πράξουν διαφορετικά. Και εκεί λοιπόν έγινε ένας κακός χαμός, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και αυτή η ανάρτηση σήμερα το πρωί του Αλέξη Τσίπρα για τις 26 Πέμπτου. Έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, όπως έχετε καταλάβει. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος, χαρούμενο τον βλέπω σήμερα με την δεύτερη θέση. Θα παίξει προκριματικά τη Champions League. Άντε, σας βγάλαμε και Champions League, έτσι δεν έχετε παράπονο?
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα, Παναγιώτη.
9: Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό.
8: Μας χρωστάτε, να ξέρεις.
9: Τι χρωστάμε?
8: Σας βγάλαμε Champions League.
9: Εντάξει, θα ανταποδώσουμε του χρόνου.
8: Καλά. Για πάμε, για πες μας τι γίνεται στους δρόμους.
9: Έχει αρκετή κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων στο Κεφισό, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου, ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Κάθουβα της Κεφισίας, ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ουρές οχημάτων στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
8: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, πρέπει να σημειώσω ότι ήσουν σεμνός σήμερα. Ήσουν ασυγκρατημένος, το εκτιμώ.
9: Με τη δεύτερη θέση πάντα ταπεινά, μπορούμε να λέμε πολλά.
8: Έτσι, παιδιά. Μπράβο, παλικάρι μου. Θα τα πούμε και στη δεύτερη ώρα. Που έχω μπλέξει.
7: Εντάξει. Το παιδί τώρα θα μπορούσε να πει και τι να μην πει. Είδες,
8: κρατιέται, παιδί μου, για το Σαββατοκύριακο, γιατί έρχεται Final Four, κρατάει η πισινή. Θα σου πω εγώ από Δευτέρα. Άστο. Για πάμε λοιπόν παρακάτω, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν χθες οι εργασίες του συνεδρίου και με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός και στην πρώτη ομιλία και στη δεύτερη.
7: Εκλογές το 2027, μόνο με μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα πάμε σταθερά στην Ελλάδα το 2030, είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είπε, βέβαια, παραδέχθηκε ότι έχουν ακόμη πολλή δουλειά να κάνουν ως κυβέρνηση. Βέβαια, δεν ξέρω μετά από 7 χρόνια γιατί δεν έχει γίνει αυτή η πολλή δουλειά και περιμένουμε τώρα την επόμενη τετραετία για να γίνει, αλλά τέλος πάντων.
8: Αρχικά λοιπόν ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επιμένει λοιπόν σε αυτό και έβαλε τα διλήμματα. Το πρώτο εξ αυτών είχε να κάνει με τα θέματα της εθνικής άμυνας και με την εθνική ασφάλεια.
10: Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει, αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες.
8: Ένα από τα διλήμματα λοιπόν που βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα το τηλέφωνο, το τριψήφιο, μιλάμε λοιπόν για μια κρίση που όπως συμπλήρωσε βλέπει να έρχεται το επόμενο διάστημα, ποιος θα είναι αυτός λοιπόν που θα κληθεί να την χειριστεί και πώς θα το κάνει αυτό. Ταυτόχρονα το δεύτερο δίλημα που έβαλε ήρθε να ανατρέψει αυτό το οποίο ακούγεται όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή σχετικά με το Μητσοτάκης ή χάος. Και το προσδιορίσε.
10: Κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981. Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν.
8: Το βάζει λοιπόν σε μια άλλη βάση. Δεν έχει να κάνει γενικά Μητσοτάκης ή χάος. Είναι Μητσοτάκης ή αυτός ή εκείνος ή ο άλλος. Βάζει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς απέναντι. Στην πρώτη ομιλία είχε αναφέρει και τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είχε αναφέρει κάποιους άλλους, όπως τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Βελόπουλο, που το έκανε στη συνέχεια στην δεύτερη ομιλία στο κλείσιμο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για αλαζονική στάση και ότι εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσία. Ότι αν δεν υπάρχει εκείνος, θα χαθεί η χώρα. Έτσι εισπράττει λοιπόν αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ.
7: Έγινε χαμός και με αυτή τη δήλωση ότι είναι οργισμένος ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια. Υπήρχαν ανακοινώσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν γίνεται ένας Πρωθυπουργός να λέει ότι είναι οργισμένος με την ακρίβεια και να μην προσπαθεί να την επιλύσει, γιατί αυτό κάνει η κυβέρνηση, προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Τον απλά να παραδέχεσαι ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα δεν δίνει κάποια λύση, είσαι που εξοργίζει ίσως και τους πολίτες που το ακούν.
8: Να ακούσουμε λοιπόν και την αναφορά που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο θέμα της ακρίβειας.
10: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
8: Στη συνέχεια της εκπομπής φυσικά θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα από άλλα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις τοποθετήσεις που έκαναν στο συνέδριο, μεταξύ των οποίων ο κύριος Δένδιας, η ομιλία του οποίου προκάλεσε συζητήσεις, αλλά και άλλα κορυφαία στελέχη όπως ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης. Θα ακούσουμε τι είπαν στο συνέδριο. Προς το παρόν, για να πάρουμε και μία γεύση από την αντιπολίτευση, στην ομιλία του Πρωθυπουργού, η κριτική από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά.
11: Ο Πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια, που δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμευση των θεσμών, που δηλώνει σοκαρισμένος με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, που τον πιάνει το παράπονο με την έλλειψη στέγης και τα έχει βάψει μαύρα με τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα, δεν πείθει πλέον κανέναν. Αυτός είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής. Σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον. Λες και δεν είναι εκείνος που κυβερνούσε 7 χρόνια και κατήστη την Ελλάδα ουραγό των διεθνών και τεχνολογικών εξελίξεων. Αντί λοιπόν να κάνει copy-paste δηλώσεις της Χίλαρη Κλίντον για να βάλει ψεύτικα διλήμματα, ας προκηρύξει εκλογές για να δει ποια είναι η πραγματική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική του. 7 χρόνια είναι αρκετά. Αρκετά.
8: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν επιμένει, ζητάει εκλογές όπως ακούσαμε και από τον Κώστα Τσουκαλά. Πριν πάμε όμως σε διαφημιστικό διάλειμμα.
12: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
8: Δεν ξέρω αν έρχεται ο θεριστής, αλλά το μέλλον είναι ήδη εδώ. Έτσι. Άλλο θεριστής, άλλο το μέλλον. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
2: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
1: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
2: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
2: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
0: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
9: Κύριε, κύριε!
8: Κωστάκι, για πες μας.
9: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
9: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
9: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
10: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
13: How shall I begin my story?
12: Η μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Ανακοινώνει ότι στις 26 Μαΐου θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος.
15: Περιμένουμε να δούμε τι θα είναι αυτό το κόμμα, τι θα πρεσβεύει, ποιες θα είναι οι πολιτικές του. Αλλά το καλύτερο το έχει στείλει ο Χάρης. Δεν ξέρω αν έρχεται ο θεριστής, αλλά όποιος κάθεται στην καρέκλα είναι μάλλον παραθεριστής.
14: Καλημέρα και σε σένα, Ορέστη. Και για να ολοκληρώσουμε μετά του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε πολλές τοποθετήσεις από κορυφαία στελέχη σε ενωτικό κλίμα. Άκουσα για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι πρέπει να γυρίσουν όλοι πίσω στη Μεγάλη Παράταξη.
16: Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη Μεγάλη Παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
14: Ενωτικό μήνυμα λοιπόν και από τον κύριο Ρουσόπουλο που λέει ότι όλοι παρόντες και απόντες έχουν προσφέρει στην παράταξη και θα πρέπει να συμπαραταχθούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο πάλι για τη γαλάζια φανέλα την οποία οφείλουν όλοι να υδρώνουν. Τη γαλάζια φανέλα επικαλέστηκε και ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια εκείνος είπε την μπλε φανέλα. Είχαμε μια διαφοροποίηση, δηλαδή είπε ότι όλοι πρέπει να ματώνουμε και να υδρώνουμε την μπλε φανέλα. Αλλά ο κύριος Δένδιας έστειλε και κάποια άλλα μηνύματα.
17: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επ' ονόματι του λαού. Όχι στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας.
14: Τάχει με τους τεχνοκράτες ο κύριος Δένδιας, είναι προφανές. Στο κινητικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχουν περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Τι θέλει να πει δηλαδή τώρα ο ποιητής, πόσο διαφορετικά να το πει. Συμπλήρωσε βέβαια ότι στο γενετικό υλικό δεν υπάρχουν ούτε ύβρις ούτε κραυγές. Αυτά λέει δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία που πάντα χαρακτηρίζεται από μετριοπάθεια, από ευγένεια, από έναν διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό. Δεύτερο καμπανάκι, δεύτερο γκόγκ το οποίο έστειλε με την ομιλία του ο Νίκος Δένδιας από το βήμα του συνεδρίου.
15: Τι Μαρία, θα την κάνεις καρδιακιά σήμερα όμως.
14: Έχει συνηθίσει, μην τη φοβάσαι. Και ολοκλήρωσε λοιπόν την κριτική του ο Νίκος Δένδιας. Δηλαδή ρε παιδί μου, σαν να ήταν εκεί, ξέρω εγώ, ο Κώστας Καραμαλής. Λέω εγώ τώρα, παράδειγμα. Θα μπορούσε να πει τα ίδια, φαντάζομαι. Έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα. Να ακούσουμε λοιπόν τι προβληματίζει τον Νίκο Δένδια.
17: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα, ζήτησε καλύτερα, ζήτησε αποτελεσματικότερα. Γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
14: Άκουσες για την καμπάνα. Δεν το είπα εγώ.
15: Το είπε ο κύριος Δένδιας.
14: Μίλησε για καμπάνα, έτσι. Και ότι κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν οι πολίτες. Βέβαια, κλείνοντας, επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί, τιμώντας την ίδια μπλε φανέλα. Αλλά τις εκμές τις άφησε στην ομιλία του ο Νίκος Δένδιας. Ήταν μια ομιλία η οποία συζητήθηκε πάρα μα πάρα πολύ.
15: Νομίζω ότι ο κύριος Δένδιας δεν είναι από αυτούς που μασάνε τα λόγια τους σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ό,τι αφορά μια κάποια κριτική προς την κυβέρνηση την κάνει εδώ και αρκετό καιρό, ειδικά για τις δημοσκοπήσεις. Έχει ξαναναφερθεί στο παρελθόν ότι πάμε και χαιρόμαστε άμα βλέπουμε κανένα τρία μπροστά, ενώ τα αποτελέσματα στις τελευταίες εκλογές ήταν πολύ μεγαλύτερα. Και από τη μία έχει και δίκιο, έτσι. Νομίζω ότι σκέφτεται αυτό που σκέφτονται όλοι οι νεοδημοκράτες, απλά εκείνος έχει το θάρρος να το εκφράσει κιόλας.
14: Ναι, από την άλλη βέβαια δέχεται κριτική ότι στα δύσκολα δεν βγαίνει μπροστά. Κάνει κριτική όποτε θέλει εκείνος και για θέματα που θέλει εκείνος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι μίλησε τότε για την τραγωδία των Τεμπών και τοποθετήθηκε. Για άλλα θέματα όμως, τα οποία είναι καυτά και αφορούν και την κυβέρνηση και την παράταξη, ότι δεν τοποθετείται δημόσια. Την έχουμε ακούσει αυτή την κριτική.
15: Υπάρχει αυτή η κριτική.
14: Από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και για να ολοκληρώσουμε, λοιπόν, να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις από Κωστή Χατζηδάκη, Άδωνη Γεωργιάδη, Κυριάκο Πιερακάκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη.
18: Δεν υπάρχει όμως χώρος και για μικροεγωισμούς. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν πληρώσει στο παρελθόν το εγώ που μπαίνει μπροστά από το εμείς.
16: Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
19: Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για ισοκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί έξω υπάρχει μια κοινωνία η οποία παλεύει κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει μια νέα γενιά η οποία θέλει προοπτική, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά και να τρέξει πιο γρήγορα. Ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μάθει να φημώνει κανέναν. Είναι η παράταξη του διαλόγου. Όμως μας έχει μάθει και κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Να βάζουμε τα μεγάλα για τη χώρα και για όλο τον κόσμο, πάνω από τις όποιες αντιρρήσεις.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι βλέπεις Κασιάνη μου και έχεις γουρλό στα μάτια? Είδε έναν τίτλο παιδιά τώρα, σε ανωδική τάση και η αγορά καυσίμων, ε? Γι' αυτό γούρλωσε τα μάτια.
1: Πάρα πολύ ωραία πάμε σε αυτό το κομμάτι. Σε λίγο θα το πιάσουμε με τα πόδια να πηγαίνουμε οπουδήποτε για να θέλουμε. Γιατί δεν βολεύουν και τα μέσα πάντα. Κινούνταν οδικά οι τιμές του πετρελαίου και οι διεθνείς τιμές και οι τιμές στην Αγγλία. Ως απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, της αβεβαιότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω και πού μπορεί να καταλήξουμε.
0: Πού να καταλήξει, παιδί μου. Ο Τραμπ πήγε στο Πεκίνο. Γύρισε και το Σαββατοκύριακο ήταν στο Μαϊάμι και έπαιζε γκολφ. Μια χαρά. Και εκεί που έπαιζε γκολφ, λοιπόν, λέει: κάτσε να στείλω και ένα μήνυμα. Φτιάχνει ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής με βελάκια στο Ιράν. Δείχνει το Ιράν. Και τους λέει: παιδιά, όπα, μέχρι εδώ ήτανε. Μετά την ηρεμία έρχεται η καταιγίδα. Ο χρόνος τελειώνει. Θα δείτε αυτό που δεν έχετε δει ποτέ μέχρι τώρα. Από την ώρα που έπαιζε γκολφ. Όλα αυτά. Έκανε ένα διάλειμμα, έκανε την ανάρτηση, έστειλε το μήνυμα. Χορεύουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Πάμε σήμερα στο πρατήριο. 2-12 η αμόλυβδη.
1: Στα 110 κυμαίνεται αυτή την ώρα, κοντά στα 111 βασικά το πετρέλαιο Brent, το βαρέλι. Και επειδή ο πρόεδρος Τραμπ κάτι εμπνεύστηκε εκεί που έπαιζε το γκολφ και μάλλον όπως έριχνε τον μπαλάκι, έτσι θα ρίξω και τις βόμβες, είπε να αυξήσει και τις τιμές παγκοσμίως.
0: Και οι τιμές λοιπόν έχουν πάρει την ανηφόρα.
2: Τι πας και πού να φτάσουμε? Ήθελα 200, θέλω 4, 7, 20, 300 ευρώ.
3: Είχαμε μία ελπίδα ότι κάπου θα ηρεμήσει αυτό το πράγμα και η σημερινή παραλαβή άνοδο προς τα πάνω.
0: Η κυρία Ζάγκα ήταν στο τέλος και η καινούργια παραλαβή λοιπόν με αυξημένες τιμές. Παιδιά, κουράγιο. Κουράγιο με τις υγείες μας και για τα πρατήρια. Για τα καύσιμα δηλαδή και για τα σούπερ μάρκετ και για τις λαϊκές αγορές, αλλά και για τα δάνεια όπου έρχεται τον Ιούνιο, μάλλον αύξηση στα επιτόκια. Πάρα πολύ καλά.
1: Στην τελευταία συνεδρίαση έμειναν σταθερά. Νομίζω όμως ότι με την κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές αποκλείεται να μην δούμε μια αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη σύνοδο της ΕΚΟΤΟ.
0: Πάρα πολλά μηνύματα στην έναρξη αυτής της δεύτερης ώρας για το site της ΔΥΠΑ. Ότι δεν λειτουργεί. Το έχει στείλει και ο Κοσμάς, το έχει στείλει και ο Γεράσιμος, το έχει στείλει και η Δέσποινα από την Κρήτη, αλλά και η Μαρία. Όλο το Σαββατοκύριακο λέει δεν λειτουργεί η σελίδα λόγω ενστάσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Με αποτέλεσμα, πέρα από το πρόβλημα με τον κοινωνικό τουρισμό, δεν μπορούν κάποιοι να ανανεώσουν τις κάρτες ανεργίας, όπως σημειώνουν εδώ στα μηνύματά τους. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν δεν λειτουργούσε το site της ΔΥΠΑ. Ελπίζω να μας ακούνε, ελπίζω να κάνουν κάτι, γιατί και πάλι ταλαιπωρείται ο κόσμος και για τον κοινωνικό τουρισμό, αλλά και για τα επιδόματα ανεργίας. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή, δεν είναι μαζί μας η κυρία Κάτζου, μια μικρή αδιαθεσία, την κρατάει μακριά μας και μακριά μου, δεν ξέρω αν μπορεί να το αντέξει, αλλά εντάξει, μια μέρα είναι αυτό και θα περάσει. Ναι, η αμαλία της ζωγράφια λοιπόν είναι λίγο αρρωστούλα και γι' αυτό το λόγο δεν είναι σήμερα μαζί μας, αλλά από αύριο θα είναι κανονικά εδώ στο πόστο της. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα μαζί μου είναι στο στούντιο η κυρία Κασιανή Βράχα.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Με καλό καιρό ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα, λιακάδα, υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα.
1: Με την λιακάδα αυτή να προμηνεί διάφορα, Ιωσήφ μου, γιατί μπορεί να έχουμε καλό καιρό εμείς εδώ, αλλά υπάρχουν σύννεφα κάπου αλλού.
0: Πού έχει σύννεφα?
1: Εκεί κατά την Κουμουνδούρ.
0: Έχει στην Κουμουνδούρ τοπική συννεφιά? Έχει νεφώσεις αυξημένες?
1: Χαλαζοπτώσεις?
0: Που μπορεί να φέρει και καταιγίδα? Γιατί το λες αυτό?
4: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται παιδιά ο θεριστής. Έχει πάρει το δρεπάνι και έρχεται λοιπόν για να θερήσει. Σήμερα το πρωί έκανε ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Δύο παιδάκια παίζουν ποδόσφαιρο, παρακολουθούν έναν αγώνα και φοράνε δύο φανέλες. Το ένα έχει τον αριθμό 26, τον άλλον έχει το αριθμό 5. Άρα 26 Μαΐου θα έχουμε τα βαφτίσια. Τις ανακοινώσεις. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχεις αγωνία καθόλου πως θα ονομαστεί αυτό το νέο κόμμα? Έχεις έτσι?
0: Αγωνία δεν έχω. Περιέργεια έχω.
1: Περιέργεια, ναι. Να δούμε τι.
0: Κοίταξε, η πηξίδα για παράδειγμα είναι μία φράση που έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ εδώ και πολύ καιρό. και με την Ιθάκη, αλλά και προ-Ιθάκης, είναι μια λέξη που παίζει πολύ στις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα.
5: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα.
0: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα και η νέα πυξίδα και η αριστερή πυξίδα και η προοδευτική πυξίδα. Έχει παίξει πολύ. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει. Πάντως θα μπορούσε να είναι ένα από τα ονόματα.
1: Θα μπορούσε για η λέξη πυξίδα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί ο Αλέξης Τσίπρας για αυτό το νέο σχεδιασμό. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ, το παλιό κόμμα, να μπορεί να κρατιέται στις βάσεις του. Έγινε η διαγραφή του κύριου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι δέχθηκε κάποια υπονοούμενα από τον...
0: Κοίταξε, από να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και πολύ καιρό. Από τότε που έχει γίνει γνωστό ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει νέο κόμμα. Από τότε λοιπόν υπάρχουν στελέχη τα οποία επί της ουσίας δημόσια τοποθετούνται σαν να έχουν πάει ήδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Λειτουργούν περισσότερο σαν στελέχη του κόμματος Τσίπρα παρά σαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης και άλλα στελέχη, δεν είναι ο μόνος, έχουν ζητήσει εδώ και καιρό να συνεδριάσουν τα όργανα, να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και να πάρει αποφάσεις πώς θα κινηθεί το κόμμα στην επόμενη φάση. Έρχεται λοιπόν τώρα μια συνέντευξη του κυρίου Χατζησοκράτη στην Πολίτικα. Επί της ουσίας τι λέει ο κύριος Χατζησοκράτης? Να πάει σε μια αναστολή η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να μεταφερθεί το κόμμα στον Αλέξη Τσίπρα. Το διαβάζει αυτό ο Παύλος Πολάκης, κάνει την ανάρτηση, απευθυνόμενος φυσικά στο Σοκράτη Φάμελο και του λέει: τι κάνεις? Τι κάνεις, γιατί αυτό.
1: Περιέργεια, ναι, ναι. Να δούμε τι.
0: Κοίταξε, η πυξίδα για παράδειγμα είναι μία φράση που έχει χρησιμοποιηθεί πάρα μα πάρα πολύ εδώ και πολύ καιρό και με την Ιθάκη, αλλά και προ-Ιθάκης, είναι μία λέξη που παίζει πολύ στις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα.
5: Χρειαζόμαστε μία νέα εθνική πυξίδα.
0: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα και η νέα πυξίδα και η αριστερή πυξίδα και η προοδευτική πυξίδα. Έχει παίξει πολύ. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει. Πάντως θα μπορούσε να είναι ένα από τα ονόματα.
1: Θα μπορούσε για η λέξη πυξίδα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί ο Αλέξης Τσίπρας για αυτό το νέο σχεδιασμό. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ, το παλιό κόμμα, να μπορεί να κρατιέται στις βάσεις του. Έγινε η διαγραφή του κύριου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι δέχθηκε κάποια υπονοούμενα από τον...
0: Κοίταξε, να τα πάρουμε τα πράγματα
1: Πολάκη,
0: από την αρχή.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και πολύ καιρό. Από τότε που έχει γίνει γνωστό ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει νέο κόμμα. Από τότε λοιπόν υπάρχουν στελέχη τα οποία επί της ουσίας δημόσια τοποθετούνται σαν να έχουν πάει ήδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Λειτουργούν περισσότερο σαν στελέχη του κόμματος Τσίπρα παρά σαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης και άλλα στελέχη, δεν είναι ο μόνος, έχουν ζητήσει εδώ και καιρό να συνεδριάσουν τα όργανα, να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και να πάρει αποφάσεις πώς θα κινηθεί το κόμμα στην επόμενη φάση. Έρχεται λοιπόν τώρα μια

0: Δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί ο Αλέξης Τσίπρας για αυτό τον νέο σχεδιασμό. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ, το παλιό κόμμα, να μπορεί να κρατιέται στις βάσεις του. Έγινε η διαγραφή του κύριου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι δέχθηκε κάποια υπονοούμενα από τον
1: κύριο Πολάκη. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι. Το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και πολύ καιρό. Από τότε που έχει γίνει γνωστό ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει νέο κόμμα. Από τότε λοιπόν υπάρχουν στελέχη τα οποία επί της ουσίας δημόσια τοποθετούνται σαν να έχουν πάει ήδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Λειτουργούν περισσότερο σαν στελέχη του κόμματος Τσίπρα παρά σαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης και άλλα στελέχη, δεν είναι ο μόνος, έχουν ζητήσει εδώ και καιρό να συνεδριάσουν τα όργανα, να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και να πάρει αποφάσεις. Πώς θα κινηθεί το κόμμα στην επόμενη φάση. Έρχεται λοιπόν τώρα μια συνέντευξη του κυρίου Χατζησοκράτη στην Πολίτικα. Επί της ουσίας τι λέει ο κύριος Χατζησοκράτης? Να πάει σε μια αναστολή η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να μεταφερθεί το κόμμα στον Αλέξη Τσίπρα. Το διαβάζει αυτό ο Παύλος Πολάκης, κάνει την ανάρτηση, απευθυνόμενος φυσικά στο Σοκράτη Φάμελο και του λέει: τι κάνεις? Τι κάνεις, γιατί αυτή η αφωνία? Γιατί δεν παίρνεις αποφάσεις? Γιατί δεν συγκαλείς τα όργανα? Αφήνοντας κάποια υπονοούμενα ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα.
0: Ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα, ναι.
1: Και η απάντηση του Σοκράτη Φάμελου ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή αυτή η απαράδεκτη ανάρτηση και ότι ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν έχει το ιστορικό. Τώρα μεταξύ μας, εγώ δεν βρίσκω να έχει και άδικο ο Παύλος Πολάκης με αυτό που λέει. Δηλαδή ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν μια απόφαση συλλογικά τι θέλουν να κάνουν, γιατί να εμφανίζεται τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναταχθεί και ότι η μοναδική ελπίδα για την επόμενη μέρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας ή άλλοι βουλευτές να τοποθετούνται σε αυτό το ύφος. Δεν το λες και ότι καλύτερο για ένα κόμμα. Ας πάρουν την απόφαση συλλογικά τι θέλουν να κάνουν.
0: Κοίταξε,
1: και υπενθυμίζω, συγγνώμη Κασιανή, ναι, ότι ο κ. Φαραντούρης διαγράφει, επειδή είχε πει, είχε καλωσορίσει μάλλον ένα κόμμα το οποίο επρόκειτο να δημιουργηθεί. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είχε πει καλωσορίζω. Δεν είχε πει θα πάω. Και το διέγραψαν.
0: Και τελικά δεν πήγε και πήγε αλλού.
1: Ναι. Αλλά εδώ τώρα ναι, βλέπουμε ένα φαινόμενο. Δηλαδή έχουν βγει πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μιλάνε σαν να είναι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν αποφάσεις.
0: Διαφωνώ με την πολιτική οντότητα του κυρίου Πολάκη, αλλά σε αυτή την περίπτωση είχε δίκιο. Δεν γίνεται να βγαίνουν τα πάνω από τα μισά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάνε, όπως είπες και εσύ, σαν να είναι ήδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να μην αντιδρά. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι έπρεπε να, τουλάχιστον να συνεδριάσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο είχε ανέβει στην εξουσία με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό, αλλά ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, όχι ο Αλέξης Τσίπρας, συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπουργοί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχει
1: καλά,
0: γίνει μια πολύ μεγάλη διάσπαση.
1: Μου, εάν δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έβλεπε ποτέ εξουσία.
0: Δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Δεν διαφωνώ καθόλου. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει και αυτό το κόμμα σαν κόμμα να αποφασίσει τι θα κάνει.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Και έρχεται και ο Γιώργος, ο οποίος μας βρίζει και λέει: έχει κουμουνδούρου συννεφιά που διέγραψαν έναν. Για κάτσε, βρε Γιώργο. Δεν διέγραψαν έναν. Διέγραψαν αυτόν ο οποίος ήταν υποψήφιος αρχηγός στις τελευταίες εκλογές και πήρε περίπου το 45% των ψήφων. Δεν είναι ένας. Οποιοςδήποτε. Τώρα, αν με ρωτάς, τρεις φορές έχει παραπέμφθει. Από τρεις διαφορετικούς αρχηγούς. Από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον Στέφανο Κασελάκη και τώρα από τον Σοκράτη Φάμελο. Αυτά έπρεπε να τα έχουν προβλέψει, να τα έχουν δει πολύ νωρίτερα. Τώρα είναι αργά. Αλλά φτάνουμε στο σημείο που λέμε ότι το αυτονόητο είπε ο Πολάκης. Τι είπε? Ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα και να πάρουν αποφάσεις. Τι θα κάνουν συλλογικά, ποια είναι η επόμενη μέρα? Μάλλον ο Σοκράτης Φάμελος προσπαθούσε να κερδίσει πολιτικό χρόνο περιμένοντας τις εξελίξεις, περιμένοντας τις ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα, αλλά αυτό το πράγμα παρατραβάει και κάνει και κακό στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε τώρα τοποθετήσεις από δύο στελέχη χθες για την διαγραφή Πολάκη, από τον κύριο Αλεξιάδη, τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, και από τον κύριο Γαβρίλο.
2: Όταν έχεις αφήσει το καταστατικό να γίνει λίγο λάστιχο, ανεχόμενη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές ή άλλα στελέχη να βγαίνουν.

0: ως εκπρόσωποι άλλων κομμάτων, δεν μπορείς μετά να είσαι τόσο άτεκτος και να ψάχνεις να ερμηνεύσεις φράσεις και να πας σε τέτοια διοικητικά μέτρα. Με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
1: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.
2: Θα δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι εξελίξεις τώρα το επόμενο διάστημα, αφού θα έχουμε και τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Τώρα, αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η Lidl φέρνει σημαντικές ευκαιρίες. Σήμερα και αύριο διοργανώνονται δύο Lidl Days στα Βόρεια Προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Σημειώστε, σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαΐου, το ραντεβού δίνεται στο Civitel Attic, στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Αύριο, Τρίτη, 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Domo del Castri, στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε!
3: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί πολλοί από εσάς υποφέρετε αυτή την ώρα. Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αρκετή ταλαιπωρία. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Ουρές χιλιομέτρων στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλιμο μέχρι Τζιτζιφιές αλλά και από Φάληρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλή συνέχεια.
4: Παρακαλώ.
3: Από το πρωί, Ιωσήφ μου, νιώθω ότι έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου, γιατί είχα βάλει στο μάτι από καιρό ένα φοβερό συνολέκ το οποίο το αγόρασα. Και το αγόρασα με 20% έκπτωση από το About You με τα Day My Reward Coupons. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από τα Day My Reward Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ, θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε ξανά από το Day My Reward Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Άλλο να ζητήσω. Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
2: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Τσίπρας λέει τους θέλει στο κόμμα ή αυτό εξευτελίζονται χωρίς αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τώρα σε ποιους αναφέρεσαι συγκεκριμένα. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως ήταν ξεκάθαρος εδώ και πάρα πολύ καιρό από τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου λέγοντας ότι όλα τα στελέχη είναι καλοδεχούμενα, αρκεί για παράδειγμα εν ενεργεία βουλευτές να αφήσουν την έδρα τους, να παραιτηθούν παραδίδοντας την έδρα τους, ώστε να μπορούν να μετέχουν στο νέο αυτό εγχείρημα. Είχαμε και μια παραίτηση του κ. Οργιούν της Νέας Αριστεράς, ο οποίος όμως δεν παρέδωσε την έδρα του, ανεξαρτητοποιήθηκε. Είναι μια διαφορετική περίπτωση, θα δούμε τι θα κάνει το επόμενο διάστημα. Τώρα, σχετικά με το πόσα στελέχη θα είναι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά και τι αποφάσεις θα πάρει γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη ημέρα. Μιλώντας πάντως με ένα από τα στελέχη τα οποία θα μείνουν στο κόμμα, μου έλεγε ότι εμείς θα παραμείνουμε, ό,τι και να γίνει θα φυλάμε εκεί στην Κουμουνδούρου, θα κρατήσουμε το κόμμα με νύχια και με δόντια. Κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα είναι στην επόμενη μέρα μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Ξέρεις, το θέμα δεν είναι όχι μόνο ποιοι θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, ποιους θέλει ο κύριος Τσίπρας, γιατί μπορεί να λέει ότι το κόμμα είναι ανοιχτό και, αλλά το ποιους θα έχει μαζί του στην πρώτη γραμμή είναι ένα άλλο διαφορετικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν θέλει πολλούς από τους παλιούς τους συντρόφους.
2: Τώρα τον Παύλο Πολάκη για παράδειγμα δεν νομίζω ότι θα τον ήθελε. Δηλαδή είναι τόσα πολλά τα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω ότι δεν θα το ήθελε σε αυτό το νέο εγχείρημα μαζί και κάποιους άλλους που κάποιος θα μπορούσε να τους χαρακτηρίσει και ως βαρύδια. Θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά όμως το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε και τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. 21 Μαΐου. 21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού, 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυρία Καριστιανού η οποία μάζεψε τις υπογραφές. Χθες έγινε και ένα live στο Facebook για τη συλλογή αυτών των υπογραφών που θα κατατεθούν σήμερα στον Άριο Πάγο, ώστε να προχωρήσει η ίδρυση του κόμματος. Υπήρχε ενθουσιασμός εκεί στα γραφεία που είχαν μαζευτεί τα στελέχη του υποίδρυση κινήματος. Ήταν η κυρία Καριστιανού, ήταν η κυρία Γρατσία, ήταν ο Θανάσης Αυγερινός, ανταποκριτής στη Μόσχα για πάρα πολλά χρόνια που τον γνωρίζουμε. Ήταν ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος έκανε και τη live μετάδοση στο Facebook αυτής της συγκέντρωσης, σε ένα χώρο όπου επικρατούσαν πάρα πολλές εικόνες, δηλαδή όπου και να κοίταζε το μάτι σου ήταν γεμάτο με εικόνες Αγίων, και καλά κάνανε οι άνθρωποι, έτσι τα πιστεύω τους είναι, απλά το σημειώνω ότι έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όλο αυτό, όπως και η παρουσία του κυρίου Αυγερινού από τη Μόσχα και του πρόεδρου της κοινότητας από την Αγία Πετρούπολη. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι και τα στελέχη που θα πλαισιώσουν την κυρία Καριστιανού και ποιες θα είναι και οι θέσεις του κόμματος που θα παρουσιαστούν 21 Μαΐου. Τα είπα όλα. Τα είπα.
3: Έτσι, νομίζω ότι εγώ προσωπικά από το κόμμα Καριστιανού περιμένω πάρα πολύ να δω το πρόγραμμα. Αυτά που θα ανακοινώσουν στα θέματα που καίνε, στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί έχουμε ακούσει μόνο γενικολογίες από πλευράς της και είναι σημαντικό να δούμε ένα κόμμα που φαίνεται ότι έχει και μια. Έχει κάνει γκέλ, δηλαδή, στην κοινωνία αυτή την ώρα. Να δούμε ακριβώς τι πρεσβεύει και τι θεωρεί ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα την επόμενη μέρα για σημαντικά ζητήματα.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
7: Προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανατιμηθεί ακόμη και κατά σχεδόν 200% μέσα στην τελευταία πενταετία, αναδεικνύουν τα αναλυτικά στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Η μεγαλύτερη αύξηση έχει καταγραφεί στα αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού με ποσοστό 199%. Ακολουθούν οι πτήσεις εσωτερικού με 147%, το φυσικό αέριο είναι στο σύν 119% και το πετρέλαιο θέρμανσης στο σύν 115%. Πάνω από 50% οι αυξήσεις σε πολλά τρόφιμα. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονη που έπεσε από πεζογέφυρα στην Ξάνθη. Μητέρα και κόρη 54 και 20 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων κοντά στην περιοχή Αφάντου. Στα πρόθυρα επανέναρξης του πολέμου, καθώς το Ιράν απέρριψε 5 όρους των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Τραμπ επέστρεψε στις απειλές ότι θα το εξαφανίσει.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
12: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
12: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.

0: καλύτερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Κίνηση. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Τώρα τι μου το έβαλε στο Back in USSR, γιατί θέλεις να με πας πίσω στη Σοβιετική Ένωση?
1: Ρούσκι. Τι? Ρούσκι. Ζαζιτράβγε.
0: Ζαζιτράβγε, ζαζιτράβγε, σπασίμπα. Παντού δάχτυλος, παντού. Πως λέει και η ελεύθερη ώρα, μέχρι και στη Eurovision. Δάχτυλος της Μόσχας. Ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Έβαλε ο Βλαδίμηρος στο χέρι του και πήρε η Ντάρα το πρώτο βραβείο.
2: Γιατί
0: ο Μπαμπαράγκα.
2: Όμως ο Πούτιν να θέλει να κάνει κάτι τέτοιο?
0: Γιατί ήθελε να ξεφτυλίσει, λέει, το walk πανηγυράκι και ήταν δάχτυλος, λέει, της Μόσχας. Γι' αυτό πήρε η Ντάρα την πρώτη θέση.
2: Μπράβο στην Ντάρα.
0: Παντού δάχτυλος της Μόσχας, ρε παιδί μου. Τι γίνεται? Τι γίνεται?
1: Ρούσκι. Τι? Ρούσκι. Ζαζιτράβγε.
0: Ζαζιτράβγε, ζαζιτράβγε. 36 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Να σας πω όμως για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τη σημερινή ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος λοιπόν να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πραγματικά πρωτοβουλία από τα public. Δίχως ηλικία. Καλημέρα και σε φίλο τον Γιώργο. Αγαπητέ Γιώργο, τον ύμνο της ΑΕΚΑΡΑΣ τον βάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Σήμερα ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντας πολλά πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, γιατί πραγματικά πήρε άξια το πρωτάθλημα. Ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και δώσαμε τα συγχαρητήριά μας και στο Λάζαρο Ρότα, ο οποίος χθες, μέσα σε αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα, μέσα σε αυτή τη φιέστα για τον τίτλο, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα για τα νέα παιδιά που βιώνουν την πίεση στις ημέρες μας, με κάποιες φορές τραγικά αποτελέσματα όπως είδαμε πρόσφατα. Και έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν ο Λάζαρος Ρότα σε αυτά τα νέα παιδιά να μιλήσουν, να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια από τους δικούς τους ανθρώπους, από συγγενείς, από φίλους και κυρίως όπου χρειάζεται από έναν ειδικό. Δεν είναι ντροπή. Δεν πρέπει να μας τρομοκρατεί το να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ειδικού, ειδικά στις ημέρες μας. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για άλλη μια φορά και στο Λάζαρο Ρότα. Για την Eurovision τα είπαμε, και για την Μπαμπαράγκα, την Ντάρα και για τον δικό μας τον Ακύλα. Του χρόνου, παιδιά, πάλι εντάξει, τελείωσε το πανηγυράκι. Μια χαρά ήταν σαν σοου. Το είδαμε, περάσαμε την ώρα μας, φάγαμε τις πίτσες μας, μέχρι εκεί. Δεν είναι τώρα για να το ανάγουμε σε εθνικό θέμα.
2: Όχι, μα εντάξει, είναι μια πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Eurovision, να την παρακολουθήσω, να σχολιάσω, να δω αν θα μ' αρέσει η μουσική, αν δεν θα μ' αρέσει η μουσική, τι θα δούμε, τι θα κάνουμε. Τώρα να κάτσουμε να καθόμαστε να σκάμε επειδή ο Ακύλας βγήκε 10ος ή 5ος, ή επειδή κέρδισε η Μπαμπαράγκα ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι δεν έχει.
0: Ναι, υπάρχουν άλλα πολύ σοβαρότερα θέματα και στα εθνικά θέματα, όπως το γεγονός ότι, όπως πολύ εύστοχα έγραψε και Real News της Κυριακής, ο Ερντογάν είναι σε παράκρουση πλέον και με τον νόμο. Καθώς φέρνει αυτό το επέσχητο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει και την εσωτερική ατζέντα. Ήταν εξαιρετικό το ρεπορτάζ χθες της Real News και του Ευάγγελου Αρετέου και του Χρήστου Μαζανίτη και του Αλέξανδρου Κόντι, το οποίο μπορείτε να το δείτε και τώρα στο real.gr, για το τι προσπαθεί να επιτύχει ο Ερντογάν με αυτό το επέσχητο νομοσχέδιο, που προσπαθεί λοιπόν να νομιμοποιήσει τη γαλάζια πατρίδα και τις παράνομες αξιώσεις του.
2: Το ζήτημα εδώ είναι πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, γιατί ο Ερντογάν μπορεί να είναι σε παράκρουση, επέσχεται το νομοσχέδιο όπως αναφέρει και η Real News. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα. Στην Real διαβάζουμε ότι θα αυξηθούν οι περιπολίες του πολεμικού ναυτικού, ότι γίνονται προετοιμασίες για τη αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εναερίου χώρου που έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα από την απέναντι πλευρά. Και όταν αυτό το νομοσχέδιο τεθεί σε διαβούλευση ή τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει η Ελλάδα να αντιδράσει αναλόγως, ώστε να καταλάβουν και οι φίλοι μας, οι γείτονες απέναντι, ότι δεν είμαστε ψαράκια, αλλά καρχαρίες.
0: Και από την άλλη έχουμε και το θέμα με τον drone, όπου ακόμα περιμένουμε εξηγήσεις, παιδιά, από τους Ουκρανούς, οι οποίοι δεν δίνουν τις εξηγήσεις όπως οφείλουν. Και αφήνουν προς το παρόν στο σκοτάδι όλα τα στοιχεία, αν και έχουν προκύψει στοιχεία από τις έρευνες των ελληνικών αρχών. Βρέθηκε μέχρι και ένα εγχειρίδιο μέσα σε αυτό το drone, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου από τη Real News. Βρέθηκε και ένα εγχειρίδιο λειτουργίας μέσα στο drone. Κάτι το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιοι το περίμεναν, κάποιος ή κάποιοι το περίμεναν στις ελληνικές ακτές, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο που δείχνει ότι δεν είχε προλάβει να διανύσει μεγάλη απόσταση από την ώρα που βρέθηκε, το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μάλλον τελικά είχε βρεθεί στην περιοχή από κάποιο πλοίο το οποίο πέρασε και το άφησε. Αυτά είναι τα στοιχεία μέχρι τώρα, με τους Ουκρανούς όμως να μην δίνουν περισσότερες εξηγήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών, για παράδειγμα, της Ουκρανίας, κάνει τον Κινέζο σφίγγα, κλειστό το στοματάκι του. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν ευεργετηθεί, έτσι, από την ελληνική στάση, και καλά κάναμε και τους στηρίξαμε στην επίθεση την οποία δεχτήκανε από τη Ρωσία, αλλά δεν το ξεπληρώνεις έτσι. Και από την άλλη, υπάρχει, παιδιά, επιδημία έμπολα στην Αφρική. Χτυπάει καμπανάκι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για επιδημία στην Αφρική, συγκεκριμένα στο Κονγκό και στην Ουγκάντα, με πάρα πολλά κρούσματα και αρκετούς θανάτους, περισσότερους από 80. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λοιπόν, βάζει όλο τον πλανήτη σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κήρυξε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μην ξεφύγει η επιδημία από την Αφρική με τον έμπολα. Όλα τα είχαμε τώρα, μόνο αυτό μας έλειπε.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάθε εβδομάδα ακούμε και για μια νέα ασθένεια που θα μας πάρει φαλάγγι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως είπες, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ένας ιός έμπολα που τον έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Έχουμε το know-how, ας πούμε. Δεν είναι σαν το χανταϊό που δεν έχουμε ούτε φάρμακα, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται σε αυτό το στέλεχος των Άνδεων. Πάντα τα θέματα υγείας και μετά από αυτό που έχουμε πάθει με την επιδημία την πανδημία του COVID, όταν ακούμε για κάτι τέτοιο μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι που μπορεί να μας επηρεάσει άμεσα, αλλά θέλει οπωσδήποτε προσοχή.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Περίμενα να βάλεις, λέει, το ηχητικό με τον Παπαγιαννόπουλο και τον Παπαράντζα. Αγαπητέ Κώστα, το πιστεύεις ότι δεν πήγε το μυαλό μου? Δηλαδή, τώρα που το γράφεις εσύ, το σκέφτηκα. Νωρίτερα δεν είχε έρθει στο μυαλό μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Διαβάζοντας λέει τη Real, σκεφτόμουν σε ό,τι αφορά την Τουρκία ότι αν ένας κλόουν μπει σε ένα παλάτι, δεν θα γίνει αυτός βασιλιάς. Το παλάτι θα γίνει τσίρκο. Αναφερόμενος προφανώς στον Ταγίπ Ερντογάν. Καλημέρα και στον Τάσο. Το νομοσχέδιο των απέναντι, λέει, δεν είναι επέσχυντο, διότι απλούστατα δεν διαθέτουν ντροπή. Απλούστατα είναι προκλητικό και πολύ, μάλιστα. Το θέμα είναι ποια θα είναι η δική μας απάντηση. Έχεις δίκιο. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, άντε να τον βάλουμε τον ύμνο, φαγωθήκατε. Ετοίμασε ρε Μαρία, σε παρακαλώ, τον ύμνο της ΑΕΚ Άρας. Γράψε ΑΕΚ, το έχουμε μέσα στην μπάγκα εκεί πέρα, σε παρακαλώ, να το αφιερώσουμε στους φίλους μας, στους ΑΕΚτζίδες, για να μην λένε δηλαδή ότι δεν θέλουμε να ακουστεί ο ύμνος, προς Θεού δηλαδή. Η εκπομπή ξεκίνησε λέγοντας συγχαρητήρια στην ΑΕΚ Άρα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Βάλε, εμπρός στη ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Ορίστε, απ' έξω το ξέρω, ολόκληρο. Αυτό ρε παιδιά, μεταξύ μας το σουτάρετε και σπάσετε στα δοκάρια. Αυτό κάποτε θα πρέπει να τα αλλάξετε λίγο. Δηλαδή δεν είναι καλή προτροπή ότι σπάσετε τα δοκάρια. Δηλαδή σαν να τους λέτε βαράτε στα δοκάρια, κατάλαβες.
2: Αλλά τέλος πάντων. Ο ύμνος της ΑΕΚ είναι από τη μουσικά που έχεις και εσύ πολλές γνώσεις. Είναι από τους πιο ωραίους ύμνους που έχουμε.
0: Καλά,
2: στην...
0: ένας είναι ο ύμνος. Ένας είναι, τώρα όλοι οι υπόλοιποι. Μετά χάθηκε το καλούπι και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα όταν έχει γράψει ο Γιώργος Μουζάκης, ας πούμε, τη μουσική και ο Γιώργος Οικονομίδης στους στίχους, μετά από εκεί και πέρα οποιαδήποτε σύγκριση νομίζω ότι είναι ανίερη. Θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, άντε και να επιστρέψουμε με τον ύμνο της ΑΕΚΑΡΑΣ.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κουστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
6: Zikidis Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-8220-22-285.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παναξιά, να το πούμε άλλη μια φορά. Μπράβο παιδιά, πάντα τέτοια, χαρές να έχετε. Εκεί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αγία Σοφιά.
1: Η κυνηγή σου κεραυνή βράχος η αμήνα σου.
0: Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, είμαστε πάνω απ' όλα φίλαθλοι.
1: Έγινε το όνομά σου.
0: Αν το φίλαθλο πνεύμα ήταν προσωποποιημένο, εδώ θα ήταν.
2: Ναι, ναι, ο Ιωσήφ θα ήταν. Το φίλαθλο το πνεύμα θα ήταν ο Ιωσήφ. Ξέρετε τι μάχες γίνονται εδώ απ' έξω κάθε πρωί με δικά Δευτέρα.
0: Άλλο απ' έξω.
1: Τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε.
0: Ναι, ψάλτη τραγουδάει, είναι Αεκτζού. Η Μαρία το χαίρεται και πολλά συγχαρητήρια λοιπόν και μπράβο στους φίλους μας, τους Αεκτζίδες, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για να μην λέτε δηλαδή ότι κάνουμε διακρίσεις εδώ από τον Real FM. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, παιδιά, πραγματικά, το design είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Είναι κομψοτέχνημα, σας το λέω. Αλλά και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
2: Πάρτε τώρα το ημερολόγιο και σημαδέψτε την 25η Μαΐου, γιατί οι Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 του μήνα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.
0: Και βέβαια σήμερα είναι και η κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στη Μονεμβασιά για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή και πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. selectarendecar.com για περισσότερες πληροφορίες. Στην κλήρωση σήμερα και διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα Greco Strom και τρίτο δώρο air fryer από τη Morris με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Προλαβαίνετε να δηλώσετε με συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Άντε να γαλινέψει και λίγο η ψυχή μας. Γιατί ξεκινήσαμε σήμερα λοιπόν με την Eurovision, τα μπαμπαράγκα, τα φέρτο, τα πάρτα. Λέγαμε όμως από νωρίς, με έναν καλό φίλο ακροατή, ότι κάποτε στην Eurovision υπήρχε και μουσική. Υπήρχαν και ωραία τραγούδια. 1995, Νορβηγία, Secret Garden και Nocturne. Για να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
2: Νίκος Χατζηνικολά.
0: Να ευχαριστήσω την κυρία Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο. Και αύριο εγώ θα είναι μαζί η Αμαλία μας.
2: Και εγώ να ευχαριστήσω πολύ τον Ιωσήφ Καλαμαράκη που με υποδέχθηκε εδώ στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια!

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent κινείται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 111 δολάρια το βαρελί. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισεα υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο enikos.gr. Λίγοι τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
9: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
10: Γιατρέ μου.
11: Πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 εκτός έδρας με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και σε συνδυασμό με το 2-2 του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη Super League που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Στη Νέα Φιλαδέλφια, σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, έγινε απονομή του κυπέλου στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Μπαίνουμε σε θερμή πολιτικά εβδομάδα. Ο Μάιος θα είναι χωρίς αμφιβολία. Το δεκαήμερο, το επόμενο του Μαΐου, θα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πολιτικά δεκαήμερα που έχουμε ζήσει. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά αναμένονται οι εκκινήσεις δύο νέων πολιτικών κομμάτων. 21 Μαΐου η κυρία Μαρία Καριστιανού, 26 Μαΐου το ανακοίνωσε και με πρωινή του ανάρτηση ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.

Και ήδη έχουν αρχίσει αυτές οι δύο αναμενόμενες εκκινήσεις να παράγουν πολιτικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά ήταν τα προηγούμενα 24 ώρα η διαγραφή του κυρίου Παύλου Πολάκη, η τρίτη κατά σειρά, η τρίτη συνεχόμενη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και για όσους λένε ότι ήταν υπερβολική η κίνηση του Σωκράτη Φάμελου να τον διαγράψει λόγω της ανάρτησης με την οποία έστω κάπως επιθετικά ζητούσε τη σύγκληση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος, νομίζω ότι μια ανάλυση των δεδομένων θα τους δώσει να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή η διαγραφή. Η διαγραφή λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έγινε διότι απλούστατα δεν θέλουν να αφήσουν τη σφραγίδα και την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, το κτίριο, την επιχορήγηση, το ραδιοφωνικό σταθμό, την αυγή, στα χέρια του Παύλου Πολάκη. Διέτρεχε το κίνδυνο η ομάδα Φάμελου, του σημερινού Προέδρου, κατά την αποχώρησή της για να ακολουθήσει τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, να αφήσει πίσω όλα αυτά. Τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την περιουσία του, την κρατική επιχορήγηση, το κτίριο, το ραδιοφωνικό σταθμό, την εφημερίδα, ό,τι συνιστά σήμερα αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε φρόντισαν να σιγουρέψουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τους ακολουθήσει στο νέο πολιτικό σχήμα. Ότι θα πάψει η λειτουργία του και θα μεταφερθούν όλα στο νέο πολιτικό σχήμα. Okay. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Να δούμε αν θα δικαιωθώ από τις εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Και παράλληλα καθιστούν πιο δύσκολο το πολιτικό εγχείρημα, το πιθανό πολιτικό εγχείρημα του Παύλου Πολάκη να δημιουργήσει κόμμα. Δεν είναι το ίδιο να παραλαμβάνεις έτοιμη σφραγίδα, επιχορήγηση, κτίριο, μέσα ενημέρωσης με το να δημιουργείς εξ αρχής από το τίποτα ένα νέο πολιτικό σχήμα. Τώρα η κυρία Καριστιανού έκανε και live στο Facebook μαζεύοντας υπογραφές στο γραφείο της δικηγόρου της κυρίας Γρατσία για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Είναι θέμα λίγων 24 ώρων να κατατεθεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Επρόκειτο να γίνει σήμερα. Το καθυστερούν για 2-3 24 ώρα, διότι θέλουν, λέει, να υπογράψουν και κάποια στελέχη από την επαρχία, τα οποία δεν πρόλαβαν να κατέβουν στην Αθήνα. Και διαρρέει από το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού ότι ο στόχος τους είναι να έχουν μαζέψει μέχρι το τέλος Ιουνίου 70.000 υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό όμως που σχολιάζεται εντονότερα σήμερα στα social media και στα sites είναι το γεγονός ότι η ίδρυση του νέου κόμματος έχει έντονο ρωσικό χρώμα. Θανάσης Αυγερινός, ο ανταποκριτής του Open στην Ρωσία, είναι στα ιδρυτικά στελέχη του νέου κόμματος και ακούγεται ότι προαλήφεται για τη θέση του εκπροσώπου, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η παρουσία ενός επιχειρηματία, ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Και για τον οποίο άκουσα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι στα social media το όνομά του είναι γραμμένο στα ρωσικά. Θα ζήσουμε πολύ ενδιαφέροντα έργα το επόμενο διάστημα, στην πορεία προς τις εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτό είπε από το συνέδριο, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό θα συνεχίσει να λέει και ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία,
μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλωστε το έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνουμε αυτά, καθίστανται βαρετά, δεν προαναγγέλλονται ούτε ο ανασχηματισμός, ούτε οι προώρες εκλογές. Και το αν θα δούμε εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα κριθεί από πάρα πολλές παραμέτρους. Ανάμεσα σε αυτές, το τι καλοκαίρι θα έχουμε περάσει, αν θα έχουμε περάσει ένα ήρεμο ή ένα ταραγμένο καλοκαίρι, πώς θα πορεύεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία, αν θα έχει σταματήσει η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή ή θα συνεχίζεται και θα παράγει οικονομικές επιπτώσεις, δυσάρεστες οικονομικές επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Αλλά και το τι θα δείχνουν εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το κόμμα Τσίπρα, αυτό προκύπτει από τις διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα εμφανίσει με την ίδρυσή του μια σειρά νέων στελεχών που δεν ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος στη βιτρίνα του. Θα δώσει δηλαδή μια έντονη αίσθηση πολιτικής ανανέωσης. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα ονόματα και τι θα κομίζουν.

συνεχίζεται και θα παράγει οικονομικές επιπτώσεις, δυσάρεστες οικονομικές επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα, αλλά και το τι θα δείχνουν εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το κόμμα Τσίπρα, αυτό προκύπτει από τις διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα εμφανίσει με την ίδρυσή του μια σειρά νέων στελεχών που δεν ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος στη βιτρίνα του. Θα δώσει δηλαδή μια έντονη αίσθηση πολιτικής ανανέωσης. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα ονόματα και τι θα κομίζουν.

δημοσιότητας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα εμφανίσει με την ίδρυσή του μια σειρά νέων στελεχών που δεν ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος στη βιτρίνα του. Θα δώσει δηλαδή μια έντονη αίσθηση πολιτικής ανανέωσης. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα ονόματα και τι θα κομίζουν.

Τώρα χθες είχαμε και την στέψη της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κέρδισε με την αξία της, με το σπαθί της φέτος το πρωτάθλημα. Ήταν χωρίς αμφιβολία η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός κατάφερε στο τελευταίο αγώνα να πάρει κρίσιμο βαθμό ισοπαλίας μέσα σε μια καυτή έδρα, την έδρα της πρωταθλήτριας πλέον ΑΕΚ, σε μια πανηγυρική βραδιά που φυσικό είναι να ήθελε η ΑΕΚ τη νίκη για να δέσει με τον πανηγυρισμό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να αντέξει, να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας και παράλληλα ήρθε και η ποδοσφαιρική αυτοχειρία του ΠΑΟΚ, που ενώ προηγήθηκε με 2-0 ισοφαρίστηκε 2-2 από τον Παναθηναϊκό και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε την δεύτερη θέση που οδηγεί στους προκριματικούς για το Champions League. Και το Σεντόνι, όπως ξέρουμε όλοι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και για τα έσοδα ενός ποδοσφαιρικού σωματείου αλλά και για τη φήμη του, καθώς είναι το κορυφαίο ευρωπαϊκό

Οικία δεκάδων ελληνικών νησιών με αυτό το νομικό του έκτρωμα, με αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, υπολογίζεται ότι αμφισβητεί 100, την κυριαρχία 152 ελληνικών νησιών. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο. Πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει όλα τα διεθνή φόρα και την Συμμαχία και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς. Πρέπει να ενημερώσει για τον αναθεωρητισμό, την προκλητικότητα, την επιθετικότητα της Άγκυρας, η οποία ουσιαστικά βάζει τέλος στην περίοδο των λεγόμενων ήρεμων νερών, επιδιώκει να προκαλέσει τρικυμία στο Αιγαίο και πετά στον κάλαθο των αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών. Πρέπει με πολύ προσεκτικούς χειρισμούς η Ελλάδα να φροντίσει να ενημερώσει ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα για αυτές τις νέες προκλήσεις, αλλά και να λάβουμε όσα μέτρα απαιτούνται επί του πεδίου για να μην επιτρέψουμε κινήσεις που θα αμφισβητούν στην πράξη την εθνική μας κυριαρχία. Γίνονται καθημερινά τέτοιες κινήσεις, ακόμη και σε ό,τι αφορά την αλιεία, ακόμη και σε ό,τι αφορά το ψάρεμα στο Αιγαίο. Είναι ένα από τα ερωτήματα που θα θέσουμε σε λίγη ώρα, λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, εκεί γύρω στις 10:35, στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, που θα τον έχουμε μαζί μας.

Μάλιστα, η ΠΑΕΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση χθες το βράδυ και ζητά συγγνώμη από τους φιλάθλους του, ο ΠΑΟΚ, που δεν έπιασε τους στόχους του. Σκοπεύαμε στο ντάμπλ για τα 100 χρόνια της ιστορίας μας, λέει στην ανακοίνωση η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δεν τα καταφέραμε. Θα κάνουμε όλες τις κινήσεις που απαιτούνται για να έρθει μια καλύτερη ποδοσφαιρική χρονιά.

Κατά τα άλλα, ετοιμαστείτε για ένα θερμό από ό,τι φαίνεται καλοκαίρι με τους γείτονές μας, με τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν μπει σε μια νέα επιθετική φάση απέναντι στην Ελλάδα, με διαρκείς προκλήσεις τόσο επί του πεδίου όσο και φραστικές, λεκτικές προκλήσεις. Ενώ ο νόμος που φέρνει ο Ερντογάν στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, είναι ένας νόμος που υποδηλώνει, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, ότι βρίσκεται σε πλήρη παράκρουση. Αμφισβητεί πλέον την κυριαρχία.

Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με τον Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι γίνεται με τη διαγραφή Πολάκη, με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται, και στη συνέχεια με την κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε τώρα πελάτες στο Πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε 18311. 18 3 11.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανατιμηθεί ακόμη και κατά σχεδόν 200% μέσα στην τελευταία πενταετία, αναδεικνύουν τα αναλυτικά στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Η μεγαλύτερη αύξηση έχει καταγραφεί στα αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού με ποσοστό 199%. Ακολουθούν οι πτήσεις εσωτερικού με 147%, το φυσικό αέριο είναι στο σύν 119% και το πετρέλαιο θέρμανσης στο σύν 115%. Πάνω από 50% οι αυξήσεις σε πολλά τρόφιμα. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονη που έπεσε από πεζογέφυρα στην Ξάνθη. Μητέρα και κόρη 54 και 20 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων κοντά στην περιοχή Αφάντου. Στα πρόθυρα επανέναρξης του πολέμου, καθώς το Ιράν απέρριψε 5 όρους των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Τραμπ επέστρεψε στις απειλές ότι θα το εξαφανίσει.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Στους 97,8.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται στις 25 Μαΐου το συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς. Ενώ στο συνέδριό μας θα είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να δώσει συνέντευξη στην αφεντιά μου για το μεγάλο μας εθνικό θέμα, το δημογραφικό. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Όπως είδατε, έχω αρχίσει και αναφέρω και εκλογικές περιφέρειες πλέον.
1: Καλά κάνετε.
0: Διότι θεωρώ ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς θεωρείτε ότι καλό είναι να φτάσει η κυβέρνηση στην άνοιξη του 27 ή αν θεωρείτε αντίθετα ότι θα ήταν προτιμότερο να στηθούν οι κάλπες στις αρχές του φθινοπόρου, με δεδομένο ότι και η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία και κατά συνέπεια και η ελληνική φαίνεται να πληρώνουν τις επιπτώσεις και τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά θα το επαναλάβω γιατί είναι η πραγματικότητα, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και αν και εφόσον θα προβεί σε κάποιον ανασχηματισμό. Και πάντως, θέλω να είμαι δίκαιος και να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεπώς και εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάει για εκλογές εντός του 2027. Δηλαδή, στο τέλος της θητείας μας, της δεύτερης τετραετίας, με τη λογική ότι στο τελευταίο κομμάτι της θητείας είναι η Προεδρία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλογα με αυτό προσαρμόζονται και οι ημερομηνίες.
0: Τώρα, ολοκληρώθηκε χθες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα συμπεράσματά σας από αυτό το συνέδριο και γιατί σας ακούσαμε από το βήμα του συνεδρίου, κύριε Κικίλια, να λέτε η ταυτότητα της παράταξης δεν μπορεί να αλλοιωθεί, να μην αλλοιωθεί από τίποτε και κανέναν. Τι εννοούσατε, τι φοβάστε, τι σας ανησυχεί?
1: Ναι, καταρχάς είναι μια μοναδική ευκαιρία ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος, που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε. Αυτό είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας. Και μεγάλη πρίκα. Και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας στο να εξελισσόμαστε και στο να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση. Έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Τώρα, και παραλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας, διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν, γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, ναι. Να το ενισχύσουμε, ναι. Αν δεν είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε σε εκλογές? Και ότι όλο αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και να σας πω κάτι, η ταυτότητα είναι. Και τότε, όταν ιδρύθηκε από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, και ήταν και είναι και θα παραμείνει το τελευταίο μέτωπο πολιτικής σύγκρουσης. Είναι και ιδεολογικά η διαφορά μας με όλους τους άλλους. Άρα, συζητάμε με όλους, εμπλουτίζουμε την παράταξη, τη διευρύνουμε όσο μπορούμε. Η καρδιά και η ψυχή μας είναι αυτή. Και αλίμονο να χαθεί.
0: Άκουσα στο συνέδριο και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, να στέλνει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Μίλησε για περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών στις οποίες η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει. Είμαστε το κόμμα των πολλών, είπε, ενώ χτύπησε και καμπανάκι κινδύνου για τις δημοσκοπήσεις. Τι λέτε?
1: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κατά βάση λαϊκό κόμμα και κόμμα κοινωνικής πλειοψηφίας και στήριξης των πολλών που είναι η μεσαία τάξη. Και υπηρετούμε κατά κύριο λόγο αυτούς και γι' αυτό και είπα ότι όχι κάποιες μικρές ελίτ, αλλά τους πολλούς, τον κόσμο, την κοινωνία, τη μεσαία τάξη. Και φυσικά δεν είμαι μόνος ο οποίος τοποθετήθηκα, ούτε ήταν μόνο ο κύριος Δένδιας, τον οποίο φυσικά δεν πρόκειται να σχολιάσω όπως δεν σχολίασε κανένα άλλο στέλεχος και σύνεδρο, γιατί όλοι είχαν την ελευθερία και τη δυνατότητα και το έκαναν κι άλλοι να εκφράσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πάμε και να οδηγηθούμε στην κάλπη προκειμένου να κερδίσουμε. Κατά τα ψέματα. Είμαστε κόμμα εξουσίας, έχουμε περάσει πολλά 52 χρόνια και δυσκολίες πολλές και προβλήματα και λάθη έχουμε κάνει και έχουμε εξελιχθεί και μάθει από τα λάθη μας, θέλω να ελπίζω, Και παραλαμβάνω, η δυνατότητα να τοποθετούνται όλοι είναι μεγάλο όπλο στην προσπάθειά μας να παρουσιαστούμε όσο δυνατότεροι γίνεται και με τις μέγιστες δυνατές κοινωνικές συμμαχίες και πλειοψηφίες.
0: Αυτοκριτική έγινε στο συνέδριο. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, έκανε αυτοκριτική. Σας ρωτώ γιατί τον άκουσα να λέει ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν είστε παρατηρητές.
1: Ναι, δεν είπε μόνο αυτό, κύριε Χατζηδέλα, είπε και αυτό, είναι ακριβές αυτό το οποίο λέτε. Γιατί είναι το πρόβλημα το οποίο αναγνωρίζουμε όλοι ως το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει. Μπορεί να είναι εξωγενές, να προκύπτει εκ των κρίσεων, των πολέμων, των ενεργειακών κρίσεων, των πληθωριστικών παγκόσμιων τάσεων. Αλλά μας απασχολεί στο τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα του πολίτη. Μας ενοχλεί και μας προβληματίζει. Και δεν έχουμε βρει προφανώς τη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Όμως είπε και πολλά άλλα στελέχη, και σωστό είναι, ότι σε αυτή την πορεία και στη διαδρομή έχουμε κάνει και λάθη. Είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε τα λάθη μας και να εξελιχθούμε από αυτό. Άλλωστε, πολλές φορές, ξέρετε, βρεθήκαμε σε δυσκολίες, σε μεγάλες δυσκολίες, και εξ αυτού πιέσαμε τους εαυτούς να βρούμε λύσεις και να ξαναβρούμε την επαφή μας με την κοινωνία και τις λύσεις στα προβλήματά τους. Δεν προφασιζόμαστε ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι αναγνωρίζει και την προσπάθεια και τη διάθεση. Και πάντως, εντάξει, εν διάθεση περιπτώσει είμαστε όλοι ίσοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έτσι.
0: Έρχομαι τώρα στα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Έρχομαι στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα ξεκινήσω από αυτό το κέντρο επιχειρήσεων που δημοπρατήσατε. Τι ακριβώς είναι αυτό και τι θα αλλάξει στο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας? Και να πω βέβαια ότι τα ερωτήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς φαίνεται ότι οι γείτονές μας εξ Ανατολών έχουν μπει πάλι σε μια φάση προκλήσεων απέναντι στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Κοιτάξτε, το κέντρο επιχειρήσεων, το ΚΕΠΗΧ, το νέο ΚΕΠΗΧ, είναι η μεταξέλιξη του θάλαμου επιχειρήσεων του παλιού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Δυστυχώς, από το 1980 ο θάλαμος παραμένει ο ίδιος. Αυτό είναι μη αποδεκτό. Όπως λοιπόν έτρεξα το πρόγραμμα υγείας με τους συνεργάτες και την κυβέρνηση, την πολιτική προστασία, και φτιάξαμε ένα war room εξαιρετικών δυνατοτήτων και ποιότητας και τις προμήθειες όλες αυτές που είδατε, παράδειγματα drones εδώ και 3 χρόνια, τα οποία συμβάλλουν τα μέγιστα στην πολιτική προστασία. Έτσι φτιάχνουμε, και έχει ήδη δημοπρατηθεί, είναι ήδη στον αέρα, ένα σύγχρονο ψηφιακό κέντρο επιχειρήσεων με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο, που θα συνδέεται με drones, κάμερες, αισθητήρες, δορυφορικές λήψεις, πολλαπλές πηγές δεδομένων, ανοιχτές και κλειστές. Μόνο έτσι στη σύγχρονη εμπορική μπορούν οι αξιωματικοί του λιμενικού σώματος και η ηγεσία να αποφασίσουν για ό,τι κρίσιμο υπάρχει. Συνήθως στην αρμοδιότητα του λιμενικού είναι η παράνομη μετανάστευση, η παράνομη αλεία. Θα είναι σε λίγο η πόντιση και φύλαξη των υποθαλάσσιων καλωδίων. Θα είναι η αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων. Θα είναι τα FSRU, οι γεωτρήσεις και ούτω καθεξής. Άρα περνάμε στη νέα εποχή και πρέπει να περάσουμε με νέα μέσα.
0: Τώρα, να μας πείτε και τι είναι αυτό το VTMIS και τι το ΕΣΟΘΕ και πότε δημοπρατούνται.
1: Ναι, το ΕΣΟΘΕ και το VTMIS είναι πολύ σημαντικά εμβληματικά έργα που ανήκουν στο ΕΓΙΣ 2. Το VTMIS αφορά κυρίως την εικόνα της ναυτιπλοείας, δηλαδή παρακολουθεί την κίνηση όλων των πλοίων, βοηθά στη διαχείριση θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενισχύει την ασφάλεια της ναυτιπλοείας και δίνει στο λιμενικό μας άμεση εικόνα για το ποια πλοία κινούνται, πού κινούνται, υπό ποιες συνθήκες. Είναι ουσιαστικά τα μάτια του λιμενικού στη θάλασσα σε επίπεδο θαλάσσιας κυκλοφορίας. Φαντάζομαι, σε σχέση με το προηγούμενο σχόλιο σας και για τους γείτονές μας, καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Το ΕΣΟΘΕ είναι εθνικό σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης. Είναι ευρύτερο επιχειρησιακό σύστημα. Δεν αφορά μόνο την κίνηση των πλοίων, αλλά τη συνολική επιτήρηση και των θαλάσσιων συνόρων. Την πλήρη επιχειρησιακή εικόνα λοιπόν στο πεδίο εφαρμογής του λιμενικού σώματος και διασύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή, έχουμε μεταναστευτικές ροές, έχουμε περιστατικά έρευνας και διάσωσης, έχουμε υπόπτες κινήσεις σε κρίσιμες περιοχές γενικού ενδιαφέροντος. Ό,τι συμβαίνει στη θάλασσα σε πραγματικό χρόνο. Αν τα συνδέσει κανείς αυτά με τα μη επανδρομένα τα οποία προχωρούμε και κατ' εντολή της προεδρίας κυβέρνησης και σωστά θα πάρουμε, δηλαδή για να αστυνομευτούν όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, χρειάζονται μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, μη επανδρομένα υποβρύχια και drones μαζί με τις άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος και τα 2 σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και τα 16 καταδρομικά. Όλα αυτά θα προκηρυχθούν μέχρι το καλοκαίρι αυτό και φιλοδοξούμε να υλοποιηθούν τα προγράμματα.
0: Να το πούμε καθαρά αυτό τώρα για να το καταλάβω. Πόσα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και καταδιοκτικά, και επίσης θα πάρουμε και μη επανδρομένα σκάφη ντρόουν επιφανίας και υποβρύχια.
1: Σωστά. Δύο 80 μέτρα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, τα οποία θα επιχειρούν κάτω από την Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 16 σκάφη καταδιοκτικά, πιο μικρά, με πιο μεγάλες ταχύτητες, τα οποία απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή για όλες τις άλλες αρμοδιότητα στην όμβηση του λιμενικού σώματος. Αλλά με αυτά τα οποία έχουμε επιφορτιστεί πλέον στη σύγχρονη εποχή, τα εξήγησα. Ασυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, φύλαξη των γεωτρήσεων, των εφεσαριού, αντιμετώπιση της παράνομης αλίας, της παράνομης μετανάστευσης και το καθεξής, και της πόντης των καλωδίων και ασυνόμευσής τους υποθαλασσίως.

0: αλλά με ψυχραιμία δε, προκειμένου να μην προκαλέσουμε εμείς και δώσουμε το δικαίωμα για κάποιο θερμό επεισόδιο ή για κάποιον να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Δυστυχώς, πάλι η κατάσταση είναι τεταμένη.
1: Πάμε και στο λιμάνι της Ελευσίνας για να κλείσουμε. Θα το δημοπρατήσετε και υπάρχει αμερικανικό ενδιαφέρον?
0: Κοιτάξτε, είναι η επόμενη σελίδα, όπως είδατε, σε ό,τι έχει να κάνει με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Οι λιμενικές υποδομές θεωρώ ότι είναι πηγή ανάπτυξης, θεωρώ ότι είναι προστιθέμενη αξία για τις κοινωνίες, αύξηση της αξίας των σπιτιών, των οικοπαίδων, των χωραφιών των Ελλήνων, όπως και στη Δυτική Αττική και στην Ελευσίνα αυτό θα γίνει. Και βέβαια γεωστατηγικά μας βοηθάνε τα μέγιστα. Ναι, από το ΤΑΙΠΕΔ θα δημοπρατήσουμε το λιμάνι της Ελευσίνας, θα αναβαθμίσουμε την περιοχή. Νομίζω εκεί αξίζει να υπάρχει και λιμάνι και μαρίνα και αξίζουν οι κάτοικοι να δούνε να αυξάνεται η ποιότητα της ζωής τους, να υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση οικονομική στο λιμάνι γύρω-γύρω, αλλά και αμυγός τα επαγγέλματα της θάλασσας. Θα γίνει φυσικά διεθνής διαγωνισμός, το ξαναεξήγησα αυτό. Είμαστε μια σύγχρονη, μοντέρνα ευρωπαϊκή χώρα και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Και είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι κυριότεροι και ισχυρότεροι σύμμαχοί μας, οι Αμερικάνοι, έχουν ξαναγυρίσει στη χώρα με διάθεση επενδύσεων, κάτι το οποίο δεν βλέπαμε πριν από 10, 15, 20 χρόνια. Και τώρα με ικανοποίηση παρατηρούμε ότι αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στη χώρα.
1: Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριο Βασίλη Κικίλια, καλημέρα Υπουργέ, ευχαριστώ.
2: Για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

παρέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Σωστά. Ουλφάν ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χαλίβα. Και ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά.
7: Σεις, δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
14: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με τη Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
15: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Αποθέωση χθες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League, του 14ου τίτλου στην ιστορία της. Παίκτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση, φίλαθλοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα με κορυφαία στιγμή την απονομή του κυπέλου που πήραν στα χέρια τους οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα και Μουκουντή. Νωρίτερα στην τελευταία αγωνιστική των play-off, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ σε συνάρτηση του 2-2 που έφερε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι κατέλαβαν την δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του Champions League. Αφήνοντας την τρίτη θέση στον ΠΑΟΚ που θα παίξει στο Europa League, να πούμε ότι όσο ο ΠΑΟΚ κέρδιζε ήταν αυτός στο Champions League. Ο Ροντινέης στο 41 τον γκολ του Ολυμπιακού, Κοϊτά ισοφάρισε στο 72 για την ΑΕΚ. Στη Λεωφόρο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με Οσντόεφ και Μύθου. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο 45 λεπτό και με τα γκολ Τσέριν και τα Μπόλδα έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Τελική κατάταξη Super League. Πρώτη ΑΕΚ 77, δεύτερος Ολυμπιακός 66, βγαίνουν στα προκριματικά του Champions League, τρίτος ο ΠΑΟΚ 64 στο Europa League, τέταρτος ο Παναθηναϊκός με τους 52 βαθμούς συμμετέχει στο Conference League. Τελευταία αγωνιστική στις 5 έως 8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό 3-0, ο Όφι τον Βόλο 3-1, 5ος ο Άρης, 6ος ο Λεβαδιακός, 7ος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου, 8η η ομάδα του Βόλου. Μετά την 1η και πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-out, ξεκαθάρισε και ποιοι αποχαιρετούν την μεγάλη κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα υποβιβάζονται στη Super League 2. Τέλος, η δήλωση της θεσινής βραδιάς είναι αυτή του Λάζαρου Ρότα, του διεθνούς αμυντικού της ΑΕΚ, που αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλίουπολη, λέγοντας: «Μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές», είπε χαρακτηριστικά ο διεθνής άσος που συγκίνησε με τη δήλωσή του.
14: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τον κύριο Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα μας πει για την διαγραφή Πολάκη και για το νέο κόμμα Τσίπρα που έρχεται στις 26 Μαΐου. Και την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, θα έχουμε στη συνέχεια επίσης ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πυκνές οι εξελίξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
8: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
9: Κύριε, κύριε!
8: Κωστάκι, για πες μας.
9: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
9: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
9: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Για κάθε ανάγκη, σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Μετά από 50 χρόνια και πάλι ιταλική κυριαρχία στο Open της Ρώμης, το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, Γιάννη Ξίνερ, κατέκτησε τον τίτλο επικρατώντας τον τελικό με 2-0 σετ του Νορβηγού Κάσπερ Ρουντ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά, και στη συνέχεια την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Πριν να συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα μας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr.

Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proterga.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, να σας δώσω μία εικόνα από τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα, Δευτέρα. Ξεκινώ από την Κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές, είναι ο τίτλος της Κόντρα. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει, λέει η εφημερίδα, βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Ακόμη, συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Δεκάδες οι νεκροί, ενώ εξαπλώνεται ραγδαία, έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Και ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο, η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για ληξιπρόθεσμες οφειλές 3,2 δις. Ακόμη, Πιερακάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πάντα από την Κόντρα, μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας, η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Τα νέα έχουν τίτλο μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα και τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. 4 μηνύματα και μία διάσπαση. Ακόμη, πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις, σφήνες στη ρύθμιση. Τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί. Συνεπιμέλεια, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, γράφουν τα νέα, οι ανοιχτές πληγές. Αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Και δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι». Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία, γράφει η Δημοκρατία. Παρότι θέτει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόουν στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά, γράφει η Δημοκρατία, πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος φόρτο εργασίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, βόμβες δένδια κατά Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης και εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Πάντα από τη Δημοκρατία διαβάζω, Τουρκία, προκλητική άσκηση απόβασης σε ελληνικά νησιά. Η εφημερίδα απογευματινή, Μετροπόλιταν Expo, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση είναι ο τίτλος της εφημερίδας, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας, οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Φωτογραφία από την απονομή και το ξέφρενο γλέντι για το 14ο, ιστορική φιέστα, γράφει η απογευματινή στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός έσωσε την παρτίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβγαλε στα προκριματικά του Champions League. Μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Τίτλος, ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω, Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στον νέο. Και αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, στο Champions League ο θρύλος, στο Europa ο ΠΑΟΚ. Η εφημερίδα Εστία, ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση, διαχειρός δένδια, είναι ο τίτλος της Εστίας. Η εφημερίδα των συντακτών, σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. 4 φωτογραφίες δημοσιεύει η εφημερίδα, Δένδιας, Πιερακάκης, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης.
Άρχισε η μάχη των δελφίνων, γράφει η εφημερίδα των συντακτών για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Super League, μια γιορτή όπως τη σάρμοζε, με βεγγαλικά drone show, μπόλικο suspense και πάνω από 40.000 κόσμο εντός και εκτός γηπέδου, η ΑΕΚ έκανε χθες τη φιέστα τίτλου. Και εκρηκτικό κλίμα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, λέει η εφημερίδα των συντακτών, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στον ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορετική δρόμη στη νέα αριστερά. Το μανιφέστο, το λιποβαρές πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη και η Μάρνη ΑΕΒΕ. Στην Κρήτη και στη Μάνη εστήλανε φυρμάνι, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πειρά από Άδωνη Γεωργιάδη, ψέμα ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Είναι ένας βαθύ πλούτος, 1.000.000 από εδώ και 1 από εκεί και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα, η ατάκα του Άδωνη Γεωργιάδη που φιλοξενεί το μανιφέστο στην πρώτη σελίδα του. Εκλογές το 2. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση, διαχειρός δένδια, είναι ο τίτλος της εστίας. Η εφημερίδα των συντακτών, σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. 4 φωτογραφίες δημοσιεύει η εφημερίδα. Δένδιας, Πιερακάκης, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης. Άρχισε η μάχη των δελφίνων, γράφει η εφημερίδα των συντακτών για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Super League, μια γιορτή όπως τη σάρμοζε, με βεγγαλικά drone show, μπόλικο suspense και πάνω από 40.000 κόσμο εντός και εκτός γηπέδου, η ΑΕΚ έκανε χθες τη φιέστα τίτλου. Και εκρηκτικό κλίμα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, λέει η εφημερίδα των συντακτών, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στον ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορετική δρόμη στη νέα αριστερά. Το μανιφέστο, το λιποβαρές πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη και η Μάρνη ΑΕΒΕ. Στην Κρήτη και στη Μάνη εστήλανε φυρμάνι, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πειρά από Άδωνη Γεωργιάδη, ψέμα ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο

για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα, ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Super League, μια γιορτή όπως τη σάρμοζε, με βεγγαλικά drone show, μπόλικο suspense και πάνω από 40.000 κόσμο εντός και εκτός γηπέδου, η ΑΕΚ έκανε χθες τη φιέστα τίτλου. Και εκρηκτικό κλίμα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, λέει η εφημερίδα των συντακτών, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στον ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορετική δρόμη στη νέα αριστερά. Το μανιφέστο, το λιποβαρές πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη και η Μάρνη ΑΕΒΕ. Στην Κρήτη και στη Μάνη εστήλανε φυρμάνι, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πειρά από Άδωνη Γεωργιάδη, ψέμα ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Είναι ένας βαθύ πλούτος, 1.000.000 από εδώ και 1 από εκεί και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα, η ατάκα του Άδωνη Γεωργιάδη που φιλοξενεί το μανιφέστο στην πρώτη σελίδα του. Εκλογές το 2027, λέει το μανιφέστο, στόχος η αυτοδυναμία, μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης, σάλπισμα συσπήρωσης για ισχυρή εντολή ώστε να μην υπάρξει πισωγύρισμα. Απαράβατη προϋπόθεση για την πολιτική σταθερότητα, η συνοχή της κεντροδεξιάς παράταξης. Η Political έχει τίτλο σήμερα «Απανωτά ρεκόρ, πακτολός επενδύσεων, 33 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι εισρωές κεφαλαίων την τελευταία επταετία ισοδυναμών με τον συνολικό έμφυα 12 ετών». Η Ελεύθερη Ώρα, το παρασκήνιο για το δάκτυλο της Μόσχας, ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Και η ναυτεμπορική, κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης, η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα τα σενάρια ανοιχτά για την παράταση ή όχι της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο των μέτρων Απριλίου. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων.

0: την μεριά της προσφοράς και να, τη μεριά της ζήτησης και να επιδοτεί τις μεγάλες, τις ψηλές τιμές, ενώ θα έπρεπε να βάλει στη σειρά ένα πλέγμα μέτρων τα οποία επιτρέπονται από το δημοσιονομικό χώρο και επιβάλλονται από σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για να αποσυμφορήσει το βάρος στην αγορά. Και μιλάω και για την διατίμηση σε όλη την αλυσίδα της ενέργειας και τη δημόσια ΔΕΗ, η οποία συστήνεται από το 2022 με βάση τις ανακοινώσεις της Κομισιόν να υπάρχει κρατικός φορέας στον ηλεκτρισμό και βεβαίως την μείωση των έμεσων φόρων που είναι στην κορυφή των επιλογών πάρα πολλών χωρών που έχουν δημοσιονομικό χώρο όπως η Ελλάδα, η οποία έβγαλε 12 δις πλεώνασμα ενώ είχε την υποχρέωση να βγάλει μόνο 6, να μην περιφέρει ψέματα για το δημοσιονομικό κανόνα που να λέει ότι δεν μας επιτρέπεται να τα κάνουμε αυτά, να εφαρμόσει το πλαφόν στα επιτόκια, τα τραπεζικά, που λέει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για την οποία είμαστε ένα βήμα πριν την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχει λοιπόν πλέγμα μέτρων το οποίο προτείνουμε, ξαναπροτείνουμε ακόμα και με μορφή τροπολογιών και πρότασης νόμου, ο οποίος δεν ακολουθείται. Κάνει τον έκπληκτο και τον θυμωμένο, δεν πείθει κανέναν κατά τη γνώμη μου και γι' αυτό ανακύπτει η ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, ρώτα.
1: Πέραν της μείωσης των έμεσων φόρων, προτείνει κάτι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Απολύτως, και τη διατίμηση και στο περιθώριο κέρδους και στις εταιρείες ενέργειας και βεβαίως στο περιθώριο διήλυσης, που είναι το πετρέλαιο. Το να λειτουργήσει έξω από το χρηματιστήριο ενέργειας ένα μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνουμε. Είμαστε μια χώρα η οποία παρήγαγε 57% της ενέργειας με ανανεώσιμες. Θα έπρεπε να είναι φθηνότερη η ενέργεια. Οι χώρες οι οποίες μπορούν να αντιπαρέλθουν αυτά τα σοκ είναι χώρες οι οποίες είτε παράγουν πετρέλαιο οι ίδιες, άρα είναι πιο εύκολο να το δείτε στην εσωτερική τους αγορά, ή έχουν κάνει μεγάλα βήματα με τις ανανεώσιμες. Έχουν απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα. Δεν κάνουμε λοιπόν εμείς τέτοια βήματα και όσο τα κάνουμε και όπου γίνονται, βάζουμε τις ανανεώσιμες να έχουν την ίδια πηγή με τις μη ανανεώσιμες. Αυτό είναι μια, θα σας έλεγα, ασυμμετρία η οποία την πληρώνει όλη η ελληνική οικονομία.
1: Έρχομαι τώρα στα συμβαίνοντα στον χώρο της αριστεράς και θα ξεκινήσω, κύριε Παπά, κύριε εκπρόσωπε, από την σημερινή ανάρτηση Τσίπρα. Προαναγγέλει ότι 26 Μαΐου έρχεται το νέο κόμμα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη, αν θεωρείτε ότι θα προκαλέσει αναταράξεις στον ευρύτερο χώρο της κέντρο αριστεράς και πώς θα επηρεάσει τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πρώτον, από τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα δεν δικαιούται κανείς να εκπλήσεται. Νομίζω είναι όλες έχουν προαναγγελθεί και εσείς είστε στο ρεπορτάζ και εμείς που έχουμε την ευθύνη εκπροσώπησης του χώρου μας γνωρίζουμε διαβάζοντας, ακούγοντας το τι πρόκειται να γίνει. Δεύτερον, ποια είναι η υποχρέωση δική μας? Να υπάρχει ένα καθαρό τοπίο σε σχέση με τις προθέσεις ολωνών πάρα πολύ γρήγορα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς με δική μας πρωτοβουλία να απευθυνθούμε ρητά, και εδώ την πρώτη ευθύνη την έχει ο Σοκράτης Φάμελος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουμε όλοι, στους συνεργαζόμενους τους δυνητικούς τους οποίους έχει βάλει στόχο να συγκροτήσει συμμαχία, με τους οποίους έχει βάλει στόχο να συγκροτήσει συμμαχία ο ΣΥΡΙΖΑ, για να γνωρίζουμε τι θέλουν να κάνουν, ποιες είναι οι προθέσεις τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια καθαρή θέση, πρέπει να λειτουργεί πιο συστηματικά τα όργανα του, δηλαδή την αναταραχή των τελευταίων 24 ώρων θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να την έχουμε αποφύγει, εάν λειτουργούσαν τα συλλογικά μας
1: έχει,
0: όργανα.
1: Έχει δίκιο δηλαδή ο Παύλος Πολάκης που ζητούσε την σύγκληση των οργάνων?
0: Η σύγκληση των οργάνων την έχω ζητήσει με δημόσια τοποθέτηση και εγώ. Θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει. Εγώ δεν θα έκανα καμία δίκη προθέσεων. Θεωρώ ότι ο Σοκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί. Βεβαίως, ως προς την πυκνότητα των συνεδριάσεων, είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Αυτό το έχω πει καθαρά. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει και αναταράξεις, αν ήμασταν πιο συστηματικοί, στις τυπικές μας υποχρεώσεις ως προς τις συνεδριάσεις μας. Δεν αποδίδω σε καμία περίπτωση προθέσεις αλότριες στον Σοκράτη το Φάμελο. Αλλήμονό, είναι ο πρόεδρός μας. Πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί, περιοδεύει κτλ. Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα να δούμε τι από αυτά τα οποία έχουμε βάλει ως στόχο έχουμε υλοποιήσει, έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε και τι δύναται να υλοποιηθεί.
1: Τον Παύλο Πολάκη, γιατί τον διέγραψε ο Σοκράτης Φάμελος? Δηλαδή, τι ήταν αυτό που προκάλεσε την διαγραφή του. Και το ρωτώ γιατί σήμερα βλέπω, ένα λεπτό κύριε Παπά, να ολοκληρώσω το ερώτημα, βλέπω σήμερα ερμηνείες σε μερίδα του τύπου που λένε ότι διαγράφεται ο Πολάκης διότι είναι εμπόδιο στο να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να αναστείλει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να περάσει ουσιαστικά η περιουσία του πολιτική, οικονομική, το legacy του ΣΥΡΙΖΑ, η φήμη του ΣΥΡΙΖΑ να περάσει στο νέο σχήμα Τσίπρα. Είναι έτσι?
0: Αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο το οποίο δεν μπορεί να έχει σχέση με την πραγματικότητα. Να έχει στο μυαλό τέτοιο πράγμα ο Σωκράτης Φάμελος ως εν ενεργεία πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να πάρει
1: το γράφουν δύο-τρεις εφημερίδες σήμερα.
0: Τι να κάνεις, είναι και το τρόπος με τον οποίο γίνεται, ασκείται ας πούμε η σεναριολογία. Τι να σας πω, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ακραίο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν το πιστεύω, δεν ισχύει. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς, πραγματικά. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει τις αναταραχές των τελευταίων 24 ώρων, να γίνει μια ενωτική γρήγορα συνεδρίαση, να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να προχωρήσουμε όλοι μαζί.
1: Βάλτε μια ανωτελεία για να πάω στους τίτλους των ειδήσεων. Θέλω να μου πείτε αναλυτικότερα τι διευκρινήσεις μπορεί να δοθούν, τι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.
0: Θα σας πω. Ναι. Radio Preveza, Real FM.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Δεν θα ξεκινήσω από της αριστεράς, θα ξεκινήσω από το θέμα της ακρίβειας και από τα όσα γίνονται στον τομέα της οικονομίας. Άλλωστε έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα οικονομικά. Δεν ξέρω αν είστε ακόμη και τομεάρχης εκτός από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στα οικονομικά.
1: Ναι.
0: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, ιδιαίτερα αν παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και αν πιστεύετε ότι μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία. Άκουσα τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι θυμώνει και στενοχωριέται με την ακρίβεια, αλλά ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν που η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει, και θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει άλλος δρόμος και ποιος είναι αυτός.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα διαχείρισης θυμού, γιατί και εγώ θυμώνω να τον ακούω να λέει ότι απλώς θυμώνει. Είναι ο βασικός υπεύθυνος. Προφανώς δεν του χρεώνει κανείς την παγκόσμια αναταραχή. Του χρεώνουμε όμως την επιμονή σε μια πολιτική η οποία επιδοτεί την ακρίβεια. Αυτό κάνει. Δεν θέλουμε να το παίξουμε σοφοί. Είναι αυτό που έγινε και στην προηγούμενη κρίση. Διαλέγει να πάει

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανατιμηθεί ακόμη και κατά σχεδόν 200% μέσα στην τελευταία πενταετία, αναδεικνύουν τα αναλυτικά στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Η μεγαλύτερη αύξηση έχει καταγραφεί στα αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού με ποσοστό 199%. Ακολουθούν οι πτήσεις εσωτερικού με 147%, το φυσικό αέριο είναι στο σύν 119% και το πετρέλαιο θέρμανσης στο σύν 115%. Πάνω από 50% οι αυξήσεις σε πολλά τρόφιμα. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονη που έπεσε από πεζογέφυρα στην Ξάνθη. Μητέρα και κόρη 54 και 20 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων κοντά στην περιοχή Αφάντου. Στα πρόθυρα επανέναρξης του πολέμου, καθώς το Ιράν απέρριψε 5 όρους των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Τραμπ επέστρεψε στις απειλές ότι θα το εξαφανίσει.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 75-77. κουφώματα στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Μπάριο All Day Cafe Bar.
10: Η πόλη απολαμβάνει.
9: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
10: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
9: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
10: Ο χώρος προδιαθέτει.
9: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
11: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
12: Πάλι για τα φαγητά μας.
11: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
11: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
11: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
14: Τι το βλέπω να γράφετε δεξιά και αριστερά? Λέω, ελπίζω να μην το έχει κανένα στο μυαλό του και να μην εξηφαίνεται εντός ή εκτός του κόμματος τέτοιο σχέδιο. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και κατηδίαν και με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, αλλά περιστατικά όπως τα οποία αναφέρεται, νομίζω θα σας έλεγα θωρακίζουν το επιχείρημα ότι πρέπει να συνεδριάσουμε και να έχουμε μια συλλογική απόφαση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Σωκράτης είναι ο πρόεδρός μας και η βασική του στον πυρήνα των καθηκόντων του είναι να μας ενημερώσει για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεων που έχουμε λάβει και να ετοιμάσει, να οργανώσει το κόμμα για την διάταξη μάχης για τις εκλογές, με μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όπως πάρα πολύ σωστά είπε στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Χρειάζεται τώρα γενναιότητα, συνεδρίαση, ενότητα. Υπάρχουν τα περιθώρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ιστορικός χώρος στην ελληνική πολιτική σκηνή και η ανθεκτικότητά του πάρα πολλά χρόνια δεν είναι τυχαία. Οφείλεται σε έναν ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό εξοπλισμό που τον έκανε κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Όποιος τα υποτιμά αυτά κάνει τεράστιο λάθος και όποιος επιθυμεί αυτός ο χώρος να σβήσει, νομίζω ότι θα αναμετρηθεί με μια αλήθεια που θα είναι δυσάρεστη για αυτόν πάρα πολύ σύντομα.
15: Ναι, εδώ υπάρχει το ερώτημα αν μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε δύο αντίπαλα ψηφοδέλτια που το ένα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο θα είναι το νέο κόμμα Τσίπρα, του πρώην αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, που να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να γίνει κυβέρνηση.
14: Βεβαίως και θα συμφωνήσω στο δεύτερο, όπως και θα υπογραμμίσω ότι αν υπάρξει αυτό το απευθέω ενδεχόμενο, δεν θα είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθύνει εδώ και πάρα πολύ καιρό την πρόταση συνεργασίας, τη Λούκα την Κατσέλη, τον Νίκο τον Κοτζιά, τον Αλέξη τον Τζίπρα, τον Πέτρο τον Κόγκαλη, τις δυνάμεις του πατριωτικού σοσιαλιστικού χώρου. Δεν έχει βάλει, θα σας έλεγα, ψηλά τον πύχη ως προς τα προαπαιτούμενα. Ήρθε ο καιρός όλοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Και νομίζω ότι επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο σκληρή, έχουμε υποχρέωση και εμείς ως στελέχη τα οποία είμαστε στην ηγεσία, με πρώτο τον πρόεδρό μας, να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει και με βάση τα δεδομένα να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας για την εκλογική μάχη.
15: Ξαναρωτάω, μπορεί να υπάρξει τέτοια εκλογική αναμέτρηση με το ΣΥΡΙΖΑ να είναι απέναντι στο κόμμα Τσίπρα?
14: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Πρέπει να ερωτηθούν άλλοι. Είναι απευκταίο, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν συμβεί το απευκταίο. Νομίζω είμαι σαφέστατος και γι' αυτό επιμένω στο να συνεδριάσουμε άμεσα και να έχουμε μία ενημέρωση για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας και αυτό, ξέρετε, αφορά τον Πρόεδρο, αφορά τον γραμματέα του κόμματος, τον Στέργιο τον Καλπάκη, ο οποίος και αυτός ως επικεφαλής της οργάνωσης πρέπει να φέρει μία εισήγηση για τη διάταξη των δυνάμεων εν ώψη της εκλογικής μάχης, για το πώς πάνε οι συμμαχίες και οι συνεργασίες και βεβαίως να αντισταθούμε όλοι απέναντι σε ανιστόρητες απόψεις, για να μην πω χιδέες όπως αυτές που εξέφρασε ο κύριος Βασιλιάδης περί αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του κόμματος.
15: Τώρα εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης, λέει τον Φαραντούρη, τον διέγραψαν από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπε ότι καλωσορίζει στην πολιτική σκηνή το κόμμα Καριστιανό, χωρίς να έχει προσχωρήσει σε αυτό ή χωρίς να δηλώνει ότι θέλει να προσχωρήσει. Ζαχαριάδης, Καραμέρος και άλλα στελέχη που βγαίνουν σαν να είναι ήδη στο κόμμα του Τσίπρα, είναι όλα εντάξει?
14: Θα ζητήσω συγγνώμη και από εσάς και τον Παναγιώτη, διότι θα κάνω κάτι λίγο άκομψο ραδιοφωνικά. Θα επιφυλαχθώ για να απαντήσω μετά τη συνεδρίασή μας για πράγματα που αφορούν τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και την Επιτροπή Δεοντολογίας. Και νομίζω ήμουν ασαφής.
15: Αν τα όργανα του κόμματος πάρουν κατά πλειοψηφία την απόφαση αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τι θα κάνετε?
14: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν νομίζω ότι το σκέφτεται κανένας. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο Σωκράτης ο Φάμαλος αυτό. Και εν πάση περιπτώσει αυτό που μπορεί και πρέπει να γίνει είναι να πάρουμε συλλογικά την απόφαση για να εντάξουμε τις δυνάμεις μας σε μια εκλογική συμμαχία. Είμαστε έτοιμοι, το δουλεύουμε, δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν έχουμε καλή δημοσκοπική εικόνα, επίσης πρέπει να μας προβληματίσει και πρέπει να κάνουμε βήματα ενωτικά ενός συντεταγμένου κόμματος.
15: Μήπως είναι μήπως είναι μονόδρομος η απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
14: Ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, είναι συντεταγμένο κόμμα. Η άποψη αυτή που λέτε είναι οριακή, δεν απηχεί τις απόψεις που έχει διατυπώσει η ηγεσία μας. Δεν έχει πει τίποτα τέτοιο ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν θα ήταν συμβατό να το έλεγε, θα μου πείτε άλλωστε, με το να διακρατά τη θέση του Προέδρου. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς αυτονόητα. Είναι Πρόεδρος του κόμματός μας. Αυτονόητα εγγυάται τη συντεταγμένη μας πορεία προς τις εκλογές και γι' αυτό λέω ότι επήγει η συνεδρίασή μας, οι καθαρές κουβέντες και η ενημέρωση για το που βρισκόμαστε.
15: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Παπάκινο, βουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό. Καλημέρα, Υπουργέ.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
16: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
17: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
16: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
17: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
18: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
17: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
18: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Πώς είναι για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά?
19: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
18: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
19: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
16: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
20: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
21: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
22: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
21: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
22: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
21: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
22: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
21: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
22: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
21: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
22: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
21: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
22: Software Lab, η viral επιλογή.
23: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
24: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
23: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
24: Ποιος Ανδρέας?
23: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
24: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
23: Τι εννοείς?
24: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
23: Ναι.
24: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
25: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
26: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
25: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
26: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
25: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
27: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
28: Μονικό σταθμό ακούτε.
29: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
28: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

Αναζητούμε την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ελπίζω στα επόμενα 1-2 λεπτά να την έχουμε μαζί μας. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται και αυτή την Κυριακή πολύ δυνατή Real News, με συνεντεύξεις, αναλύσεις, ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικό πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή, 3 δυνατά περιοδικά με τη Real News. In style για σας, κυρίες μου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive, το αγαπημένο περιοδικό αυτοκινήτου. Ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζών εντεκορασιών. Καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design για το σπίτι σας από το κορυφαίο περιοδικό. Και παντού. Το app επιβράβευσης που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά είναι την Κυριακή στη Real News και είναι και στην απλή έκδοσή της. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Χάσαμε την κυρία Λιακούλη, δεν καταφέρνουμε να την βρούμε, δεν πειράζει. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να της κάνουμε τη συνέντευξη σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας.

Υπάρχει κυσαία αυτή την ώρα, να σας πω φίλες και φίλοι, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και φαντάζομαι ότι ανάμεσα στα άλλα, στο τραπέζι θα βρίσκονται και οι τουρκικές προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος. Έρχεται ένα καλοκαίρι που δυστυχώς όλα δείχνουν ότι τα νερά δεν θα είναι ήρεμα στο Αιγαίο. Ήδη η Αθήνα παίρνει μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία που πραγματοποιούν τις εργασίες σε 7 θαλάσσιες περιοχές, στις οποίες προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών. Είδατε ότι κάθε φορά που επιχειρεί να ποντίσει ένα καλώδιο για οπτικές ίνες η Ελλάδα, έχουμε παρενόχληση από τουρκικά πλοία. Η Αθήνα είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα πλοία που πραγματοποιούν τις εργασίες και να προχωρήσει στα έργα που έχει προγραμματίσει. Ενώ είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν οι περιπολίες από το πολεμικό μας ναυτικό, καθώς και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Ζήσαμε μερικές ακόμη και μάλιστα με οπλισμένα F-16 τις τελευταίες μέρες στην περιοχή πάνω από τη Ρόδο.

τώρα ένα άλλο μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα που θα το δούμε να συζητείτε έντονα το επόμενο διάστημα, είναι αυτό της αυστηροποίησης, να το πω έτσι, του νομοθετικού πλαισίου στο μεταναστευτικό. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει νέο νομοσχέδιο που θα προβλέπει επιστροφή μεταναστών σε 10 μέρες. Στο επίκεντρο του νομοσχεδίου αυτού, όπως αποκάλυψε η Real News την Κυριακή, θα είναι όλοι όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, ώστε να επαναπροωθούνται άμεσα σε τρίτες χώρες. Κεντρική πολιτική στόχευση της κυβέρνησης είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το άρθρο 236 που προβλέπει τη δυνατότητα λήψης έκτακτων εθνικών μέτρων σε περίπτωση κρίσης ή ανωτέρας βίας.

Και βέβαια το νομοσχέδιο αυτό έρχεται τώρα και μάλιστα εσπευσμένα στην Βουλή, καθώς αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Ουσιαστικά το νέο νομοσχέδιο θα εφαρμόζει, θα αποτελεί την εφαρμογή στα καθημάς του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων, με κυριότερη τη θέσπιση ειδικής διάταξης για κέντρα επιστροφής παράνομων μεταναστών σε τρίτες χώρες.

Τα λεγόμενα return hubs θα είναι αυτά τα, αυτά τα κέντρα επιστροφής παράνομων μεταναστών. Θα εξαιρεθούν από την σχετική ρύθμιση οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα σημαντική και νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο της τήρησης των δικαιωμάτων για αυτές τις ηλικίες.

Στην πράξη, για να καταλάβετε τι θα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο, ο παράτυπος μετανάστης θα μπορεί να μεταφέρεται εκτός της χώρας μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την άφιξή του, για 10 μέρες μιλούν στην κυβέρνηση, ακόμη και αν η χώρα καταγωγής του δεν δέχεται την επιστροφή του σε αυτήν, καθώς θα υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα return hubs. Θα υπάρξει δηλαδή συμφωνία της Ευρώπης με άλλες χώρες, και αφρικανικές κάποιες από αυτές, οι οποίες θα αναλάβουν, θα παίρνουν χρήματα γι' αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φιλοξενούν σε αυτά τα return hubs, σε αυτά τα κέντρα επιστροφής, παράτυπους μετανάστες.

Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού απόψε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί θα είμαστε την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κώστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Kinesi. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
5: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
6: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
7: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
6: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή επίλεξε το νέο SR16 της Volts με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.
4: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Από το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η αστυνομία, καθώς απατεώνες στέλνουν παραπλανητικά μηνύματα για δήθεν κλήσεις της τροχέας. Η Ελλάς ενημερώνει ότι τα SMS που στέλνει σε παραβάτες δεν υπάρχουν σύνδεσμοι που να οδηγούν σε σελίδες πληρωμής. Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας που γιορτάζουν με εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και συναυλίες στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων.
11: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
12: Γιατρέ μου.
13: Πείτε μου.
12: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
13: Μάλιστα.
12: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
14: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Ιστορική πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 για την εθνική μας ομάδα handball των ανδρών μετά από 21 χρόνια. Νίκησε την Ολλανδία και στον δεύτερο αγώνα των play-off στο Ρότερνταμ με 38-33 και εξασφάλισε την παρουσία της στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρειο έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Με υγεία για όλους και υπομονή για το καιρό που θα έχει σκαμπανεβάσματα. Είναι το πρωί είναι καλοκαίρι, το απόγευμα είναι φθινόπωρο, το μεσημέρι είναι κάτι ενδιάμεσο. Είναι όλο αυτό.
1: Ωραίος καιρός είναι όμως.
0: Ναι, εντάξει, είναι λίγο εκνευριστικό το ότι δεν έχει καμία σταθερότητα. Δηλαδή, ξεκινάς το πρωί τώρα αυτό. Δεν ξέρω αν είναι ωραίο. Καταρχάς είναι το ιδανικό για να κρυώσεις.
1: Κρατάς γιατί μαζί σου κάτι της.
0: Εντάξει τώρα, ξέρεις τι γίνεται. Είναι, μπαίνεις στο αυτοκίνητο να, ας πούμε, κάνει 28 βαθμούς, ίσως βάζεις κλιματισμό. Μετά βγαίνεις έξω, μπορεί να έχει ψύχρα. Δηλαδή είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Δεν ξέρεις τι γίνεται με τη βροχή. Αυτά. Okay. Αυτά.
1: Εντάξει. Όταν σταθεροποιηθεί θα σε δω τι θα κάνεις. Θα χτυπάει 35, 38, 37.
0: Εντάξει τώρα. Καλά, ναι, είμαστε και εμείς υπερβολικοί στο ότι έχουμε 7 μήνες το χρόνο ήλιο και μας ενοχλεί η αστάθεια. Αλλά ακριβώς επειδή έχουμε συνηθίσει όλοι στο έξω, δηλαδή ετοιμαζόμαστε όλοι για μπάνια, μας κακοφαίνεται.
1: Λοιπόν, μάνα, θα σου πω κάτι που μ' άρεσε όσα χρόνια έζησα στο Παρίσι. Δύο περιόδους του έτους στο Παρίσι, τουλάχιστον δύο, το φθινόπωρο και την άνοιξη, είναι κυριολεκτικός υπέροχο. Και ο βασικός λόγος είναι ότι ο καιρός αλλάζει συνεχώς. Έχει παιχνίδισμα με το φως, έχει σύννεφα, φεύγουν τα σύννεφα. Κάποια στιγμή μπορεί να βρέξει, αλλά θα βρέξει για λίγο. Άλλες φορές θα βρέξει κατρακτοδός. Είναι ωραιότερες εποχές. Το χειμώνα ξεκινάει μία συννεφιά, η οποία λες τώρα πρέπει να φτάσουμε την άνοιξη για να ξαναδούμε φως.
0: Αυτά... Δεν ξέρω αν θα μου άρεσε αυτό.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι έφευγα από την Ελλάδα νωρίτερα για να προλάβω αυτόν τον ωραίο καιρό που είχε το φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Αλλά που ήταν όπως το περιέγραψες πριν. Κάτι πάντων από ανομαλίες, αλλά ο καθένας έχει τις δικές του. Δεν είναι.
0: Εντάξει, είναι επηρεάζει το καιρό στο πολιτικό σκηνικό. Ανομαλία στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
1: Τι ανομαλία είδες στο πολιτικό σκηνικό.
0: Εντάξει, τώρα χάμος γίνεται. Χάμουλος γίνεται.
1: Έχει συνέχεια. Περιμένω να ακούσω τι δεν σ' αρέσει.
0: Έχει συνέχεια. Όχι, να μην μ' αρέσει, δεν έχω λόγο να μου αρέσει.
1: Όχι, τι θεωρείς.
0: Δουλίτσα έχουμε. Δεν έχει. Δουλίτσα έχουμε οι δημοσιογράφοι. Απλώς θέλω να πω, αυτή η ιστορία συνεχίζεται με το ποιος νοικιάζει πού. Θα δώσει και συνέχεια το Πασόκ. Ως απάντηση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχεις διαγραφεί Πολάκη. Καλά, για τρίτη φορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις ανακοίνωση κόμματος. Αυτό δεν είναι και στις ανομαλίες. Λέω απλώς το αναφέρω ότι βρίσκεται σε ένα συνεχεία αναβρασμό το πολιτικό σύστημα στις 26 του μήνα. Έχει ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Την 21η, νομίζω, έχει από την κυρία Καριστιανού. Γενικότερα έχει ένα συμπούρμπουλο.
1: Ναι.
0: Να το θέσω πιο ευγενικά, πιο θεσμικά, μια κινητικότητα.
1: Οφείλω να πω ότι ο κύριος Φάμελος έκανε το σωστό και επειδή του έχω σούρει, όχι του έχω σούρει, αλλά κατά καιρούς έχω πει ότι εντάξει τώρα ο Φάμελος μπήκε εκεί για να κρατάει ζεστή την καρέκλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει σήκωσε το γάντι και συν το ότι κάνει κάτι πάρα πολύ λογικό.
0: Ναι.
1: Σου λέει έτσι όπως πάντα πράγματα πρέπει να είναι διασφαλισμένη η περιουσία του κόμματος, τα χρήματά του, το ποιο είναι το κόμμα, διότι αν το άφηναν και φεύγανε να πάνε όλοι στο Τσίπρα, σε ποιον θα έμενε? Στον Πολάκη.
0: Κοίταξε, ο Σωκράτης Φάμελος θεωρώ ότι είναι το πολιτικό θύμα της όλης υπόθεσης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πίσω από αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος ανέλαβε το κόμμα σε μια πολύ πολύ περίεργη και πολύ δύσκολη περίοδο. Κλήθηκε να αντιμετωπίσει όλους αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια αναξιοπρεπώς και αράζουν λέγοντας περιμένουμε τον Τσίπρα, όντες βουλευτές του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που το έχουμε ξανασυζητήσει προσωπικά, το θεωρώ ντροπή. Τηλέφωνα να τους μαζέψει από εδώ από εκεί. Δέχεται και η κριτική από την άλλη πλευρά ότι προσπαθεί, ότι σπρώχνει το κόμμα στον Τσίπρα. Γενικότερα θεωρώ ότι συμπιέζεται πάρα πολύ.
1: Σε κατάλαβα. Ναι. Δεν θα ήθελες να είσαι στη θέση του.
0: Ούτε και στιγμή.
1: Ωραία. Αλλά το είχε πει ο άνθρωπος ότι αναλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια στιγμή που θα έχει τέτοιου είδους πράγματα. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ δεν κατάλαβα. Μήπως εσύ είσαι καλύτερα ενημερωμένος. Τι έκανε ο Πολάκης τόσο βαρύ ώστε να τον διαγράψουν από το κόμμα?
0: Εντάξει, είχε ξεκινήσει μια ρητορική που έλεγε ότι δίνει το κόμμα στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Οκ.
0: Okay.
1: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή του και δεν είναι μόνο του Πολάκη. Είναι και
0: καλά, δεν κρίνω εγώ τώρα την πράξη.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί τον διαγράψανε αυτό. Το άλλο το καταλαβαίνω. Ναι. Ότι τον διαγράψεις, τον διαγράφεις γιατί θες να είσαι βέβαιος ότι τα περιουσιακά, τα λεφτά αυτά όλα θα είναι σε safe hands, mm-hmm. ότι θα τα έχουμε εμείς, θα τα έχει αυτός. Αυτό το αντιλαμβάνομαι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, κυρία Καριστιανού, καλώς να έρθει.
0: Στις 21.
1: Ναι.
0: 26 Τσίπρας.
1: Γιατί δεν κρεμάσανε, ακόμη δεν ξεκίνησε η γυναίκα, mm-hmm. ότι είναι κόμμα Πούτιν. Και τι πειράζει να είναι κόμμα Πούτιν, το μοναδικό κόμμα Πούτιν είναι. Μια χαρά καριέρα έχει κάνει ο κύριος Βελόπουλος.
0: Είναι κόμμα Πούτιν ο Βελόπουλος.
1: Καλά, ότι έχει συμπάθεια
0: σε κόμμα Πούτιν.
1: Ο Πούτιν δεν θα βάλει τα λεφτά του σε ένα.
0: Αλλά προφανώς
1: σε ένα κόμμα.
0: Απλώς θέλω να πω, υπάρχει. Και η ειλικρινής είναι η απορία. Υπάρχει ρωσική επιρροή σε κάποια κόμματα. Δηλαδή διατηρεί κάποιο κόμμα επαφές με τη Ρωσία?
1: Δεν γνωρίζω. Αν το γνώριζα θα το έλεγα.
0: Επειδή λες κόμμα αλλά... Πούτιν, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι, ζητώ αποδείξεις.
1: Κόμματα...
0: Αν υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν ανοιχτούς διάβλους με τον Πούτιν, με την Ρωσία.
1: Ναι, δεν μπορείς να τα ξέρεις αυτά. Mm-hmm. Αλλά αυτό που ξέρεις γιατί το βλέπεις, γιατί είναι δημόσιο, είναι κόμματα τα οποία είναι... συμπαθούν τον Πούτιν.
0: Αυτό εντάξει. Αυτό είναι προφανώς.
1: Εντάξει, προφανώς. Και ο Πούτιν προφανώς. Δεν θα το αφήσει αυτό, ρε παιδάκι μου, έτσι. Δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος ξέρει να διακρίνει το καλό από το κακό.
0: Ό,τι.
1: Δηλαδή, όταν βλέπει ότι κάποιος τον συμπαθεί και δουλεύει για αυτό που θέλει ο Πούτιν, τι θέλει ο Πούτιν? Ο Πούτιν θέλει να είμαστε μακριά από οτιδήποτε. Και γενικώς να υπάρχει μια αναταραχή για να μην έχουμε ηρεμία εδώ στην Ελλάδα.
0: Τέλο okay, δυσκολεύομαι απλώς να. Όχι να πιστέψω. Απλώς δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι ο Πούτιν λέει στην Ελλάδα υπάρχει το κόμμα του, για να μην πω, Βελόπουλου, του Νιφλή ή του Παπαδημητρίου και μας συμπαθεί πολύ, οπότε ας το βοηθήσουμε.
1: Δυσκολεύομαι.
0: Δεν ξέρω, αλήθεια το λέω, είναι ειλικρινής η απορία. Δεν ξέρω.
1: Καλά, για ειλικρινής έχω ότι δυσκολεύεσαι, αλλά θέλω να σου πω μη δυσκολεύεσαι.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Διότι έτσι είναι όλες οι μεγάλες δυνάμεις, αλλά εντάξει, με τους Αμερικάνους είναι τεκλαρέ τα πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τελείωσε. Με τους Γάλλους τα έχουμε υπογεγραμμένα. Mm-hmm. Με τους Ιταλούς έχουμε μια μεγάλη συμπάθεια. Με τους Γερμανούς δεν έχουμε συμπάθεια, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε μαζί. Αλλά όλα αυτά είναι τεκλαρέ.
0: Εντάξει.
1: Το μόνο που δεν είναι τεκλαρέ είναι με τον Πούτιν. Okay. Και γι' αυτό λέω ότι η συμπάθεια προς τον Πούτιν και η ανταμοιβή του Πούτιν προς τους συμπαθούντες αυτών προφανώς δεν θα γίνεται δημοσίως.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι καλό. Mm-hmm. Γιατί σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο ανοιχτή η συμπάθεια προς τον Πούτιν. Και με πολλούς τρόπους.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Αλλά δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Δεν είναι ο Πούτιν εκτός του παιγνίου μέσα στο οποίο προχωράει και η Ελλάδα. Με αυτό ναι. που ανησυχεί είναι ότι είμαστε σε μια πρακτικώς εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία. Αυτό με ανησυχεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι όντως ανησυχητικό. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί, πώς θα συμβεί, τι θα πρέπει να κάνεις εκείνη τη στιγμή. Ελπίζω να έχουν κάποια σενάρια, κάποιες ετοιμασίες για το πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα ανάλογα με την προβοκάτσια, την οποία θεωρώ βέβαια ότι θα κάνει.
0: Κοίταξε, ούτως ή άλλως η Τουρκία κλιμακώνει και όσο πηγαίνει θα κλιμακώνει. Δεν θεωρώ ότι δεν είμαστε έτοιμοι ή δεν έχουμε γνώση, δηλαδή τι μας πιάνουν στον ύπνο. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι αυτούς τους ψευτοτσαμπουκάδες θα τους πολλαπλασιάσει η Τουρκία, θα ανεβάσει και την ένταση, και αυτό που φοβάμαι, δεν με προβληματίζει, με φοβίζει, είναι ότι όσο αυξάνει την ένταση και πολλαπλασιάζει τους ψευτοτσαμπουκάδες, στατιστικά αυξάνονται οι πιθανότητες ενός ατυχήματος. Αυτό και μόνο.
1: Αυτό το είδα.
0: Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα προχωρήσει κάποια επιθετική κίνηση η Τουρκία συγκρουσιακή, επισήμως.
1: Τι δηλαδή, κυρίξει τον πόλεμο.
0: Να κάνει κάτι, να ανοίξει πύργο με αυτό και τα λοιπά, επιθετικά οτιδήποτε άλλο. Έτσι.
1: Μα τις προάλλες είδαμε και το είδαμε και σε σκηνές και δεν έχει διαψευστεί από πουθενά. Ότι...
0: Στους ψαράδες λες.
1: Ναι, σε κάποιους ψαράδες βάρεσαν. Τώρα βάρεσαν στον αέρα, τι κάναν.
0: Γι' αυτό δεν το βάζω στην ατζέντα.
1: Αν έχουμε συνειδήσει σε αυτά, μάλλον καλά πάμε.
0: Δυστυχώς έχουμε συνειδήσει.
1: Κακώς.
0: Και... Ναι, δυστυχώς. Αν μιλήσει δηλαδή με τους ψαράδες, σου πούνε ότι εμείς έχουμε ξεχάσει μερικές περιοχές που ψαρεύαμε. Έχουν τελειώσει αυτές τις περιοχές. Γιατί είχαμε συνηθίσει τόσο καιρό να ακούμε πυροβολισμούς. Και τους διώχνουμε πυροβολισμούς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Λέω απλώς ότι είναι άλλο αυτό και είναι άλλο ότι βγάζω μια τουρκική τορπιλάκα του και ανοίγει πυρ. Εντελώς διαφορετικό.
1: Πυρ εναντίον.
0: Εναντίον σκάφους του που, ελληνικού πολεμικού ναυτικού, γιατί ταυτόχρονα ξεκινούν και άλλες διαδικασίες πόντισης καλωδίων, οπτικών ινών. Εκεί θα έχει συνέχεια.
1: Θα γίνουν όλες.
0: Θα γίνουν
1: γιατί,
0: όλες,
1: γιατί αλλά... δεν γίνεται στην εποχή μας να μην έχεις οπτικές ίνες παντού.
0: Ταυτόχρονα αυξάνονται και οι πιθανότητες, ή θα ακολουθούν τον αριθμό της πόντης των καλωδίων, τον αριθμό των καλωδίων θα τον ακολουθούν. Έχουμε γνώση δηλαδή τι μας πιάνουν στον ύπνο. Εμένα, αυτό που με προβληματίζει είναι ότι αυτούς τους ψευτοτσαμπουκάδες θα τους πολλαπλασιάσει η Τουρκία, θα ανεβάσει και την ένταση, και αυτό που φοβάμαι, δεν με προβληματίζει, με φοβίζει, είναι ότι όσο αυξάνει την ένταση και πολλαπλασιάζει τους ψευτοτσαμπουκάδες, στατιστικά αυξάνονται οι πιθανότητες ενός ατυχήματος. Αυτό και μόνο.
1: Αυτό το είδα.
0: Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα προχωρήσει κάποια επιθετική κίνηση η Τουρκία συγκρουσιακή, επισήμως.
1: Τι δηλαδή, να κηρύξει τον πόλεμο.
0: Να κάνει κάτι, να ανοίξει πυρ με αυτό και τα λοιπά, επιθετικά οτιδήποτε άλλο. Έτσι.
1: Μα τις προάλλες είδαμε και σε σκηνές και δεν έχει διαψευστεί από πουθενά.
0: Με τους ψαράδες λες.
1: Ναι, σε κάποιους ψαράδες βάρεσαν στον αέρα, τι κάναν.
0: Γι' αυτό δεν το βάζω στην ατζέντα.
1: Έχουμε συνειδήσει σε αυτά, μάλλον καλά πάμε.
0: Δυστυχώς έχουμε συνειδήσει
1: αυτά. Κακώς.
0: Και... ναι, δυστυχώς. Αν μιλήσει δηλαδή με τους ψαράδες, σου πούνε ότι εμείς έχουμε ξεχάσει μερικές περιοχές που ψαρεύαμε. Έχουν τελειώσει αυτές τις περιοχές. Γιατί είχαμε συνηθίσει τόσο καιρό να ακούμε πυροβολισμούς. Και τους διώχνουμε πυροβολισμούς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Λέω απλώς ότι είναι άλλο αυτό. Και είναι άλλο ότι βγάζω μια τουρκική τορπιλάκα του και ανοίγει πυρ. Εντελώς διαφορετικό.
1: Πυρ εναντίον.
0: Εναντίον σκάφους του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, γιατί ταυτόχρονα ξεκινούν και

0: τι δηλαδή, κηρύξει τον πόλεμο.
1: Να κάνει κάτι, να ανοίξει πυρ, αυτό και τα λοιπά, επιθετικά οτιδήποτε άλλο. Έτσι.
0: Μα τις προάλλες είδαμε και το είδαμε και σε σκηνές. Και δεν έχει διαψευστεί από πουθενά. Ότι...
1: Στους ψαράδες λες.
0: Ναι, σε κάποιους ψαράδες βάρεσαν. Τώρα βάρεσαν στον αέρα, τι κάναν.
1: Γι' αυτό δεν το βάζω στην ατζέντα.
0: Αν έχουμε συνειδήσει σε αυτά, μάλλον καλά πάμε.
1: Δυστυχώς έχουμε συνειδήσει
0: αυτά. Κακώς.
1: Και... Ναι, δυστυχώς. Αν μιλήσει δηλαδή με τους ψαράδες, σου πούνε ότι εμείς έχουμε ξεχάσει μερικές περιοχές που ψαρεύαμε. Έχουν τελειώσει αυτές τις περιοχές. Γιατί είχαμε συνηθίσει τόσο καιρό να ακούμε πυροβολισμούς. Και τους διώχνουμε πυροβολισμούς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Λέω απλώς ότι είναι άλλο αυτό και είναι άλλο ότι βγάζω μια τουρκική τορπιλά κάτω και ανοίγει πυρ. Εντελώς διαφορετικό.
0: Πυρ εναντίον.
1: Εναντίον σκάφους του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, γιατί ταυτόχρονα ξεκινούν και άλλες διαδικασίες πόντισης καλωδιών, οπτικών ινών. Εκεί θα έχει συνέχεια.
0: Θα γίνουν όλες.
1: Θα γίνουν
0: γιατί
1: όλες,
0: γιατί αλλά... δεν γίνεται στην εποχή μας να μην έχεις οπτικές ίνες παντού.
1: Ταυτόχρονα αυξάνονται και οι πιθανότητες, ή θα ακολουθούν τον αριθμό της πόντης των καλωδίων, τον αριθμό των καλωδίων, θα τον ακολουθούν και ανάλογες προκλήσεις. Όπως έγινε με τη φρεγάτα Αδρίας.
0: Αλλά συνεχίζεται η πόντιση κανονικά.
1: Ναι, προφανώς.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η αντιμετώπιση για την ώρα. Αυτή mm-hmm. είναι. Ότι εντάξει, κάνουν αυτοί οι διάφορες τέτοιες. Οι λιθιότητες, αλλά εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας.
1: Ναι.
0: Όταν θα φτάσει το ψάρι, αν γίνει αυτό να ψήνεται στα χείλη, όταν αν γίνει κάτι τέτοιο σαν και αυτό που περιγράψεις, νομίζω ότι θα έχουμε πολεμικό επεισόδιο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι και τόσο φοβερό. Αρκεί να είναι εδώ πέρα στην Αθήνα προετοιμασμένοι για αυτά, όλα τα κόμματα που λέγαμε πριν.
1: Νομίζω πως είναι. Πια. Νομίζω πως είναι πια.
0: Τι.
1: Προετοιμασμένοι.
0: Είναι λες.
1: Ναι. Θεωρώ. Εκτιμώ πως ναι.
0: Να το δω.
1: Τα σήματα που έρχονται από παντού είναι ότι είναι προετοιμασμένοι.
0: Okay, αλλά...
1: διάβαζα πολύ προσεκτικά και το πρωτοσέλιδο θέμα της Real News χθες, όπου αναφέρεται στο κομμάτι αυτό της προετοιμασίας, το ότι έχει χτυπήσει ένας συναγερμός πλέον.
0: Εσύ λες για το κράτος τώρα, για τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Για τις ένοπλες δυνάμεις λέω.
0: Για τα κόμματα.
1: Τι δηλαδή.
0: Εγώ θέλω ειδικά από τα νέα κόμματα, mm-hmm. αν κυρία Καριστιανού, ας πούμε, θα ανακοινώσει κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας 26 του μήνα θα ανακοινώσει κόμμα.
1: Mm-hmm.
0: Να πάρουν θέση σε αυτό το πολύ βασικό θέμα, ότι θα στηρίξουν με κάθε δυνατό τρόπο τους εξοπλισμούς των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος.
1: Να πάρουν θέση. Τότε ένα καλό, συγγνώμη.
0: Τι ένα καλό.
1: δεν είναι έτοιμη.
0: Ναι, αυτό είχα εγώ στο μυαλό μου.
1: Ναι, έχεις δει καμία σχέση, δεν κατάλαβα
0: το Πασόκ το έχει πει.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι σαφές. Ναι. Μα και ο Τσίπρας όταν ήταν κυβερνήτης δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Άλλοι λόγοι που έμεινε πίσω το εξοπλιστικό ότι... Αλλά θέλω να πω δεν έχει πει. Αλλά είναι καλό τώρα μιας που ξεκινάει μια νέα προσπάθεια να το πει. Και για την κυρία Καριστιανού να το πει επίσης. Ο Βελόπουλος το έχει πει. Αν και.
1: Αυτά εσύ δηλώσεις κυρίως από τα κόμματα αυτά συνοδεύονται και από ένα αλλά.
0: Αλλά τι.
1: Ναι, να εξοπλιστούμε, αλλά.
0: Τι αλλά.
1: Έχετε κάνει είναι αυτά τα λάθη.
0: Ή όχι.
1: Ναι, έχετε κάνει αυτά και αυτά τα λάθη και χίλια δύο πράγματα. Έτσι.
0: Εντάξει, αλλά το βασικό είναι να πεις ότι παιδιά θα εξοπλιστούμε. Και θα εξοπλιστούμε εντός της συμμαχίας στην οποία ανήκουμε. Δεν μπορούμε να εξοπλιστούμε με κάτι άλλο. Okay. Δεν πάρουμε μέσα 400.
1: Mm-hmm.
0: Άρα αυτά είναι απαραίτητα κατά τη γνώμη μου για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Έτσι τα βάζουμε και στην άκρη. Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε. Αυτά δεν είναι και σωστό άλλωστε.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Πάντως δεν υπάρχει θέμα και η κοινωνία και ο Πρωθυπουργός πρέπει να βγει και να πει στις Ελληνίδες και στους Έλληνες ότι ζούμε μια ιδιαίτερη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είμαστε με το όπλο παραπόδας. Και, ναι. το όπλο θα πρέπει να το κρατάνε πολλοί. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζουμε ας πούμε, ακόμη τη στρατιωτική θητεία σαν ένας χαμένος χρόνος, σαν να πρέπει να επικρατεί ως βασικός κανόνας η λούφα μαζί με την παραλλαγή και όλα αυτά. Πρέπει να το δούμε διαφορετικά.
1: Δηλαδή,
0: πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν λόγοι που θα πρέπει να είσαι συνεπής σε όλα αυτά τα καθήκοντά σου.
1: Ναι. Εντάξει, πάντα υπήρχαν λόγοι.
0: Ναι, κατά καιρούς όμως είναι πιο σημαντική. Όχι. Τώρα είναι μια περίοδος που πρέπει να είσαι πολύ, πολύ προσεκτικός με αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι. Δηλαδή λες, για παράδειγμα, να αυξηθεί η θητεία.
0: Δεν χρειάζεται να αυξηθεί, αλλά τουλάχιστον να γίνει κανονική θητεία και κανονική εκπαίδευση των ανθρώπων που πηγαίνουν.

0: βγαίνουν και που θα αποτελέσουν όταν χρειαστεί τη λαϊκή άμυνα.
1: Mm-hmm. Λαϊκή άμυνα. Μάλιστα. Οκ.
0: Και επειδή μας τα ζαλίζουν γιατί λέει έχεις κάτι στη Λέσβο ή κάτι άλλο στη Σάμο ή στην Κο. Και επειδή αυτό τέλος πάντων το ξεπεράσαμε, ξέρεις, κάποτε λέγαμε μπα εμείς τίποτα δε, κάτι χωροφυλάκους έχουμε. Όχι, βεβαίως και έχουμε και πρέπει και ο πληθυσμός των νησιών αυτών να ξέρει ότι οι άλλοι από απέναντι θεωρούν ότι για να πας στον Πειραιά και να γυρίσεις χρειάζεται διαβατήριο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν κατά τη γνώμη μου. Και δεν είμαι, ξέρεις, δεν είμαι καθόλου φίλος των πολεμικών.
1: Ναι, Γιώργο, τι πάθατε? Λέει, καλησπέρα τα χιλιάδες bots που δούλευαν για τα Τέμπη και προέρχονταν από τη Ρωσία. Δεν σας λέει κάτι, κύριε Νιφλή? Η μισή αλήθεια είναι μεγάλο ψέμα και σίγουρα δεν είναι δημοσιογραφία. Μάλλον ακούτε κάτι άλλο, Γιώργο. Κάτι άλλο συζητάμε εδώ με τον Μπάμπη. Λέμε αν ο Πούτιν μπαίνει σε διαδικασία στήριξη συγκεκριμένων κομμάτων. Εσύ τώρα μιλάς για τα Τέμπη, είναι κάτι διαφορετικό. Ο Μπάμπης έχει την άποψη ότι ναι, μπορεί να γίνει. Και πού βλέπεις το μισό ψέμα και τι μπούρδες είναι αυτές? Τέλος πάντων.
0: Παιδιά, η ιστορία με τα μπότς, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Πούτιν έχει γίνει γνωστό σε πάρα πολλά κράτη. Ότι ενισχύουν. Ναι, αυτό είναι ανοιχτό το σύστημα.
1: Ναι, απλώς λέω ότι είναι κάτι άλλο από το ότι παίρνω στην αγκαλιά μου τον Παπαδημητρίου πρόεδρο κόμματος και τον πηγαίνω. Είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Όχι, όχι. Είναι άλλο. Πρέπει να έχει στοιχεία για να μπορεί να πει. Ναι. Αλλά τα bots κάνουν τη δουλειά τους. Mm-hmm. Τα bots όλων των ειδών και του καθενός. Είναι ένα στοιχείο της σημερινής κατάστασης. Έτσι προχωράει η πολιτική. Έτσι προχωρούν τα πράγματα. Παντού δουλεύουν. Εσείς πρέπει να είστε αρκούντος έξυπνοι, ώστε να καταλαβαίνετε ότι όταν σας έρχεται κάτι ή όταν βλέπετε κρεμασμένο από τον κύριο Ταδόπουλο μια σχηνοτενή ανάλυση με μυστικά στοιχεία, με αυτό που δεν το ξέρει κανείς, το άλλο που το κρύβουν κτλ., ότι οι πιθανότητες να είναι από ένα κέντρο, παράκεντρο παραπληροφόρησης είναι τεράστιες. Άρα προσπεράστε το. Αφήστε το. Όταν λέει, μιλάει ο Μάνος Διφλής, λέει: Είμαι ο Μάνος Διφλής και πιστεύω αυτό. Θες να διαφωνήσεις, θες να τον βρεις, εδώ είναι. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις ποιος είναι. Όταν δεν ξέρεις ποιος είναι, το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο, είναι αλήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Ειδικά αυτή τη δουλειά κάνουν τα bots, τον πολλαπλασιασμό των μηνυμάτων. Δηλαδή, ακόμη και όταν είναι πραγματικός άνθρωπος, γράφει ο Παπαδημητρίου ένα τέτοιο, αρέσει στο σύστημα και φροντίζει να πάει σε εκατοντάδες χιλιάδες αποδέκτες. Mm-hmm. Αυτό όντως.
1: Mm-hmm.
0: Και τέτοιο μηχανισμό έχουν πολλοί, δεν έχει μόνο η Ρωσία.
1: Καλά, προφανώς.

0: Λέει ο Κώστας, γιατί δεν μιλάει κανένας για τη δημιουργία κόμματος από τον Σαμαρά με την υποστήριξη του Καραμαλή και των 10 γαλάζιων βουλευτών. Κάτσε να το δούμε, γιατί τώρα, ξέρεις, η υπόλοιπη Κώστα μου έχει τα υπόλοιπα σχήματα, έχουν πάρει σάρκα και οστά. Δηλαδή, έχει ανακοινωθεί η σύστασή τους, ξέρουμε ημερομηνίες, έχουν γίνει δηλώσεις πριν κτλ. Εδώ προς το παρόν έχει τις δηλώσεις που έχουν γίνει, εγγράφος ή προφορικός, δεν έχεις κάτι συγκεκριμένο. Και δεν ξέρω αν εννοείς στήριξη στο παρασκήνιο του Καραμαλή ενός κόμματος Σαμαρά. Μέσω της άρσης της στήριξης του στη Νέα Δημοκρατία, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί εγώ βλέπω δύσκολο το Καραμαλή για νέο κόμμα. Δεν ξέρω αν εσύ, Μπαμπή, έχεις κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ο Σαμαράς υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι καλά θα κάνει να το δημιουργήσει.
0: Mm-hmm.
1: Και να κατέβει, να πάρει ό,τι είναι να πάρει, δεν υπάρχει θέμα. Εμένα με βρήκε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε ένα συνέδριο. Γιατί ο Μητσοτάκης του την έδωσε κάποια στιγμή και είπε κάθε χρόνο συνέδριο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ωραίο είναι. Γιατί γίνεται, γιατί συναντιόνται όλοι, έχουν κάτι να πούν. Αυτή τη φορά δεν μίλησε ο Μητσοτάκης, πάμε παρακάτω.
0: Mm-hmm.
1: Μίλησαν και πρακτικώς ετέθησαν υποψηφιότητες. Αν και όταν και όποτε ο Μητσοτάκης φύγει από την Προεδρία,
0: mm-hmm.
1: έχουμε πλέον υποψηφιότητες. Δεν ήταν κακό.
0: Όχι.
1: Δεν είναι κακό τα μέλη ενός κόμματος μεγάλου να ξέρουν ότι ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ έχουν αυτή τη φιλοδοξία.
0: Μάλιστα.
1: Και να ξεκινήσει η συζήτηση χωρίς να διαλύεται το κόμμα.
0: Να το δούμε αυτό.
1: Τι να δεις.
0: Δηλαδή έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, γιατί είναι και τα πόνερα της τοποθέτησης Δένδια και όλο αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, και βέβαια.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο Δένδια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Αλλά μου άρεσαν οι δύο πιο ήρεμες φωνές. Του Κωστή Χατζηδάκη, που είναι ο παλιός ήμουν νιός και γέρασα, είναι Νέα Δημοκρατία, είναι εδώ. Κάθε φορά που έχει μια δυσκολία, ποιος θα λύσει το θέμα, ο Κωστής.
0: Mm-hmm.
1: Και του Καπαδίου,
0: ναι.
1: του Κυριάκου Κερακάκη,
0: mm-hmm.
1: που είναι και πολύ νεότερος και αυτός είχε μια ήρεμη προσέγγιση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο Άδωνης.
0: Ναι.
1: Έχει τη ζωηρότητα και τα λέει με τον τρόπο που τα λέει, τον ακούνε πάρα πολύ. Ο Νίκος Δένδιας προσπαθεί να τοποθετηθεί υπεράνω.
0: Ναι.
1: Και να πει πράγματα τα οποία θα μαζέψουν και τους Καραμαλίδες, θα μαζέψουν και τους Αμαρικούς, ίσως όλα. Άρα υπάρχει ένα εύρος. Έχουν να διαλέξουν οι άνθρωποι. Δεν θα μείνουν από αρχηγό.
0: Αλλαγή ημιώρου. Και επιστρέφουμε εδώ στους τίτλους δελτίου ειδήσεων. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο οικονομικό πονοκέφαλο για τις επιχειρήσεις, με το κόστος για τις πολυεθνικές εταιρείες να ξεπερνά ήδη τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως αναφέρει σε ανάλυση του το πρακτορείο Reuters, στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται το στενό του Ορμούζ, το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη. Ανατροπή στις συντάξεις χειρίας και στα καταβαλλόμενα ποσά που εισπράττουν δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι, φέρνει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης. Ένας 40χρονος νεκρός και τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, έξω από την Ελευσίνα. Νέες απειλές Τραμπ δημοσίευσε χάρτη της Μέσης Ανατολής με βέλη που δείχνουν προς το Ιράν. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πολιτική ήττα υπέστη το κυβερνών σοσιαλιστικό κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, τη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας, καταγράφοντας το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα στην ιστορία του στην περιοχή.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820 89 720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Στους 97,8.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας.
11: Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι μόλις ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του ΚΙΣΕΑ. Τελείως ολοκληρώθηκε. Θα περιμένουμε ανακοινώσεις. Όσους μιλήσουμε και με τον Χρήστο Μαζανίδη, μας μάθουμε τίποτα. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να μην συζητήθηκε και όλο αυτό το κομμάτι για το οποίο μιλούσαμε και εμείς νωρίτερα, για τα ελληνοτουρκικά. Και κάτι, δεν μπορεί να μην έχει υποθεί κάτι. Θα δούμε όμως.
1: Ούτε δεν μπορεί να μην έχει υποθεί κάτι για το ντρόν που έκανε βόλτες στο Ιόνιο.
0: Δηλαδή το ουκρανικό, έτσι. Ναι. Όπου ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση.
1: Ναι, ή τουλάχιστον δεν ξέρουμε, ναι, αν έχει δοθεί απάντηση.
0: Φαντάζομαι θα. Δεν μπορεί να λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αναμένουμε εξηγήσεις από την Ουκρανία και να μην ενημερώσει το κοινό όταν υπάρξουν αυτές.
1: Σίγουρα θα πρέπει να ενημερώσει, είναι καθήκον του.
0: Εφόσον το χρέωσή του. Θέλω να πω ότι εφόσον το έχει ανοίξει το θέμα μόνος του δημοσίως, θα πρέπει και δημοσίως να το κλείσει με όποιον τρόπο.
1: Ναι, σίγουρα. Τώρα, αν έχουν δοθεί μέσω διαφορών υπηρεσιών κάποιες πρώτες εξηγήσεις, αυτές δεν είναι εξηγήσεις μεταξύ κρατών, άρα οι επίσημες είναι που μας ενδιαφέρουν. Όταν με το καλό φτάσουν, όταν βγάλουν άκρη, διότι αργούν.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ξέρεις τι έπαθα?
0: Ναι, τι?
1: Το Σάββατο πήγα για ύπνο χωρίς να ξέρω ποιος κέρδισε το...
0: Ομοίως, ποιο, ναι.
1: Και εσύ?
0: Ναι.
1: Πω, ντροπή πράγματα.
0: Από ό,τι κατάλαβα, η μισή από τους φίλους με τους οποίους μίλησα το ίδιο έκαναν.
1: Ντροπή πράγματα.
0: Ναι, ήταν πολύ βαρετή η Eurovision. Αδιάφοροι, δηλαδή να πεις ότι ακούω και ένα τραγουδάκι ωραίο και τα λοιπά και όλο αυτό. Νομίζω ότι τα περισσότερα κομμάτια ήταν έτσι τόσο βαρετά που δεν κυλούσε και η βραδιά. Ναι. Να πεις, έστω και
1: εντάξει,
0: το χαβαλέ.
1: Εντάξει, άλλους αρέσει, άλλους δεν τους ενδιαφέρει το ίδιο.
0: Λέω απλώς ότι ξέρεις, είναι μερικές φορές που τα παρακολουθείς, γιατί το παρακολουθείς έτσι για να μαζευτείς με την παρέα κάτι να φας, να πιεις ένα κρασί και τα λοιπά, να χαβαλεδιάσεις, και δεν προσφέρονται να το γι' αυτό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και εμείς τέσσερις άνθρωποι είμαστε και έπαιζε αυτό.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούσαμε να δείξουμε ένα κάποιο ενδιαφέρον, δεν σε τράβαγε κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εντάξει, άλλους τους τραβάει, τους αρέσει, έχει και το τζέτζελο ποιος θα κερδίσει, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Πώς είναι ντυμένος ο ένας.
0: Σε διέκοψα, έλεγε ότι κοιμήθηκες χωρίς να ξέρεις τον νικητή.
1: Ναι. Αυτό. Οπότε το πρωί που ξύπνησα.
0: Ναι.
1: Βγαίνω και λέω. Για να μην έχουν σηκωθεί από τους τάφους τους όλοι αυτοί, μάλλον δεν το πήραμε.
0: Σωστό.
1: Ναι. Διότι είχε μια ησυχία, τη συνήθι ησυχία της περιοχής μου Κυριακή πρωί.
0: Έπεσες για ύπνο ως φαβορή και ξύπνησες κουβά.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά δεν έχουμε μιλήσει για τη συνέχεια της κουβέντας που γίνεται και τη συνέχεια του καυγά που γίνεται. Γιατί λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι μάλλον έτσι θα πάμε. Με τον καυγά Πασόκ Νέας Δημοκρατίας για την ιστορία της ενοικίασης του κτηρίου από τον Ανδρουλάκη στο κτηματολόγιο. Επιστρέφει το Πασόκ να πει και ο Σπανάκης, ο υπουργός σας, νοικιάζει ένα μαγαζί, νίκησε ένα μαγαζί στο Μοσχάτο, στα Ελτά. Επιστρέφει σήμερα το Πασόκ και λέει, έλεγε το πρωί ο κύριος Χριστίδης ότι ετοιμαστείτε, θα βγουν εφόσον ο κύριος Ανδρουλάκης σεντραρίστηκε που έχει λεφτά στο εξωτερικό ως ευρωβουλευτής. Ετοιμαστείτε να δείξετε λογαριασμούς στο εξωτερικό από διάφορες υπουργάρες. Έτσι όπως το είπε χαρακτηριστικά. Άρα καταλαβαίνει κανείς πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία. Πρώτον, εγώ θεωρώ ότι το να έχει μια οικογένεια ένα κτίριο ας ερευνηθεί αν εδόθη χαριστικό ενίκιο. Αυτό ναι. Να ερευνηθεί. Ότι εδόθη προς ενοικίαση σε έναν από τους εκατοντάδες οργανισμούς που έχει η Ελλάδα, δεν το θεωρώ περίεργο.
0: Ναι.
1: Ούτε απαγορεύεται από κάτι.
0: Όχι προς υπεράσπιση του κ. Σπανάκη, γιατί το θέμα μας είναι άλλο, είναι τοξικότητα στον πολιτικό λόγο. Αλλά επειδή, όπως έχουμε ξαναπεί, εγώ με τον Βασίλη Σπανάκη υπήρξαμε συμμαθητές και το μαγαζί αυτό στο Μοσχάτο το ξέρω χρόνια, μεγάλωσα στη γειτονιά. Το νίκιαζε πολύ πριν γίνει βουλευτής. Έτσι. Για να. Δεν έχω
1: βάλουμε κανόνα να πούμε ότι
0: όχι.
1: Αν είσαι τάδε.
0: Κανείς δεν εξετάζει
1: τώρα. Δεν μπορείς να νοικιάσεις σε δημόσιο.
0: Ναι, κανείς δεν εξετάζει αυτό. Απλώς όμως το θέμα είναι ότι επειδή τίθεται θέματα ηθικής, ξεκινήσαμε από την εγκληματική συμμορία του Νίκου Ανδρουλάκη για, για τη Νέα Δημοκρατία. Στην απάντηση έχεις λεφτά στο εξωτερικό και νοικιάζεις, παίζεις λεφτά το δημόσιο. Στην ανταπάντηση θα βγάλουμε τα λεφτά υπουργών στο εξωτερικό. Και γενικότερα δεν κυλάει καλά όλο αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε όμως τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Και αφού το είπα όλο αυτό, είναι ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Κύριε Αναγνωστόπουλε, γεια σας.
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αναγνωστόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε τώρα τι θα γίνει με τα ανασφάλιστα οχήματα. Διότι αυτή η ιστορία μας κοστίζει πολύ ακριβά εμάς των ασφαλισμένων.
2: Έχετε δίκιο. Και όχι μόνο μας κοστίζει σε επίπεδο δικής ασφάλειας, αλλά και σε επίπεδο οικονομικό. Είναι μεγάλη χαρά μερικές φορές να βλέπεις ότι κάνεις πράγματα τα οποία πιάνουν τόπο. Γιατί κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, πολλά υπουργεία, φορείς της δημόσιας διοίκησης. Και μετά από δεκαετίες, νομίζω εντοπίσαμε τα ανασφάλιστα οχήματα τα οποία κυκλοφορούν. Στείλαμε ειδοποιητήρια από το 2025, το τέλος του 2025, δύο και τρεις φορές. Περισσότερο από 250.000 ειδοποιητήρια. Και εν συνεχεία, με βάση τα ειδοποιητήρια αυτά, συμμορφώθηκαν ήδη πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών οχημάτων, πάνω από 25% κατευθείαν. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πράγματι μερικοί και οθελώς ασφάλισαν το οχημά τους ή και μερικοί τακτοποίησαν την υπόθεση, ξέρετε, της ακινησίας. Γιατί, να το πω και αυτό, αν επιτρέπει ο χρόνος, mm-hmm. πολλοί είχαν το όχημά τους σε ένα γκαράζ, όπως τουλάχιστον διατείνονταν, και επειδή θεωρούσαν ότι δεν θα το κυκλοφορήσω, δεν πειράζει, θα το ασφαλίσω. Το οποίο είναι εντελώς λάθος. Όποιος θέλει να κινητοποιήσει το όχημά του, θα πρέπει να το δηλώνει ως ακινητοποιημένο στην ΑΔΕ. Είναι μια ψηφιακή διαδικασία πολύ εύκολη και μόνο τότε κανείς δεν έχει την υποχρέωση ασφάλισης. Αλλιώς κάποιος μπορεί να το έχει σε ένα γκαράζ, να λέει ότι εγώ δεν το κυκλοφορώ και να κυκλοφορεί μια χαρά το όχημά του και να κάνει ό,τι θέλει.
1: Καθίστε, ναι. Αν δεν το κυκλοφορεί όμως, δεν είναι.
0: Δεν είναι υποχρεωμένο το κυκλοφορήσει.
1: Δεν είναι περίεργο.
0: Αν έχει δηλώσει ακινησία.
1: Όχι, εγώ λέω και να μην έχει δηλώσει.
2: Αν δεν το έχει δηλώσει ακινησία, είναι υποχρέωση του κάθε συμπολίτη μας να ασφαλίζει το όχημά του. Ως εκ τούτου, στείλαμε ειδοποιητήρια, όπως είπα νωρίτερα, δύο και τρεις φορές. Κάποιοι δεν συμμορφώθηκαν και πράγματι πριν από ένα διάστημα περίπου ενός μήνα και κάτι, στείλαμε και τις πράξεις επιβολής προστήμων γύρω στα 55 εκατομμύρια ευρώ mm-hmm. για ανασφάλιστα οχήματα σε 130.000 περίπου περιπτώσεις ιδιοκτητών ανασφάλιστων οχημάτων. Και θα στείλουμε και άλλα ειδοποιητήρια, mm-hmm. διότι κατά ψέματα αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται συνεχώς σε μια τακτική βάση, έτσι ώστε πρακτικά να μην κυκλοφορεί ανασφάλιστο όχημα. Όταν κάποιος είναι ανασφάλιστος και φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει, κατευθείαν το πιάνουμε και να στείλουμε κάποια ειδοποίηση. Ξέρεις, έχεις καθυστερήσει, ασφάλιστο όχημά σου κτλ.
1: Κύριε Αναγνωστόπουλε, τώρα πώς είπατε ότι ξέρετε.
2: Αλλά πρέπει να το πω κάτι τελευταίο, με συγχωρείτε. Κάναμε μια εκδήλωση στο επικουρικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιριών την προηγούμενη εβδομάδα. Το επικουρικό κεφάλαιο, ξέρετε, είναι αυτό το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις όπου κάποιοι από εμάς έχουν ένα τύχημα με ένα ανασφάλιστο όχημα mm-hmm. και θα πρέπει κάποιος να καταβάλει τα έξοδα γιατί όταν υπάρχει και ευθύνη για να μπορέσει να αποκατασταθεί αυτή η ζημιά. Λοιπόν, σε αυτή την εκδήλωση πράγματι αποκαλύφθηκε ότι είναι πολύ λιγότερα τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν, άρα θα μπορούσε να οδηγήσει αυτό σε μικρότερη κατά κάποιο τρόπο ανάγκη του επικουρικού κεφαλαίου να καλύπτει τέτοιες κατά κάποιο τρόπο περιπτώσεις, ζημιές, άρα λιγότερα χρήματα από τις ασφαλιστικές εταιρείες στο επικουρικό κεφάλαιο, λιγότερα χρήματα και από όλους εμάς τους νομοταγείς ασφαλισμένους, προκειμένου να έχουμε στο βάθος χρόνου και ακόμα λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές. Νομίζω δηλαδή αυτό που λέγατε στην αρχή, κύριε Παπαδημητρίου, θα οδηγήσει αυτό σε λιγότερα χρήματα, λιγότερες ασφαλιστικές
1: εισφορές. Ναι, αλλά κύριε Αναγνωστόπουλε, πάλι θέλω να μας εξηγήσετε ναι. πώς έχετε βρει και αν είστε σίγουροι για τον αριθμό, πόσοι είναι ανασφάλιστοι.
2: Εγώ δεν μπορώ να σας πω ποιοι κυκλοφορούν και είναι ανασφάλιστοι σε επίπεδο τελευταίου οχήματος. Μπορώ να σας πω όμως πράγματι ότι ορισμένοι κυκλοφορούν, είναι ανασφάλιστοι, διότι δεν το έχουν ακινητοποιήσει το όχημά τους και πράγματι πήραν τα ειδοποιητήρια για το σκοπό αυτό. Δηλαδή, καθαρίσαμε τα μητρώα των οχημάτων, τα οποία είναι στο Υπουργείο Μεταφορών, στην ΑΔΕ, στην αστυνομία, πολλές περιπτώσεις. Καθαρίζοντας το μητρώο των οχημάτων, πραγματικά ξέρουμε ποιος είναι ο οποίος είναι σε κυκλοφορία, επειδή δεν το έχει ακινητοποιήσει το όχημά του, δεν το έχει θέσει σε ακινησία το όχημά του, και εν συνεχεία ποιος επίσης έχει καταβάλει και τέλη κυκλοφορία. Γιατί πιάσανε και αυτούς. Κάποιοι που θα πρέπει να καταβάλουν και τέλη κυκλοφορία. Στείλαμε ειδοποιητήρια και σε αυτούς για να έχουν τα σχετικά πρόστιμα και σχετικές οφειλές. Mm-hmm. Και καλά νομίζω κάναμε, γιατί βάζοντας σε μια τάξη το μητρό αυτό των οχημάτων, μπορεί να έχουν πολύ πιο συνεπή πληροφορία για ό,τι συμβαίνει για το κάθε όχημα το οποίο κυκλοφορεί. Δεν μπορώ να σου πω ότι συνεπώς ότι όλοι έχουν πάρει την ειδοποίησή τους, αλλά σίγουρα Έχουμε στείλει ειδοποίηση στην καταχρηστή πλειονότητα και ψάχνουν να βρούμε ακόμα όλες τις περιπτώσεις, προκειμένου στο βάθος του χρόνου, που πολύ σύντομα, να μην έχουμε ανασφάλιστο.
1: Πόσους είπατε τελικά ότι έχετε βρει ανασφάλιστους? 250-400.000, γιατί μπερδεύτηκα.
2: Θα σας πω. Είχαμε στείλει 250.000 ειδοποιητήρια δύο και τρεις φορές. Mm-hmm. Τώρα η πρώτη παρτίδα, το οποίο έχει να κάνει με τα πρόστιμα τα οποία έχουμε στείλει, γιατί ξαναλέω είναι μόνο η πρώτη παρτίδα, θα έρθουν και άλλα πρόστιμα, είναι 55 εκατομμύρια πρόστιμα, τα οποία αφορούν σε...
1: Και πού είναι αυτή η περισσότερη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη?
2: Είναι παντού. Είναι σε όλη την χώρα. Γιατί πολλοί ξέρουν ότι είχαν μέχρι τώρα την αίσθηση ότι δεν συμβαίνει και τίποτα, δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι. Οπότε κυκλοφορούσαν χωρίς να έχουν ασφαλίσει το όχημά τους, χωρίς να καταφέρουν την κυκλοφορία.
3: Η διαδικασία που θα ακολουθούμε θα είναι μονίμως με ειδοποιητήρια ή θα αυτοματοποιηθεί κάποια στιγμή? Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο να βλέπει το όχημα ανασφάλιστο ένα σύστημα και απλά να έρχεται κατευθείαν το πρόστιμο?
2: Αυτό ακριβώς. Η ειδοποίηση πρώτα και μετά πρόστιμο. Υπάρχει μια πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει στο GovGR, λέγεται οχήματα.gov.gr, είναι πολύ εύκολο. Μπορεί να μπει κάποιος μέσα να δει την πληροφορία για το όχημά του, αν έχει έρθει κάποιο ειδοποιητήριο, αν έχει υποβάλει ένσταση, γιατί κάποιοι υπέβαλαν και ενστάσεις θεωρώντας ότι δεν πρέπει να έχουν σχετική το σχετικό πρόστιμο. Εξετάστηκαν ήδη και οι ενστάσεις, έχουν τα αποτελέσματα αναρτηθεί στο οχήματα.gov.gr και προχωράει η διαδικασία βεβαίως τώρα της βεβαίωσης των προστήμων στην εφορία.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Έτσι πρέπει να κάνουμε. Γιατί ναι, πρέπει να μπει μετά, αυτό μετά από πολύ καιρό δεν μπορεί να τρακάρουμε σε κάποιο ατύχημα με ένα όχημα το οποίο να σου λέει: ξέρεις, εγώ δεν το ασφάλισα και δεν τρέχει τίποτα μέχρι τώρα που έχει συνδυαστεί αυτό το πράγμα. Είναι απλώς ένα λάθος.
1: Ναι. Γιατί δεν ξέρω, ρώτησα για την αυτοματοποίηση. Γιατί μέχρι στιγμής είχαμε μόνο αν πέσει σε περίπτωση ελέγχων. Δηλαδή και τώρα έχει το σκανάρισμα η αστυνομία. Δηλαδή, εμένα με έχουν σταματήσει για έλεγχο ασφάλειας του αυτοκινήτου, επειδή είδαν κάτι περίεργο με το πιστόλιο πίσω. Κάνανε την πινακίδα μου, την πάτησαν και είδαν ότι υπάρχει θέμα. Και έδωσε τα χαρτιά, διευκρινήσει κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι άρα δεν μπαίνουμε στη διαδικασία μόνο ελέγχων, δηλαδή αν συμβιάσει ο έλεγχος.
2: Πολύ καλά το λέτε, κύριε, αλλά το κάνουμε εκ των προτέρων. Δηλαδή, κάνουμε διασταυρώσεις, βλέπουμε ποια οχήματα είναι σε κυκλοφορία. Δηλαδή, δεν έχουν τεθεί σε κινησία, δεν έχουν κλαπεί, δεν έχουν εξαχθεί στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτό κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να βάλουμε σε μια τάξη τα μητρώα των οχημάτων. Δεν έχει τελειώσει στο 100%, αλλά είμαστε πολύ κοντά στο να το τελειώσουμε. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν και οχήματα από εδώ και 10, όχι 10, εδώ και 30 χρόνια. Θεωρητικά είναι σε κυκλοφορία. Έτσι. Κάποιος μπορεί να έχει καταστραφεί, ναι, να έχει γίνει, ξέρετε, σε έναν αγρό, να έχει γίνει.
1: Είναι πολλά αυτά. Πολλά αυτά.
2: Είναι πολλά. Θα καθαρίσουμε εντελώς και σε λίγο καιρό θα τελειώσει εντελώς η υπόθεση αυτή. Προκειμένου να ξέρουμε τα οχήματα τα οποία είναι σε κυκλοφορία είναι αυτά. Και εφόσον κάποιος την επόμενη μέρα της μη ασφάλισής του δεν το έχει κάνει αυτό, θα του το υπενθυμίσουμε προκειμένου να πάρει την σχετική ειδοποίηση, να μην έχουμε ανασφάλιστα οχήματα να κυκλοφορούν. Ναι. Το ίδιο με τέλη κυκλοφορία. Και σε λέω και ειδοποιητήρια και για τα ΚΤΕΟ, έτσι, γιατί και αυτό είναι σημαντικό για την οδική μας ασφάλεια όλων. Ναι. Και δεν είναι πρακτικό. Σκοπό είναι να ενισχύσουμε την οδική ασφάλεια.
1: Καλά, αυτό με τα ΚΤΕΟ αφήστε το πιάσουμε καμιά άλλη φορά, διότι έχει γίνει. Καλό ήταν όταν εφευρέθηκε, αλλά τώρα δεν είναι ακριβώς καλό. Διότι πάμε εμείς, πληρώνουμε 50 τουλάχιστον. Και πάμε ένα αυτοκίνητο το οποίο το έχουμε προσέξει, πηγαίνει, κάνει τα σέρβις του, είναι καινούριο. Τα περισσότερα αυτοκίνητα στα 2 χρόνια δεν έχουν λόγο να πάνε ΚΤΕΟ. Που τα στέλνετε εσείς ΚΤΕΟ να πληρώσουμε άλλο ένα 50 εκεί. Άντε στο μεταξύ, πώς πάει το άλλο για τα καυσαέρια.
3: Ναι.
1: Που ούτε έχει διευκρινιστεί αν τα καυσαέρια πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο, αλλά κάθε χρόνο πρέπει να βγάλεις άδεια. Πρέπει κάποτε να καθίσετε να τα ξαναδείτε όλα. Όχι ότι είναι δικό σας μόνο για να
2: καταλάβετε. Ναι, προφανώς δεν είναι δικό μας. Αυτό είναι εμείς εφαρμόζουμε ένα νόμο, αλλά συνεργασία και με όλα τα σχετικά και αρμόδια, όπως τα λέει κανείς υπουργέ. Αν κάποιο αυτοκίνητο πρέπει να περνάει κάθε 2 χρόνια ΚΤΕΟ, είναι κάτι το οποίο λέει ο νόμος, αυτό μπορεί να το συζητήσουμε.
1: Αλλά ο νόμος δεν τα λέει πάντοτε όλα σωστά, γιατί φτιάξαμε ένα νόμο πριν 40 χρόνια.
2: Αν το λέει ο νόμος, εφαρμόζουμε τον νόμο. Αν δεν πρέπει να το λέει, να το συζητήσουμε.
1: Ναι, αλλά ο νόμος, κύριε Αναγνωστόπουλε, τώρα κακώς τα λέω σε εσάς, αλλά θα τα πείτε εσείς εκεί μέσα που είστε, ότι ο νόμος, εγώ βλέπω ότι περνάνε από τα ΚΤΕΟ αυτοκίνητα τα οποία τα ακολουθείς από πίσω και είναι το χάλι, το μαύρο. Και κυκλοφορούν.
2: Δεν μπορώ να σας απαντήσω για αυτό, ούτε για το θέμα
1: του. Ελάτε τώρα, αφού συμφωνείτε τώρα, τι δεν μπορείτε να μου απαντήσετε.
2: Συμφωνώ για το εξής. Ότι πρέπει να κοιτάζουμε αν περνάει ένα όχημα ΚΤΕΟ. Αν στο ΚΤΕΟ γίνει σωστά η δουλειά ή όχι, είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Και το θέμα των 2 ετών, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια ένα καινούριο αυτοκίνητο πρέπει να περνάει ΚΤΕΟ. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο νομικά. Αλλά το θέμα τη σκοπιμότητα, νομίζω ότι το Υπουργείο Μεταφορών και ο αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, νομίζω είναι πολύ ανοιχτό να ακούσει την πρόταση προκειμένου ο κ. Χειρανάκη να τεθεί κάτω και να
1: πιάσουμε τον αγαπητό αυτό, κύριο Κυρανάκη.
2: Το θέμα είναι να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι σωστό. Όταν συμφωνούμε ότι.
1: Όχι, αυτό που κάνατε εσείς με τα ασφαλισμένα και τα ανασφάλιστα είναι πολύ καλό.
2: Όλοι μαζί το κάναμε και νομίζω ότι όντως πρέπει να γίνει αυτό πράξη. Θα πληρώσουμε και λιγότερα λεφτά όσοι πληρώνουν και ασφαλίζουν το όχημά του σωστά, στο βάθος του χρόνου νομίζω. Γιατί έτσι αυτό θα, κατά κάποιο τρόπο θα υποστηρίξει τη συνολική προσπάθεια αυτών οι οποίοι όντως ασφαλίζουν το όχημά του.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
1: Σωστά είπε, να διευκρινίσω εγώ ότι δεν είναι δύο χρόνια η πρώτη φορά, είναι τέσσερα χρόνια. Όταν πρώτο πας. Σωστά το παρατηρήσατε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκεί. Μετά είναι ένα-δύο έτη.
3: Να είστε καλά, καλώς σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε και νέο στο πλε.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
16: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Καλημέρα.
19: Καλώς τον.
18: Θα ήθελα ένα...
19: Έφτασε.
18: Α, και...
19: Εννοείται.
18: Με...
19: Ξέρω.
18: Χωρίς...
19: Βεβαίως.
20: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy & Meta. Naturals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, Δευτέρα 25 Μαΐου, βάλτε το στο καλεντάρι σας, δημογραφικό 2026, είναι η πέμπτη χρονιά που διοργανώνουν οι Nexus Now και η Dome Consulting, το σχετικό συνέδριο που έχει πάντοτε τεράστιο ενδιαφέρον. Θα γίνει στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ θα είναι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή, στελέχη της αγοράς. Συμμετοχή θα έχουμε μεγάλη από εκπροσώπηση πολιτείας της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της κοινωνίας μας. Θα βρείτε πολλά περισσότερα και όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα demographico.gr.

0: Έχω κι άλλα να σας πω. Mm-hmm. Γιατί σε ένα κόσμο που ζούμε, που είναι online και είμαστε συνεχώς online, το οποίο είναι πολύ θετικό προφανώς, αλλά για τους εφήβους που τώρα ανακαλύπτουν το ίντερνετ, τα πράγματα συχνά γίνονται πολύ πιο σύνθετα. Μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με περιεχόμενο που τους μπερδεύει, καταστάσεις που δεν ξέρουν αν είναι σωστές, φυσιολογικές. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Tozi είναι μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο, podcast που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια όταν είναι online. Προσφέρει παράλληλα ένα χώρο έκφρασης και έχει άμεση σύνδεση με γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Θα βρείτε την εφαρμογή στο App Store και Play Store και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα για βολάνιο.
0: Πάμε. Βέβαια.
1: Παναγιώτη Βολάνιο, με όλα τα νέα για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη, καλώς σου μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και σε Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι. Πυκνίνη η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις Ομηρίδους Κυλίτσι, Αλιπέδου και Κόνονος, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Υπέροχα, υπέροχα. Τι ωραία, Πτωλής. Πώς το πας, έχει κυκλοφορική δυσχέρεια. Πολύ μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει.
0: Έχουμε μια δυσχέρεια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία, να είσαι καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε θα πούμε και τους τυχερούς του διαγωνισμού μας και θα έχουμε και τον νέο διαγωνισμό. Έτσι. Και πάμε αλλαγή ώρας.
0: Βέβαια.
1: Πάμε.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς, χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις. Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
9: Spot by Huga.
10: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
9: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Huga.
9: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
9: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
11: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό... Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Σε οριστική συμφωνία ήρθε Real Madrid με τον Πορτογάλο προπονητή Ζωζέ Μουρίνιο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Απομένουν οι υπογραφές για να επισημοποιηθεί η συνεργασία που θα έχει διάρκεια 2 ετών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής εδώ στο Real FM. Έχει, λέγαμε νωρίτερα ότι ολοκληρώθηκε το ΚΙΣΕ, συνεδρίο του ΚΙΣΕΑ. Έγιναν δηλώσει το κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά όπως πάντα ο Χρήστος Μαζανίτης όλο και κάτι παραπάνω έχει πιάσει.
1: Κάτι ακόμη να μας πει.
0: Το συζητάμε. Χρήστος Μαζανίτης, ο στρατιωτικός μας συντάκτης. Χρήστο μου, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μάνο, καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
3: Για λέγε, Χρήστο μας.
2: Λοιπόν, θα πω αυτό το οποίο δεν ανακοινώνεται, αλλά είναι και το σπουδαιότερο απ' όλα, κατά εμέ, είναι το ότι η Ελλάδα αποφασίζει να στείλει επιπλέον θωρακισμένα 113 οχήματα στο Λίβανο. Θυμίζω ότι ήδη έχουμε στείλει 11. Θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός κατά πολύ περισσότερο. Δεν έχω ακόμη μάθει το νούμερο. Ναι. Θα το μάθω, πιστεύω, μέσα στην ημέρα. Ποιος είναι ο αριθμός θα στείλουμε. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι η Ελλάδα έχει αποφασίσει με το Λίβανο να εμβαθύνει τη στρατηγική και στρατιωτική συνεργασία που έχει.
0: Ναι.
2: Και ο Λίβανος, σε αντάλλαγμα, θα συνεχίσει να προστατεύει τους χριστιανικούς πληθυσμούς, για τους οποίους η Ελλάδα δείχνει ιδιαίτερη μέρημνα.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν είναι αυτά τα οποία είχαν ήδη συζητηθεί και πέρασαν την έγκριση της Βουλής, δηλαδή η αναβάθμιση των 4 φρεγατών ΜΕΚΟ, που είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Τα πλοία αυτά υπολογίζονται ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν για τα επόμενα 15 χρόνια στις ενόπλες δυνάμεις. Η πρόσκληση των 2 ιταλικών φρεγατών Bergamini, με συν 2 για προαίρεση όταν αυτές δοθούν ή μάλλον αφαιθούν από την από το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας. Έχουμε κρυπτοσυσκευές που είναι για την επικοινωνία, και θυμίζω ότι η Ελλάδα ήδη έχει θέσει σε τροχιά μικροδορυφόρους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες, αλλά επίκειται και η εκτόξευση του τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου των ενόπλων δυνάμεων, ενός δορυφόρου που ήταν αποκλειστικά για τις ενόπλες δυνάμεις. Και από εκεί και πέρα, εκτός ατζέντας, έγινε μια συζήτηση σε ό,τι αφορά παύλα ενημέρωση, ό,τι αφορά ό,τι υπάρχει από τις εξελίξεις με το ντρόν ουκρανικής κατασκευής που βρέθηκε στην Λευκάδα. Σχετικά με το επικείμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, που η Τουρκία λέει ότι θα το φέρει προς ψήφιση στο προσεχές χρονικό διάστημα στη Βουλή, και αυτό πλέον θα γίνει κτήμα της εσωτερικής αλλά και εξωτερικής της πολιτικής. Έχει σημασία το ότι τονίζω και το εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Διότι σε ό,τι αφορά το εσωτερικό πλέον, όταν δρά το λιμενικό θα υποχρεούται να βγαίνει εκεί που το τουρκικό επίσημο κράτος έχει ορίσει τα σύνορα της γαλάζιας πατρίδας ή τα σύνορα της καρδιάς του Ερντογάν, όπως θα είναι πλέον δια νόμου. Και από εκεί και
3: γελάω
2: πέρα,
3: τώρα, Χρήστο, αλλά της καρδιάς του Ερντογάν το παίζουν, έτσι.
2: Ναι, έτσι είναι. Γιατί όταν ο Ερντογάν θα έχει το δικαίωμα να αυξήσει με μια υπογραφή, ή για να το πω με Μπάμπη, με τη δική σου γλώσσα, από μια παλιά φράση, με ένα νόμο και ένα άρθρο.
3: Ναι.
2: Να πάμε
3: τι μου θύμισες τώρα.
2: Να πάει στα 200 ναυτικά μίλια την ΑΟΣ.
0: Ναι. Χριστό, πάντως, επειδή λέγαμε και νωρίτερα, διαβάζαμε και το δικό σου ρεπορτάζ στη Real News, που λέει ότι έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι, δεν χρησιμοποιώ όρους όπως είναι αγερμός και οτιδήποτε άλλο, σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, σε σχέση με τους ψευτοτσαμπουκάδες αυτούς που κάνουν οι Τούρκοι. Γενικότερα, έχει τίποτα επιπλέον γι' αυτό? Δηλαδή, έχει κάποιο σημάδι εγρήγορσης των ενόπλων δυνάμεων, κυρίως του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας?
2: Για να... Τώρα θα χρησιμοποιήσω πολύ προσεκτικές λέξεις.
0: Ναι.
2: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις ένοπλες δυνάμεις, οι ένοπλες δυνάμεις είναι πάντα σε εγρήγορση.
0: Ναι, εντάξει. Ναι,
2: σε ό,τι αφορά τα δεδομένα, δεν υπάρχει κάποια έκτακτη κατάσταση, δεν υπάρχουν κάποια έκτακτα μέτρα τα οποία αναλαμβάνονται, αλλά και να ληφθούν δεν προαναγγέλλονται.
0: Ναι.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα λοιπόν τις εξελίξεις, οι ένοπλες δυνάμεις δεν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά τα οποία βλέπουν στο φως της δημοσιότητας, αλλά και τα πρόσφατα γεγονότα που είχαμε, δηλαδή πιο τις παραβιάσεις με οπλισμένα F-16 του Εθνικού Εναέριου Χώρου Ανατολικά της Τρόντου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο που ήταν η παρενόχληση διασυρμάτου από την τουρκική πυραβλάκα, το ATAK του πλοίου Ocean Link, που έκανε εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών που στην καρδιά των Δεκανήσων, δηλαδή μεταξύ Αστυπάλαια Σκοπ. Όλα αυτά δείχνουν ότι πλέον μπαίνουμε σε μια νέα παύλα παλιά εποχή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αρχίζει η Τουρκία αργά αλλά σταθερά mm-hmm. να χτίζει ένα αφήγημα όχι μόνο ρητορικής με βάση αυτό το δόγμα που λέει της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και εφαρμογής αυτού επί του πεδίου.
0: Έτσι.
2: Συνεπώς, ό,τι είναι από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά, η Τουρκία πλέον φαίνεται ότι είναι αποφασισμένη να το περάσει στην διεθνή διπλωματία.
0: Ναι. Χρήστο, μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε, γιατί το σχολιάζαμε νωρίτερα με τον Μπάμπη, δεν έχουμε κάτι νεότερο, κάποια επίσημη απάντηση σε σχέση με το ουκρανικό ντρόουν, έτσι. Δηλαδή ακόμα δεν μας έχουν πει.
2: Και μάλιστα ρώτησα σχετικά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δίκων Βέντια, βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, ο οποίος δεν έκανε δηλώσεις. Ωστόσο, είχε σημασία να, αυτό το οποίο είπε έτσι στην αποστροφή του λόγου, το ότι περιμένω και εγώ απαντήσει.
0: Ναι.
2: Ο ίδιος το έχει θέσει ευθέως το ζήτημα.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέμε.
2: Ο άμυνας της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ήταν προσκεκλημένος και ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας μέσω βίντεο κλήσης, και είπε ο ίδιος ότι επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Έχει ναι. περάσει σχεδόν μία εβδομάδα, αύριο κλείνουμε μία εβδομάδα, ακόμη δεν έχει απαντήσει επί του θέματος.
0: Μάλιστα. Πολύ σοβαρό.
3: Μάλιστα.
0: Πολύ σοβαρό. Μάλιστα. Χρήστο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε,
3: ευχαριστούμε
0: πολύ.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλώς ήρθες. Χαρά.
3: Λοιπόν, να σου πω κάτι για να χαλαρώσεις.
0: Mm-hmm.
3: Το πετρέλαιο τύπου Brent είναι στα 110 εδώ και αρκετές ώρες το πρωί.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν είναι παραπάνω. Και γενικότερα κινείται λίγο πολύ εκεί που το έχουμε πει. 100, 105, 110, 112, ξανά 108. Εκεί περίπου δεν έχει κάνει κάτι τρελό.
0: Mm-hmm.
3: Ούτε προμηνύεται ότι θα κάνει κάτι τρελό. Εκτός αν οι εκτιμήσεις που γίνονται για τα δηλισμένα αλλάξουν.
0: Ναι.
3: Αν δηλαδή ο κόσμος δει ότι δεν έχει αρκετό δηλισμένο καύσιμο,
0: mm-hmm.
3: που δεν έχουν αλλάξει μέχρι στιγμής. Θέλω να κρατήσω, γιατί ήταν τις προηγούμενες μέρες η Γενική Συνέλευση, η Hellenic Energy, τα δηλιστήρια δηλαδή,
0: ναι,
3: το πύργο
0: ναι.
3: που λέγαμε τα παλιά χρόνια. Ο Σιαμίσης, που είναι ο διευθύνων της εταιρείας, είπε κάτι το οποίο εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μου αρέσει να παρακολουθώ τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι διοικούν τερατώδεις επιχειρήσεις και από τους οποίους άλλωστε εξαρτώμεθα σε πολύ μεγάλο βαθμό για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα όπως είναι τα καύσιμα. Είπε ότι έχει διαφοροποιήσει η συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία δίνει το 60% των καυσίμων.
0: Ναι.
3: Αυτή παράγει το 60%, το υπόλοιπο το παράγει η Motor Oil. Ότι έχει διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας.
0: Mm-hmm.
3: Ότι παίρνει πλέον πάρα πολύ πετρέλαιο και από την Αμερική,
0: ναι.
3: όχι τη Βόρεια Αμερική, όχι τις ΗΠΑ μόνο, και από άλλα κράτη της Αμερικής, και ότι γενικά δεν νιώθουν ότι θα έχουν πρόβλημα προμήθειας πετρελαίου λόγω ορμούς,
0: mm-hmm.
3: λόγω
0: mm-hmm.
3: στενών του ορμούς. Και αυτό ναι. το βρήκα αρκετά σημαντικό για να το αναφέρουμε εδώ, που σημαίνει ότι σύν το ότι εμείς έχουμε και καύσιμο για τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή
0: ναι.
3: φτιάχνουν τα δηληστήριά μας, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, επιστροφή στα πιο πεζά, σε αυτά που σχολιάσαμε και νωρίτερα για τον αναβρασμό, πες το έτσι, ανακατοσούρα στο πολιτικό σκηνικό, αυτοί που ζούμε και αυτοί που αναμένεται να ζήσουμε με τις ανακοινώσεις των κομμάτων, έτσι. Πάμε στον κύριο Σεφερτζή.
3: Βεβαίως, για να πάμε.
0: Ο γνωστός επικοινωνιολόγος, ο κύριος Σεφερτζής, είναι κοντά μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σεφερτζή.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινήσεις.
3: Να το ρωτήσω, μιας που λέγαμε για καύσιμα, έχουν όλα αυτά τα κόμματα που λένε θα εμφανιστούν αυτές τις μέρες και θα καταγραφούν επισήμως πλέον, αναζητώντας την προτίμηση των ψηφοφόρων, έχουν καύσιμο, υπάρχει καύσιμο για όλους αυτούς?
1: Σκεφτείτε ότι σε μια εποχή ενεργειακής παινίας αυξάνεται ο στόλος των κομμάτων που φυσικά θα χρειαστούν καύσιμα, και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά της περίοδου που έχει αρχίσει. Προφανώς υπάρχουν, κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Νιφλή, διότι το φαινόμενο του κατακαιρματισμού του πολιτικού συστήματος είναι πλέον δομικό, έχει γίνει πανευρωπαϊκό. Και προφανώς θα χρειαστεί να κλείσει τον κύκλο του μέχρι ότου ανακαλύψει τις αρετές που είχε το πάλε ποτέ ο δικοματισμός, με αποτέλεσμα να προκαλείται λιγότερη σύγχυση από αυτή που προκαλείται σήμερα στην κοινή γνώμη.
0: Ναι. Ναι.
3: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι εντάξει, ο Τσίπρας σε τελευταία ανάλυση έχει ένα δικό του πρατήριο, το φυλάει καλά ο κύριος Φάμελος, δεν αφήνει να το πάρει ο κύριος Πολάκης. Τέλος πάντων, έχει ένα σημείο αναφοράς. Ο κύριος Τσίπρας θα μείνει σε αυτό το σημείο αναφοράς και πιστεύει ότι με αυτό το σημείο αναφοράς μπορεί να περάσει μπροστά από τον κύριο Ανδρουλάκη? Κύριε Σεφετζή, ποια είναι η γνώμη σας?
1: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, βλέπω να αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσει τον αγώνα της δεύτερης θέσης, κυρίως διότι θα έχει την ορμή του νεοεμφανιζόμενου παρά το βεβαρημένο παρελθόν που έχει. Πάντως, επειδή ακριβώς η αδυναμία του Πασόκ να αποκτήσει την παλιά του ορμή έχει κουράσει μέχρι και το ίδιο του το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αυτό αυτομάτως εκ των πραγμάτων ευνοεί το εγχείρημα Τσίπρα. Μένει βεβαίως το μεγάλο στοίχημα να κρυφθεί, που είναι πού θα κατευθυνθεί η αντισυστημική ψήφος αφενός και η ψήφος των αναποφάσεων αφετέρου. Είναι
3: ψηφοφόρων. Έχουν καύσιμο, υπάρχει καύσιμο για όλους αυτούς?
1: Σκεφτείτε ότι σε μια εποχή ενεργειακής παινίας αυξάνεται ο στόλος των κομμάτων που φυσικά θα χρειαστούν καύσιμα, και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά της περίοδου που έχει αρχίσει. Προφανώς υπάρχουν, κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Νυφλή, διότι το φαινόμενο του κατακερματισμού του πολιτικού συστήματος είναι πλέον δομικό, έχει γίνει πανευρωπαϊκό και προφανώς θα χρειαστεί να κλείσει τον κύκλο του μέχρι ότου ανακαλύψει τις αρετές που είχε το πάλε ποτέ ο δικοματισμός, με αποτέλεσμα να προκαλείται λιγότερη σύγχυση από αυτή που προκαλείται σήμερα στην κοινή γνώμη.
3: Ναι. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι εντάξει, ο Τσίπρας σε τελευταία ανάλυση έχει ένα δικό του πρατήριο, το φυλάει καλά ο κύριος Φάμελος, δεν αφήνει να το πάρει ο κύριος Πολάκης. Τέλος πάντων, έχει ένα σημείο αναφοράς. Ο κύριος Τσίπρας θα μείνει σε αυτό το σημείο αναφοράς και πιστεύει ότι με αυτό το σημείο αναφοράς μπορεί να περάσει μπροστά από τον κύριο Ανδρουλάκη. Κύριε Σεφετζή, ποια είναι η γνώμη σας?
1: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, βλέπω να αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσει τον αγώνα της δεύτερης θέσης, κυρίως διότι θα έχει την ορμή του νεοεμφανιζόμενου παρά το βεβαρημένο παρελθόν που έχει. Πάντως, επειδή ακριβώς η αδυναμία του Πασόκ να αποκτήσει την παλιά του ορμή

0: προφανώς θα χρειαστεί να κλείσει τον κύκλο του μέχρι ότου ανακαλύψει τις αρετές που είχε το πάλε ποτέ ο δικοματισμός, με αποτέλεσμα να προκαλείται λιγότερη σύγχυση από αυτή που προκαλείται σήμερα στην κοινή γνώμη.
1: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι, εντάξει, ο Τσίπρας σε τελευταία ανάλυση έχει ένα δικό του πρατήριο, το φυλάει καλά ο κύριος Φάμελος, δεν αφήνει να το πάρει ο κύριος Πολάκης. Τέλος πάντων, έχει ένα σημείο αναφοράς. Ο κύριος Τσίπρας θα μείνει σε αυτό το σημείο αναφοράς και πιστεύει ότι με αυτό το σημείο αναφοράς μπορεί να περάσει μπροστά από τον κύριο Ανδρουλάκη? Κύριε Σεφετζή, ποια είναι η γνώμη σας?
0: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, βλέπω να αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσει τον αγώνα της δεύτερης θέσης, κυρίως διότι θα έχει την ορμή του νεοεμφανιζόμενου παρά το βεβαρημένο παρελθόν που έχει. Πάντως, επειδή ακριβώς η αδυναμία του Πασόκ να αποκτήσει την παλιά του ορμή έχει κουράσει μέχρι και το ίδιο του το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αυτό αυτομάτως εκ των πραγμάτων ευνοεί το εγχείρημα Τσίπρα. Μένει βεβαίως το μεγάλο στοίχημα να κρυφθεί, που είναι πού θα κατευθυνθεί η αντισυστημική ψήφος αφενός και η ψήφος των αναποφάσεων αφετέρου. Είναι οι δύο μεγάλες δεξαμενές που θα κρίνουν την έκβαση της αναμέτρησης στις επόμενες εκλογές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χωράει πάρα πολύ συζήτηση ακόμα. Εγώ θα περιμένω να εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα με τα πραγματικά του χαρακτηριστικά, χωρίς υποθέσεις και εικασίες, να μετρηθεί προκειμένου να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ως προς την δυναμική που μπορεί να έχει. Πάντως προς το παρόν επαναλαμβάνω ότι η γνώμη μου είναι ότι κερδίζει τον τελευταίο καιρό ακριβώς τη μάχη των σημείων προκειμένου να ξεκινήσει από μια καλύτερη αφετηρία.
2: Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο κομμάτι, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι έτσι η εικόνα που βλέπετε και το κλίμα που διαμορφώνεται μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει μια ρητορική που σε μένα τουλάχιστον, φαντάζομαι και σε εσάς περισσότερο, το θυμίζει περασμένες δεκαετίες. Αυτό που ονομάζουμε τοξικότητα ή οτιδήποτε άλλο. Ξεκινώντας, εγώ θα το πιάσω από την αρχή του. Δηλαδή, θα χρεώσω και στον Ανδρουλάκη το εγκληματική συμμορία ή αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο πρωθυπουργός. Νοικιάζεις το σπίτι σου, το κτήμα σου, στο κτηματολόγιο. Θα βγάλουμε το Πασόκ σήμερα και λογαριασμούς των υπουργών που έχουν στο εξωτερικό λεφτά. Μία τέτοια κατάσταση που δεν είναι κανονική, ή μάλλον με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι κανονική. Κάποτε ήταν κανονική.
0: Και κυρίως είναι αντιφατική, κύριε Νιφλή. Διότι εδώ το πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι το εξής. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Όλα αυτά γίνονται σε μία προσπάθεια να συσπηρωθεί ένα διαρκώς συρρυκνούμενο εκλογικό σώμα. Ναι. Και εδώ αρχίζει ο φαύλος κύκλος της αντίφασης. Διότι ακριβώς η τροπή που παίρνει ο πολιτικός ανταγωνισμός μάλλον αυξάνει το ποσοστό της αποχής, με αποτέλεσμα βεβαίως από την άλλη μεριά να γίνεται ακόμα εντονότερη η πόλωση, διότι η πόλωση είναι ο μόνος τρόπος που έχει μείνει στα κόμματα να συσπηρώνουν τους κατά τα άλλα πάρα πολύ προβληματισμένους, απογοητευμένους και κυρίως θυμωμένους ψηφοφόρους.
2: Άρα αυτό μήπως βοηθάει και το Πασόκ? Ζητώ συγγνώμη, σας διακόπτω. Δηλαδή μήπως βάζει πιο σκληρά στο παιχνίδι και το Πασόκ αυτή η πόλωση?
0: Καταρχήν όχι. Διότι το ΠΑΣΟΚ δεν πάει να είναι κεντρογενές, με αποτέλεσμα να καλείται να λύσει την πολύ δύσκολη εξίσωση της ισορροπίας μεταξύ της διαχείρισης του κοινωνικού θύμου που τροφοδοτεί τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, με την επίδειξη της θεσμικότητας που περιμένει το παραδοσιακό κεντρό κοινό, το οποίο είναι η αλήθεια από την άλλη μεριά ότι επίσης συρρυκνώνεται. Ναι. Διότι πια, και το βλέπουμε και στην Ευρώπη, το βλέπουμε πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, η ιστορία του κέντρου κατά κάποιο τρόπο εξατμίζεται ακριβώς εξαιτίας της πόλωσης που εγκυμονεί η ίδια η συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το εκλογικό σώμα. Όταν έχεις δύο αντίρροπες τάσεις που συγκρούονται. Από τη μία είναι αυτοί που θεωρούν ότι περίπου εκείνο που πρέπει να υπερασπιστούν είναι τα κεκτημένα μιας περίοδου που τους επιτρέπει να ζούνε καλά, ή εν πάση περιπτώσει να ζούνε χωρίς προβλήματα. Από την άλλη, η οποία φαίνεται ότι είναι πια η μεγάλη πλειοψηφία που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα και που ακούει όλες αυτές τις ιστορίες περί πολιτικού ανταγωνισμού, κατά κάποιο τρόπο θα μου επιτρέψετε να πω βέρεσε. Ακριβώς

0: επειδή είναι άλλες οι προτεραιότητες και τα προβλήματα που έχει. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, βεβαίως, να γίνεται πάρα πολύ δύσκολη η χάραξη στρατηγικής, ακριβώς επειδή πρέπει να βρεθεί τρόπος για τα μέσα συστημικά κόμματα να μην αποξενωθούν από το δυσαρεστημένο εκλογικό σώμα. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, να μην προκαλέσουν επιφυλάξεις ως προς την κυβερνησιμότητά του. Είναι το στοίχημα που μέχρι τώρα έχει κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο όμως δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα μπορέσει να το κερδίσει και για τρίτη φορά με τον ίδιο τρόπο, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι πια το μεταρρυθμιστικό φωτοστέφανο που φορούσε ο κ. Μητσοτάκης έχει εκλείψει από την εικόνα του. Και αυτό θα είναι κάτι το οποίο προφανώς θα δυσκολέψει τη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο στο να προσεγγίσει την αυτοδυναμία, αλλά κυρίως να μπορέσει να εξασφαλίσει εκλογικά ποσοστά πέραν των δημοσκοπικών, εκλογικά ποσοστά ικανά να τη βάλουν τουλάχιστον μέσα στο παιχνίδι του μπόνους των 50 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή του 25 πλάσου.
1: Κύριε Σεφερτζή, από την άλλη μεριά είδαμε μια Νέα Δημοκρατία να παρελάβουν διαφορετικοί άνθρωποι, προφανώς γιατί θέλουν να τους ακούσει τουλάχιστον το κομματικό κοινό, με διαφορετικό σημείο στίξης. Μίλησε ο Δένδιας, μίλησε ο Γεωργιάδης, μίλησε ο Κωστής Χατζηδάκης, που μιλάει πάντα μία γλώσσα συγκεκριμένη κομματική ήπιον τόνων, μίλησε και ο Κυριάκος Πιερακάκης, και αυτό σε ήπιους τόνους. Έχουν να διαλέξουν. Όταν έρθει η ώρα, έχουν να διαλέξουν και το βλέπουν μπροστά τους οι άνθρωποι.
0: Ναι. Έχουν να διαλέξουν, το βλέπουν μπροστά τους, αλλά ταυτόχρονα αυτή η εικόνα αφαιρεί από τη Νέα Δημοκρατία το πλεονέκτημα που τους έδινε μέχρι τώρα η συνοχή που είχε. Από τη στιγμή λοιπόν που αρχίζει να γίνεται κοινωνικά ορατό το εσωτερικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό σίγουρα αποδυναμώνει τη θέση της που έχει στον κομματικό ανταγωνισμό. Διότι κακά τα ψέματα. Δύο ήταν τα πλεονεκτήματα της Νέας Δημοκρατίας. Η προσωπικότητα Μητσοτάκη από τη μια και τα ισχυρά ερίσματα της πολιτικής παράδοσης στην οποία ανήκει η Νέα Δημοκρατία από την άλλη μεριά. Τώρα έχουν αρχίσει ταυτόχρονα να αδυνατίζουν και τα δύο. Ακριβώς επειδή η κοινή γνώμη έχει περάσει σε μια φάση η οποία ανατρέπει τις σχέσεις που είχε συντηρούσε μέχρι τώρα με το πολιτικό σύστημα.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σεφερτζή.
0: Το σίγουρο είναι ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι εποχές που έρχονται.
2: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά τώρα το θέμα είναι να μην αηδιάσουμε κιόλας.
1: Έλα ρε Σιμάνο αμέσως. Πόπο, ακόμη δεν ξεκινήσαμε. Ναι. Τι έχεις πάθει.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος αηδιάζοντας να καταταχθείτε στην πλειοψηφία.
1: Εδώ ο Γιώργος Σεφερτζής και εγώ που είμαστε αρκετά μεγαλύτεροι σου και ακόμη το παλεύουμε το θέμα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Αρνούμαστε να ιδιάσουμε.
1: Εμείς θα τον καταφέρουμε.
2: Βάζω και εγώ τον εαυτό μου σε αυτό, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται πολλοί κόσμος αηδιάζει και απέχει. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστούμε.
0: Καλώς σας ευχαριστούμε. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο οικονομικό πονοκέφαλο για τις επιχειρήσεις, με το κόστος για τις πολυεθνικές εταιρείες να ξεπερνά ήδη τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως αναφέρει σε ανάλυση του το πρακτορείο Reuters, στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται το στενό του Ορμούζ, το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη. Ανατροπή στις συντάξεις χειρίας και στα καταβαλλόμενα ποσά που εισπράττουν δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι, φέρνει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης. Ένας 40χρονος νεκρός και τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, έξω από την Ελευσίνα. Νέες απειλές Τραμπ δημοσίευσε χάρτη της Μέσης Ανατολής με βέλη που δείχνουν προς το Ιράν. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πολιτική ήττα υπέστη το κυβερνών σοσιαλιστικό κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, τη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας, καταγράφοντας το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα στην ιστορία του στην περιοχή.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
7: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
8: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
9: Για πες μου βρε Κωστάκη τι σημαίνει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Μεσολαβητή. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Το ΚΙΣΕΑΕΝ έκρινε την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα ντρόουν με ορίζοντα το 2030, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμού, εμπρισμού και απατών σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Ουρά σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από τη συμβολή με την Ποσειδόνος λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος του Ρέντι. Καθυστερήσεις επίσης στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά δεν είπαμε τους τυχερούς του διαγωνισμού μας.
1: Για πες,
0: και τον νέο διαγωνισμό. Λοιπόν, έχουμε τις τρεις μέρες στη Μονεμβασιά, κερδίζει ο κύριος Μαθαίος Λαπιδάκης. Καλά να περάσετε. Το διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom κερδίζει η κυρία Αλεξάνδρα Ψύχου. Και το air fryer από τη Μόρις κερδίζει ο κύριος Γεώργιος Τολιόπουλος.
1: Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Και φύγαμε για τον επόμενο διαγωνισμό. Δεν σταματάει ποτέ ο Real FM. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν. Πρώτον, τριήμερο στην Άνδρο, στο φοβερό ξενοδοχείο Περάκης με θέα το γαλάζιο του Αιγαίου. Θα ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, αυτόν της SeaJets. Μπείτε hotelperakis.com, μπείτε seajets.com να βρείτε τα υπόλοιπα. Δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, με μεγάλες εκτόσεις μέχρι 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, σε Μαρούσι και Παλιοφάλιρο. Μπείτε και στο kotsopoulos.gr για τα υποδέλυπα. Άφη Γραντήρας Μόρις, 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγρώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρασης, χαμηλό επίπεδο του θορύβου. Θα μπείτε Real Player, Real GR και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες. Την Δευτέρα 25 Μαΐου θα έχετε κερδίσει.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω όμως και να στο επιβεβαιώσω, επειδή το συζητάμε κάθε τόσο, ότι οι έφηβοι χρειάζονται, ρε παιδί μου, επειδή κυκλοφορούν στο ίντερνετ με μεγάλη άνεση και έτσι πρέπει να κάνουν, αλλά χρειάζεται να έχουν κάπου να νιώθουν ασφάλεια. Το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει το TOZI, το λέω εγώ, TAF Omicron Z Y, είναι μια δωρεάν εφαρμογή. Θα τη βρείτε σε App Store, Play Store, τα πάντα. Και έχει μέσα άρθρα, βίντεο, podcasts, πράγματα που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online, αλλά να εκφράζονται κιόλας, αλλά όταν χρειαστούν μια βοήθεια να έχουν τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Πείτε στο vodafone.gr για περισσότερες λεπτομέρειες επ' αυτού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Πολύ ενδιαφέροντα όσα επιμένει να αναφέρει διαρκώς. Και όχι μόνο ο κύριος Δαμίγος, και όλοι οι άνθρωποι της βιοτεχνίας στην Ελλάδα.
1: Ναι, κάθε φορά που μιλάμε μαζί του, γεια σας κύριε Δαμίγο.
2: Καλημέρα κύριε Νιφλή, καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
0: Να είστε καλά.
1: Έχετε πάντοτε κάτι να μας πείτε. Τώρα εδώ ποιο είναι το πρόβλημα, δεν βρίσκεται χέρια κατάλληλα ή δεν βρίσκεται χέρια καθόλου?
2: Δυστυχώς δεν είμαστε από το δεν βρίσκουμε κατάλληλα μέχρι το δεν βρίσκουμε χέρια καθόλου. Mm-hmm. Ξέρετε, τα τεχνικά επαγγέλματα, τα μεταποιητικά που θέλουν εξειδικευμένα χέρια, πλέον δεν υπάρχουν τεχνίτες ή δεν υπάρχουν κολλαπτώμενοι τεχνίτες στο να βγουν στα τεχνικά επαγγέλματα, στα εξειδικευμένα επαγγέλματα. Mm-hmm. Είναι, θα έλεγα, μια κατάσταση που οι ρίζες κρατάνε από παλιά. Δηλαδή κρατάνε, εγώ εντοπίζω το πρόβλημα ότι από την οικονομική κρίση που είχαμε αυτά τα 8-10 χρόνια, πολλοί φύγανε από τα επαγγέλματα και δεν μπήκαν νέα παιδιά στα επαγγέλματα.
1: Ναι.
2: Μετά έχουμε την κουλτούρα όλων μας ότι το παιδί πρέπει να μάθει γράμματα. Πρέπει να κρεμάσει ένα πτυχίο στον τοίχο. Καλύτερα να είναι δικηγόρος, να είναι επιστήμονας και ας μην δουλεύει. Δυστυχώς πρέπει αυτή η νοοτροπία να αλλάξει πρώτα σε εμάς τους γονείς και να φύγει αυτό που λέγαμε παλιά, ότι εντάξει το παιδί δεν παίρνει τα γράμματα, ας γίνει ένας ηλεκτρολόγος, ένας υδραυλικός.
1: Mm-hmm.
2: Αυτά τα επαγγέλματα στις μέρες μας ζουν αξιοπρεπώς, αμείβονται πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω.
1: Αμείβονται καλά.
2: Βεβαίως. Ναι. Τα ημερομίσθια είναι αρκετά υψηλά. Υπάρχει πολλή δουλειά, έτσι όπως το λέμε στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Έχει πολλές επιλογές. Έχει διεύρυνση των επαγγελμάτων γιατί εξελίσσονται.
1: Mm-hmm.
2: Και θεωρώ, εγώ προέρχομαι από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θεωρώ ότι μπορεί να ζήσουν άνετα την οικογένειά τους, mm-hmm. να ζήσουν αξιοπρεπέστατα και βεβαίως να εξελιχθούν επιχειρηματικά σε όποιο μοντέλο θέλουν. Mm-hmm. Από ένας απλός τεχνίτης έως ένας μικρός εργολάβος, έως ένας τεράστιος επιχειρηματίας.
1: Και έχουν
2: εταιρείες με 150 άτομα.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι καλύτερο για έναν τεχνίτη, είναι καλύτερο να δουλεύει μόνος του ή να δουλέψει σε μια επιχείρηση που κάνει, τον χρειάζεται για τις δικές της δουλειές?
2: Αυτό είναι επιλογή του.
1: Αλλά πού αμείβεται, πού πετυχαίνει καλύτερη? Μήπως είναι ένας λόγος που δεν βρίσκουν οι επιχειρήσεις? Και σου λέει ο άλλος, ξέρω, είμαι καλός ηλεκτρολόγος, θα δουλέψω μόνος μου, θα έχω και άνεση στο πώς οργανώνω τη ζωή μου και θα βγάλω και καλά λεφτά, ίσως πολύ καλύτερα από ότι αν δούλευα για μια επιχείρηση.
2: Ξαναλέω ότι είναι καθαρή επιλογή, είναι καθαρά πώς ορίζεις εσύ τη ζωή σου και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και συνέργειες. Πολύ μικροί, έτσι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνεργαζόμαστε στο να κάνουμε ένα μεγαλύτερο έργο.
1: Ναι.
2: Δεν είναι απαγορευτικό να συνεργαστούμε. Βέβαια δεν υπάρχουν νέα παιδιά. Γίνεται η προσπάθεια και στα σχολεία. Ξέρετε, έχει καταργηθεί ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Αυτό δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια είναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αναφέρεται. Έχουμε μείνει κολλημένοι στις πανελλήνιες εξετάσεις.
2: Με τα αποτελέσματα που βλέπουμε, δυστυχώς να πιέζουμε όλοι τα παιδιά μας, το ξαναλέω, να γίνουν κάτι.
0: Ναι, γιατί δεν έχουμε την κουλτούρα. Όχι, δεν είναι το να γίνουν κάτι, μπορούν να γίνουν και πολύ καλοί τεχνίτες που είναι πολύ πιο αξιοπρεπές από
1: πολύ πιο πράγμα. Κάτι.
0: Πολύ πιο κάτι. Απλώς το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα της σύνδεσης, δηλαδή να καθοδηγηθούμε και εμείς οι γονείς που τόσα χρόνια έχουμε μεγαλώσει επίσης με την πίεση των Πανελληνίων. Γιατί δεν έχουμε και εμείς την κουλτούρα να οδηγήσουμε τα παιδιά μας, σιγά σιγά γίνεται, αλλά να οδηγήσουμε τα παιδιά μας, να τους δείξουμε και έναν άλλο δρόμο. Αυτό είναι το κακό.
2: Εάν δεν δείξεις το παιδί από το δημοτικό να το αφήσεις να διαλέξει και να του δείξεις και να δεις που κλείνει, αυτό που λέμε, που έχει τάση να πάει, θεωρώ ότι το έχεις καταστρέψει με το καλημέρα.
0: Ναι.
2: Ξέρετε τώρα, το ντε και καλά να περάσω τις Πανελλήνιες και ένα παιδί από την Αθήνα να πηγαίνει και να περνάει θεοκαλλιέργειες και να πηγαίνει 4 χρόνια ΑΕΗ πλέον και να φέρνει ένα πτυχίο που απλά το κρεμάει στον τοίχο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Αυτό δεν είναι το ίδιο πρόβλημα με το άλλο της Ιταλικής φιλολογίας, δεν
2: είναι? Ναι, Ιταλική φιλολογία, θεολογία. Αντί να η χώρα μας, αν είναι πληθυσμιακά, έπρεπε να είχαμε 6-8 πανεπιστήμια. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 23.
1: Τεχνικές σχολές, τεχνικοεπαγγελματικές, υψηλού επίπεδου, πόσες έχουμε?
2: Δυστυχώς, αγαπητοί κύριοι, δεν έχουμε σχολές. Γίνονται προσπάθειες και με τη ΔΥΠΑ και με τα ΙΕΚ να φτιαχτούν σχολές. Και υπάρχει και το πρόβλημα να γίνει κουλτούρα σχολές και υπάρχει και το πρόβλημα ότι οι σχολές, οι τεχνικές σχολές, ειδικά οι δημόσιες, δεν είναι εξοπλισμένες κατάλληλα.
0: Ναι.
2: Εγώ, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάποιον, επισκέφθηκα ένα τεχνικό λύκειο, να το πω έτσι, τα εργαστήριά τους είναι αυτά, είναι 20 χρόνια πίσω.
0: Ναι.
2: Έτσι να το πούμε απλά, 20 χρόνια πίσω.
1: Ναι, μα αν κάπου χρειάζεται σύνδεση με την παραγωγή που το λέγαμε κάποτε και κάποιοι βγάζαν φλίκτενες και βρίζανε, τώρα είναι, γιατί η παραγωγή αλλάζει τόσο γρήγορα. Εδώ βγαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων και λέει ότι δεν πάμε αρκετά γρήγορα. Εμείς, λέει, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Φανταστείτε πώς θα πάνε οι μικρότερες επιχειρήσεις που έχουν πολλές περισσότερες δυσκολίες προσαρμογής. Άρα χρειάζεται μεγαλύτερη σύνδεση, δεν το έχουμε.
2: Χρειάζεται σύνδεση σχολεία, επιχειρηματικότητα, υψηλή μισθή. Ναι, είναι υπέρ. Πρέπει ο τεχνίτης να πληρωθεί για να μπούμε στην παραγωγή. Εάν δεν έχουμε μια χώρα παραγωγική, εάν δεν εκπαιδευτεί ο κόσμος, τι θα γίνει? Θεωρώ ότι η χώρα για να προκόψει και για να έχει ένα σωστό ΑΕΠ και να είναι μια χώρα που ευημερεί, πρέπει να έχει παραγωγή. Στηρίζουμε την παραγωγή, γίνεται κουλτούρα μας. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Δεν τη στηρίζουμε και θέλουμε να γίνουμε οι σερβιτόροι της Ευρώπης. Δεν είναι κακό, δεν είναι πάντα κακό, αλλά θα έχουμε μηδενική παραγωγή.
1: Ναι,
2: και πρωτογενή τομέα.
1: Και γίνονται και άλλοι. Και είναι και εύκολο να γίνει σερβιτόρος της Ευρώπης. Μπορεί να το κάνουν και άλλοι. Δεν έχουμε αποκλειστικότητα.
2: δεν είναι ανάγκη, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Και εμείς μια χαρά έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία βιομηχανία, εξαιρετική θα έλεγα, στο να εξάγουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη επιστήμονες. Ναι, τελειώνουν τα παιδιά εδώ τα πανεπιστήμια και μόλις είναι ένα έτοιμος γιατρός, ένας έτοιμος δικηγόρος, ένας έτοιμος βιολόγος, πηγαίνει σε μια άλλη χώρα με εξαιρετικά υψηλό μισθό και βρίσκει δουλειά. Αλλά τι έγινε, ο μπαμπάς Νιφλής ή Παπαδημητρίου έχει πληρώσει για το παιδί, το ελληνικό κράτος έχει πληρώσει για το παιδί και ναι, θέλω και το καλύτερο για το παιδί μου. Οπότε μια χαρά πάει Γαλλία, Γερμανία, Φιλανδία, πληρώνεται πάρα πολύ καλά και εμείς εξάγουμε ωραίους επιστήμονες. Κάτι είναι και αυτό, παραγωγή λέγεται και αυτό.
1: Κύριε Δαμίγο, τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Η κυβέρνηση λέει ότι θα βγάλει κίνητρα για τις μικρές επιχειρήσεις να συνενώνονται μεταξύ τους για ώστε να φτιάχνουν μεγαλύτερες που θα είναι πιο ανταγωνιστικές. Πώς ακούγεται αυτό στο δικό σας χώρο?
2: Έχει πολλά προβλήματα. Ξέρετε, η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Στην Αθήνα, ναι, μπορούμε να συνενωθούμε. 2-3 ηλεκτρολόγοι από 3-4 άτομα ο καθένας και να κάνουμε ένα μεγάλο συνεργείο, 10-15-20 άτομα και να παίξουμε ένα μεγαλύτερο έργο. Σε ένα κριτικό χωριό, σε ένα νησί, ποιοι θα συνενωθούνε, πώς θα συνενωθούνε, που ένας ή δύο που είναι στην ουσία αποτελούν και κοινωνικό έργο, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα.
0: Ναι, προφανώς.
2: Είναι λίγο δύσκολο η συνένωση των επιχειρήσεων και μην ξεχνάτε, δεν είναι και στην κουλτούρα μας.
0: Καλά, δεν είναι και απαραίτητο. Μην τρελαθούμε κιόλας.
2: Δεν είμαστε αρνητικοί.
1: Τι εννοείς δεν είναι απαραίτητο? Όχι, για μένα το λέει τώρα.
0: Όχι, δεν το είπα για σένα. Λέω απλώς ότι δεν είναι απαραίτητο. Είναι και στο όριο της λειτουργίας του ανταγωνισμού.
1: Α, λες. Να συνενώνονται.
0: Ναι. Εννοώ ότι αν συνενωθούν όλοι, πηγαίνει σε μια καρτελοποίηση της αγοράς. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες.
2: Γίνονται κλειστά λόμπι. Έχουμε άλλα. Η ελεύθερη αγορά, ο ανταγωνισμός είναι υγεία για μια χώρα.
0: Προφανώς.
1: Βεβαίως. Ωραία, κύριε Δαμίγο, σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε
2: Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 75-77, Αμπελόκηπη Ευρώπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
11: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
10: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
11: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
10: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
11: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
10: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
12: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
13: Κύριε, κύριε!
12: Κωστάκι, για πες μας.
13: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
13: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
13: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
8: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Και επειδή, αγαπητέ Μάνο, η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη, η Σιάμο το αποδεικνύει 50 χρόνια τώρα, έχει ελληνική κατασκευή με ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτόμες λύσεις και δημιουργεί θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν την σωστή, τη μέγιστη προστασία με αισθητική αρμονία. Έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, αξιόπιστο after sales service, είναι δίπλα σου σε κάθε στιγμή. Διαλέγετε Σιάμο, νιώθετε σιγουριά κάθε στιγμή.
1: Λέει εδώ ο Κυριάκος, ποιος νέος, Κυριάκος θέλει το μήνυμα του από τη Μαδρίτη, ποιος νέος θα θέλει να κάνει κάτι μόνος του ή να πάει κάπου με μπλοκάκι και να έχει νταβατζή το κράτος, γι' αυτό πάμε όλοι έξω. Καλά, είναι ένας από τους λόγους που φεύγει ο κόσμος έξω, δεν είναι μόνο
0: γιατί
1: αυτός.
0: Γιατί έξω δεν πληρώνουν φόρους, δεν έχουν νταβατζή το εκεί κράτος. Δεν το καταλαβαίνω το επιχείρημα.
1: Φαντάζομαι ότι δεν έχει τόσο ψηλή φορολογία.
0: Τι?
1: Έχει άλλο κόστος ζωής, άλλα δεδομένα φορολογίας.
0: Είναι νομίζω βαριά η φορολογία στα περισσότερα κράτη.
1: Καλά, είμαστε κάτι παραπάνω.
0: Τέλος πάντων. Είναι υποσυζήτηση. Κοίτα, δεις, αλλού είμαστε λίγο παραπάνω, αλλού είμαστε αρκετά παρακάτω. Αλλά ας πούμε, αν κάνεις μια δικιά σου επιχείρηση, ο συντελεστής φορολόγησης στα κέρδη είναι 22. Αν πάρεις και το μέρισμα άλλα 5, 27. Mm-hmm. Το 27 δεν είναι από τα πιο ψηλά. Σε πάρα πολλά κράτη, δηλαδή, για να κάνεις επιχείρηση. Mm-hmm. Εκεί που είναι η διαφορά, και το καταλαβαίνω, είναι όταν πας μισθωτός. Αλλά και εκεί είναι διαφορά και στα κόστη, έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολα. Αλλά τέλος πάντων, τώρα στο παρατσάκι θα τα προλαβαίνουμε. Εδώ είμαστε, θα τα μιλήσουμε. Ναι. Φαντάζομαι θα είναι και από τα θέματα που θα μιληθούν τώρα που μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι κάνουμε, φεύγουμε.
0: Ανανέωση
1: του ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 12. Να είστε όλοι καλά.
0: Να προσέχετε.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story?
8: Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
12: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
13: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
14: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες, κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου σήμερα, με το ρευστό πολιτικό σκηνικό στα κόμματα της κέντρου αριστεράς και με τη νέα τρόγλη στους Αγίους Αναργύρους, στην οποία μεγάλωναν 3 ανήλικα παιδιά. Είναι 2:01 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Διεθνείς εξελίξεις και εξοπλιστικά προγράμματα βρέθηκαν στο επίκεντρο του Κησέα που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εγκρίθηκε η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030. Επιπλέον αποφασίστηκε η αποστολή επιπλέον οχημάτων M113 στο Λίβανο, στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας που διατηρεί η Αθήνα με τη Βηρυτό.
0: Ανωδικά κινούνται και πάλι διεθνείς τιμές πετρελαίου εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαμορφώνεται κοντά στα $110 το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 7% σε εβδομαδιαία βάση. Σύμφωνα με το Reuters, ο πόλεμος έχει κοστίσει σε εταιρείες όλου του κόσμου τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Η άνοδος αποτυπώνεται και στην Αντλία. Στη χώρα μας, πάνω από 2 ευρώ και 11 λεπτά η αμόλυβδη.
1: Την ίδια ώρα, νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν προειδοποίησε ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, απειλώντας πως δεν θα απομείνει τίποτα αν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τερματίστε την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος. Αναθεωρημένη πρόταση έχει διαβιβάσει το Πακιστάν στην Ουάσιγκτον.
0: Ξεκάθαρη προεκλογική ατζέντα έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε με την εκλογή της Νέας Πολιτικής Επιτροπής. Κάλεσε όλους στην παράταξη να δώσουν τη μάχη για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Το συνέδριο ήταν μια ευκαιρία να ακουστούν όλα. Δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι σε όλα, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.
1: Αναταράξει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη. Στα όργανα του κόμματος μεταφέρεται η σύγκρουση. Δεν θα αποφασίσουμε την αυτοδιάλυση, δήλωσε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παπάς, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, έχει την πρώτη ευθύνη να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Την ίδια ώρα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των νέων φορέων. Στις 26 Μαΐου θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα προηγηθεί στις 21 Μαΐου η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου οδηγείται ο οδηγός του αυτοκινήτου που εμπλέκεται σε τροχαίο, το οποίο στήχησε τη ζωή σε μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα. Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 30χρονο που συνελήφθη να οδηγεί με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης. Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.
0: Νέα υπόθεση με σπίτι τρόγλι, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Τρία παιδιά ηλικίας από 3-7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά και έχουν μεταφερθεί στο Πέδουν. Τι λέει η μητέρα τους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης?
1: Μητέρα κατήγγειλε τον σύζυγό της στα Χανιά για άσκηση βίας σε βάρος του 16χρονου γιού τους που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Είχε προηγηθεί και άλλη καταγγελία για παρόμοια ενέργεια τον προηγούμενο μήνα.
0: Συναγερμός για την έξαρση του ιού έμπολα στην Αφρική. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας σε Κονγκό και Ουγκάντα κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εκατοντάδες τα κρούσματα, δεκάδες οι θάνατοι.
1: Με ελεύθερη είσοδο και με σύνθημα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» εορτάζεται και φέτος η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Παράλληλα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και συναυλίες.
0: Στα αθλητικά, με εντυπωσιακή φιέστα, η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League με τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς να αποθεώνονται από τους φιλάθλους της ομάδος. Νωρίτερα ήρθε η ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League. Στην τρίτη θέση, ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa League, υποβιβάζονται στη Super League 2 Πανσεραϊκός και Λάρισα.
1: Και γενικά έθριος ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας ανεμοιβόρει έως 5 μποφόρ, καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, στους 25 στη Θεσσαλονίκη, που αναμένεται αύριο αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο μαζί μας θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος του Ρέντι στη δεξιά λωρίδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο σε Πανόρμου Ψυχικό. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου και του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στην Αττική Οδό κλειστή θα παραμείνει η έξοδος προς Κοροπή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από απόψε στις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
1: Παναγιώτη, έχουμε και νέες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στη γραμμή 2 του μετρό από Κυριακή ως Πέμπτη. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο κλείνουν από τις 10 παρά 20 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.
4: Το θέμα της ημέρας.
0: Στον απόϊχο της νέας πρόκλησης από τη γειτονική μας χώρα που προωθεί προς ψήφιση στην τουρκική βουλή νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, συνεδρίασε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνέχιση των εξοπλιστικών προγραμμάτων με το βάρος να στρέφεται στην προμήθεια νέων φρεγατών ιταλικής κατασκευής. Συζητήθηκε επίσης η ενίσχυση του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα που αφορά σε ένα υπερσύγχρονο σύστημα εράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η ατζέντα, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, δεν περιορίστηκε μόνο στα εξοπλιστικά, αλλά και στο ζήτημα της μετανάστευσης, καθώς οι ροές αναμένεται να αυξηθούν λόγω της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Ο Χρήστος Μαζανίτης είναι κοντά μας, που συνυπογράφει το αποκαλυπτικό δημοσίευμα το οποίο διαβάσαμε την Κυριακή στη Real News για την ετοιμότητα του πολεμικού ναυτικού και της ελληνικής αεράμινας εξαιτίας του επένσχυντου νομοσχεδίου που προώθει προς ψήφιση ο Ερντοάν.
5: Και να ξεκινήσω με τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, όσα βγαίνουν μέσα δηλαδή από το ΚΙΣΕΑ, από τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ.
0: Που να συμπληρώσουμε, Χρήστο, ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά.
5: Ολοκληρώθηκε και αυτό το οποίο αποφασίστηκε μεταξύ άλλων είναι να αποσυρθούν οι δύο συστοιχίες Patriot που είχαν τοποθετηθεί στην Κάρπαθο αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη για να καλύψουν την Βουλγαρία αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο λόγος που αποφασίστηκε είναι γιατί αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι λόγοι ανησυχίας και απειλής όπως είχαν αυτοί εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εάν χρειαστεί, θα επανέλθουν όχι σε αυτά τα σημεία, αλλά ακόμη και σε πιο προωθημένα, εάν αυτό επιχειρησιακά κρυφεί απαραίτητο. Επιπλέον, αυτό το οποίο αποφασίστηκε στο ΚΙΣΕΑ είναι η αποστολή επιπλέον τεθωρακισμένων οχημάτων, 113 από το απόθεμα, από το πλεόνασμα των ενόπλων δυνάμεων προς το Λίβανο, στο πλαίσιο της στρατηγικής και στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει δύο χώρες. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα στέλνει αυτή τη βοήθεια στο Λίβανο και είναι η δεύτερη φορά που τα στέλνει τεθωρακισμένα οχήματα, 113, στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει η κυβέρνηση του Λιβάνου για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών. Κατά τα άλλα, αποφασίστηκε αυτό το οποίο είχε επικυρώσει τις προηγούμενες ημέρες η Βουλή, δηλαδή η αναβάθμιση των 4 φρεγατών κλάσης ΜΕΚΟ, η πρόσκληση 2 φρεγατών Bergamini από την Ιταλία με την προαίρεση για απόκτηση επιπλέον 2 μεταχειρισμένων όταν αυτές απελευθερωθούν από το απόθεμα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και η προμήθεια κρυπτοσυσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιών των ενόπλων δυνάμεων. Σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλέα, αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι να επανέλθουν σε δεύτερο χρόνο όταν θα συμβασιοποιηθούν οι παραγγελίες οι οποίες ήδη έχουν συμφωνηθεί σε ανώτατο επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν μέσα στις συμβάσεις αυτές και η συμμετοχή κατά τουλάχιστον 25% της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Κατά τα λοιπά, έγινε ενημέρωση εκτός της ατζέντας και συζήτηση τόσο για το θαλάσσιο ντρόν της Λευκάδας, για το οποίο θυμίζω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει ζητήσει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Υπουργών Άμυνας της Βρυξέλλες που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα, με τον Ουκρανό Υπουργό να έχει επιφυλαχθεί για να απαντήσει, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει σχεδόν μία εβδομάδα μετά. Επίσης συζητήθηκε και το κομμάτι της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου από την Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, με όλες τις πιθανές αντιδράσεις που η ελληνική διπλωματία θα μπορέσει να αντιδράσει πάνω σε αυτό. Και επίσης συζητήθηκε και το κομμάτι των μεταναστευτικών ροών. Αυτά έχουν γίνει σε επίπεδο συζητήσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο ανέφερες, δηλαδή το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Real News της Κυριακής, αυτό έρχεται στην ουσία για να επιβεβαιώνει, το σημερινό κησία στην ουσία επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία αναφέραμε στο ρεπορτάζ το οποίο είχαμε, ότι δηλαδή μπαίνουμε σε μια νέα εποχή αυτής της αυξημένης εγρήγορσης των ενόπλων δυνάμεων, δεδομένου το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι λίγες οι προκλήσεις επί του πεδίου από την Τουρκία, τόσο από αέρος. Θυμίζω, είχαμε την παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16 ανατολικά της Ρόδου, αλλά είχαμε και την παρενόχληση από την τουρκική πυραυλάκα το ΑΤΑΚ του πλοίου Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικών μηνών.
0: Ανοιχτά τη Αστυπάλαια.
5: Για τη σύνδεση τη Αστυπάλαια με την ΚΟ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.
1: Την ίδια ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη κομματικές διεργασίες που προκαλούν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό εν ώψη των επόμενων εκλογών. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες, ο Πρωθυπουργός έθεσε ξεκάθαρη προεκλογική ατζέντα, κάνοντας απολογισμό του κυβερνητικού έργου και θέτοντας τις προτεραιότητες για τη συνέχεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, καλώντας όλους να δώσουν τη μάχη για τη διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας και στέλνοντας μηνύματα Σπύρο Μουρελάτο προς πάσα κατεύθυνση.
6: Κατάσταση παραδεδομένη εκλογική εγρήγορση τη ΕΡΕΣΕΛΙΣΑΒΕ, τη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και στις τρεις τοποθετήσεις που είχε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αντιστοίχως στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός ιεράρχησε τρεις κύριες προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030, την οικονομική ευημερία, την ασφαλή πατρίδα, αλλά και τη θεσμική αναγέννηση κράτους και δημόσιας ζωής μέσω της υλοποίησης και προώθησης πλήθους μεταρρυθμίσεων και εξαφορμής της ανεξελίξης συνταγματικής αναφέρωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να παραδεχτεί λάθη και αστοχίες κατά το διάβα των 7 κυβερνητικών ετών της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, απέφυγε να σηκώσει το γάντι το οποίο του έριξε ο Νίκος Δένδιας στην τοποθέτηση του Σαββάτου, κάνοντας λόγο για υγιή προβληματισμό ο Πρωθυπουργός έναντι των εχμών που άφησε ο Υπουργός Άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλέον έχει μπροστά του 8 με 9, 10 μήνες ξεκάθαρης προεκλογικής περίοδου. Η Νέα Δημοκρατία εντός του επομένου δεκαημέρου θα πρέπει να έχει εκλέξει τον νέο γραμματέα της νεοεκλεγής χθες πολιτικής επιτροπής, ενώ ας μην ξεχνάμε ότι πέραν των εσωκομματικών πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως ιεράρχησε ο Πρωθυπουργός, είναι η οικονομία, αλλά είναι και τα εθνικά. Εξάλλου, ένα από τα διλήμματα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ποιος στο πρωθυπουργικό τηλέφωνο στις 3 το πρωί, εφόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη, προσωποποιώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους, μιλώντας δηλαδή για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σοκράτη Φάμελο και τον Ζωγό Σαντοπούλε.
1: Μηνύματα λοιπόν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο ως προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όσο και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σπύρο Μουρελάτο. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, χαρακτήρισε το συνέδριο του κόμματος ως μια ευκαιρία να ακουστούν όλα.
7: Είναι μια μοναδική ευκαιρία, ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος, που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε. Αυτό είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας και μεγάλη πρίκα. Και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας, τον εξελισσόμαστε και το να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση, έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Και παραλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας, διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν, γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, ναι, να το ενισχύσουμε. Ναι, αν δεν είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε στις εκλογές.
0: Να μείνουμε σε πολιτικές ειδήσεις. Σε νέα περιδίνηση μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη και εν ώψη της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα που θα γίνει στις 26 του μηνός. Αναλυτικές πληροφορίες για το παρασκήνιο της απόφασης Φάμελου να προχωρήσει στη διαγραφή και για το ρευστό κλίμα που διαμορφώνεται πλέον στην Κουμουνδούρου έχει ο Γιάννης Τσακίρης.
8: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, ήταν κεραυνό σε νεφρία η απόφαση Σοκράτη Φάμελου, η οποία προκλήθηκε από την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη
9: που άφηνε εχμές ότι ουσιαστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί ένα οργανωμένο σχέδιο προκειμένου να μεταβιβαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζω ότι η αφορμή ήταν η ανάρτηση, δήλωση μάλλον του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος μιλούσε για έκτακτο συνέδριο προκειμένου να ενσωματωθεί το κόμμα και για τη μεταφορά της περιουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα, στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήταν που προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη. Προχώρησε στην επίμαχη ανάρτηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να του δείχνει την πόρτα της εξόδου. Από εκεί και πέρα έχει ξεσπάσει ουσιαστικά ένα καυγά σχετικά με το αν μπορεί να συμμετάσχει ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του στην πολιτική γραμματεία, καθώς εκεί θα λέγαμε στην ανάρτηση του έδινε ραντεβού με τον Σοκράτη Φάμελο. Αυτό που έλεγαν από την Κουμουνδούρη είναι ότι πλέον δεν μπορεί να μετάσχει στο όργανο, καθώς και εκλεγεί εξ οφίτσιο λόγω της θέσης του βουλευτή στην Κεντρική Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά, ο κριτικός βουλευτής θεωρεί ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο βάσει του καταστατικού και ζητά να παρέμβουν οι βουλευτές αλλά και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας απέναντι στην αδικία, όπως λέει, που υφίσταται. Να σου πω ότι σήμερα είχαμε παρέμβαση και από τον Νίκο Παπά, ο οποίος ουσιαστικά στήριξε τον Παύλο Πολάκη λέγοντας ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα που έχουν πολύ καιρό να συνεδριάσουν και να βρεθεί μια λύση, μια συμβιβαστική λύση, να βάλουν όλοι στο κρασί, νερό στο κρασί τους προκειμένου να πορευτούν όλοι μαζί, όπως είπε. Ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν πρέπει να, αν μπορεί να δώσει το παρόν ο Παύλος Πολάκης στην πολιτική γραμματεία, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι παρόν.
0: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς Γιάννη Τσακίρη, μίλησε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και θα τον ακούσουμε αργότερα όταν ολοκληρώσεις, για να πάμε και στις ανακοινώσεις.
9: Δήλωση μάλλον του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος μιλούσε για έκτακτο συνέδριο προκειμένου να ενσωματωθεί το κόμμα και για τη μεταφορά της περιουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα, στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήταν που προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη. Προχώρησε στην επίμαχη ανάρτηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να του δείχνει την πόρτα της εξόδου. Από εκεί και πέρα έχει ξεσπάσει ουσιαστικά ένα καυγά σχετικά με το αν μπορεί να συμμετάσχει ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του στην πολιτική γραμματεία, καθώς εκεί θα λέγαμε στην ανάρτηση του έδινε ραντεβού με τον Σοκράτη Φάμελο. Αυτό που έλεγαν από την Κουμουνδούρη είναι ότι πλέον δεν μπορεί να μετάσχει στο όργανο, καθώς και εκλεγεί εξ οφίτσιο λόγω της θέσης του βουλευτή στην Κεντρική Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά, ο κριτικός βουλευτής θεωρεί ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο βάσει του καταστατικού και ζητά να παρέμβουν οι βουλευτές αλλά και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας απέναντι στην αδικία, όπως λέει, που υφίσταται. Να σου πω ότι σήμερα είχαμε παρέμβαση και από τον Νίκο Παπά, ο οποίος ουσιαστικά στήριξε τον Παύλο Πολάκη λέγοντας ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα που έχουν πολύ καιρό να συνεδριάσουν και να βρεθεί μια λύση, μια συμβιβαστική λύση, να βάλουν όλοι στο κρασί, νερό στο κρασί τους προκειμένου να πορευτούν όλοι μαζί, όπως είπε. Ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν πρέπει να

0: πολιτική γραμματεία, καθώς εκεί θα λέγαμε στην ανάρτηση που έδινε ραντεβού με τον Σοκράτη Φάμελο. Αυτό που έλεγαν από την Κουμουνδούρη είναι ότι πλέον δεν μπορεί να μετάσχει στο όργανο, καθώς και εκλεγεί εξ οφίτσιο λόγω της θέσης του βουλευτή στην Κεντρική Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά, ο κριτικός βουλευτής θεωρεί ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο βάσει του καταστατικού και ζητά να παρέμβουν οι βουλευτές αλλά και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας απέναντι στην αδικία, όπως λέει, που υφίσταται. Να σου πω ότι σήμερα είχαμε παρέμβαση και από τον Νίκο Παπά, ο οποίος ουσιαστικά στήριξε τον Παύλο Πολάκη, λέγοντας ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα που έχουν πολύ καιρό να συνεδριάσουν και να βρεθεί μια λύση, μια συμβιβαστική λύση, να βάλουν όλοι στο κρασί, νερό στο κρασί τους, προκειμένου να πορευτούν όλοι μαζί, όπως είπε. Ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν πρέπει να, αν μπορεί να δώσει το παρόν ο Παύλος Πολάκης στην πολιτική γραμματεία, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι παρόν.
1: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, Γιάννη Τσακίρη, μίλησε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και θα τον ακούσουμε αργότερα όταν ολοκληρώσεις, για να πάμε και στις ανακοινώσεις που αναμένουμε από τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μηνός. Ναι, οι επίσημες ανακοινώσεις.
0: Ναι, πράγματι η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Είχε ξεκινήσει ουσιαστικά, να σου πω, από το Σάββατο, όταν είχε ένα βίντεο αναρτήσει στα social media που έλεγε ότι τον Μάρτιο ήταν νωρίς. Κυριακή είχαμε χθες νέο βίντεο που έλεγε ότι το Σεπτέμβριο είναι αργά και σήμερα με ένα νέο βίντεο στα social media που εμφανίζει δύο παιδιά με ποδοσφαιρικές φανέλες με τα νούμερα 26 και 5 ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει επίσημα την ίδρυση του νέου κόμματος του. Τώρα αναζητεί το χώρο. Από ό,τι μαθαίνουμε, μάλλον θα είναι στο Φυσίο με φόντο την Ακρόπολη, όπου εκεί θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Πλέον θα σου έλεγα ότι το ενδιαφέρον είναι στο ποιοι θα είναι στο πλευρό του, ενώ βεβαίως και το τι θα γίνει με τα στελέχη, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ενσωματωθούν στο νέο κόμμα.
1: Είναι απευκταίο να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από το κόμμα Τσίπρα. Επιμένω να συνεδριάσουμε για να έχουμε άμεση ενημέρωση, δήλωσε ο Νίκος Παπάς τον Νίκο Χατζηνικολάου. Να τον ακούσουμε.
2: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Πρέπει να ερωτηθούν άλλοι. Είναι απευκταίο. Δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν συμβεί το απευκταίο. Και γι' αυτό επιμένω στο να συνεδριάσουμε άμεσα και να έχουμε μία ενημέρωση για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας.
3: Μήπως είναι μονόδρομος η απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, είναι συντεταγμένο κόμμα. Η άποψη αυτή που λέτε είναι οριακή, δεν απηχεί τις απόψεις που έχει διατυπώσει η ηγεσία μας και γι' αυτό λέω ότι επήγει η συνεδρίασή μας, οι καθαρές κουβέντες και η ενημέρωση για το που βρισκόμαστε.
4: Στον πολιτικό χάρτη όμως έρχεται να προσθεθεί και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Την Πέμπτη αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το νέο φορέα στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε ζωντανά η συγκέντρωση υπογραφών στήριξης. Παρόν ήταν και ο επιχρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα Θανάσης Αυγερινός, που σύμφωνα με πληροφορίες Γρηγόρη Δάνη αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου τύπου.
5: Εκδήλωση για τη συγκέντρωση υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της στενής συνεργάτιδας της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι. Η εκδήλωση μεταδόθηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έδωσαν το παρόν ο Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, και ο επιχρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Σε δήλωσή της, η κυρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για την προσέλευση, δηλώνοντας ότι σήμερα μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο, σήμερα δηλαδή, θα το καταθέσουμε στον Άριο Πάγο, όπως είπε, γράφουμε όλοι μαζί την καλή και τη σωστή ιστορία. Ωστόσο, η κατάθεση της διακήρυξης στο ανώτατο δικαστήριο φαίνεται ότι θα καθυστερήσει μερικές ημέρες, καθώς υπάρχουν άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν και δεν κατάφεραν να βρίσκονται στην Αθήνα. Τα στελέχη του νέου κόμματος επιδιώκουν να συγκεντρώσουν πάνω από 70.000 υπογραφές μέχρι το τέλος Ιουνίου. Τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος θα γίνουν την προσεχή Πέμπτη στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού σημειώνεται τις τελευταίες ώρες μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου προς την Τεχεράνη ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα και δεν θα μείνει τίποτα στο Ιράν αν άμεσα δεν υπάρξει.

0: Στη συμφωνία, το Brentec τοξεύτηκε νωρίτερα στα 111 δολάρια το βαρελί. Η διεθνής ανησυχία λόγω του αδιεξόδου αυξάνεται και οι πολίτες αδυνατούν πλέον να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, Δημήτρη Χριστούλια, που συνεχώς επιδεινώνεται.
1: Βασίλη, όπως φαίνεται, αναπόφευκτες αναμένεται να είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Όπως τα ανέφερε, στα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι σε 110,5 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,3%. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη και συγκεκριμένα η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα να είναι στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 81 λεπτά το λίτρο. Όπου αναλυτικότερα να σου πω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν το 1,75, που σημαίνει ότι είχε αυξηθεί 36 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί περίπου 24 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο το 1,81 που είναι η μέση τιμή για το πετρέλαιο κίνησης σήμερα, Βασίλη, είναι μαζί με την επιδότηση στην Αντλία των 20.
0: Συγκρατεί την τιμή προς το παρόν η επιδότηση, Δημήτρη.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Η επιδότηση είναι αυτή που συγκρατεί την τιμή. Αλλιώς θα είχαμε το πετρέλαιο κίνησης και αυτό πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως όλα δείχνουν, εφόσον συνεχίζεται αυτή η αβεβαιότητα και δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρξει τερματισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή ή μια σοβαρή αποκλιμάκωση, η αμόλυβδη βενζίνη οδεύει προς τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο της επόμενες μέρες, δημιουργώντας πραγματικά μια σημαντική επιβάρηση για τα νοικοκυριά. Τώρα, όπως συνηθίζω να σου λέω, η πιο φθηνή αμόλυβδη βενζίνη σε περίπτωση.
0: Να δω που θα με στείλεις αυτή τη φορά, Δημήτρη.
1: Να ταξιδεύσεις είναι στην Πέρια, 2 ευρώ και 8 λεπτά ανά λίτρο, ενώ το πιο φθηνό πετρέλαιο κίνησης, Βασίλη, θα το βρεις στη Δράμα ή στην Καβάλα, με τη μέση τιμή να φτάνει το 1 ευρώ και 79 λεπτά ανά λίτρο. Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι αύξηση στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν και μια σειρά από
0: ανατιμήσεις σε προϊόντα και βασικές υπηρεσίες.
1: Ακριβώς, Βασίλη, και μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά τις τιμές βασικών αγαθών, με τον πληθωρισμό ήδη για τον Απρίλιο να έχει αυξηθεί σημαντικά και να έχει ξεπεράσει το 5%. Βασίλη.
0: Ακόμα και αν βρισκόταν τώρα λύση, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, θα απαιτούνταν πολλοί μήνες έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου βέβαια εκτινάσονται καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις για νέα ανάφλεξη στην περιοχή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, τονίζοντας ότι καλό θα ήταν να κινηθεί γρήγορα. Μάλιστα, ανήρτησε χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Την ώρα που το Πακιστάν έστελνε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για τις τελευταίες εξελίξεις, μας ενημερώνει ο Θανάσης Τσίτσας.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει πλέον ανοιχτά τις στρατηγικές επιλογές. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, συγκαλεί την τρίτη συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εν μέσω σενάριων για νέα κοινή στρατηγική δράση. Το κλίμα έχει επιβαρυνθεί από τις δημόσιες απειλές του Τραμπ ότι δεν θα μείνει τίποτα από το Ιράν αν δεν υπάρξει άμεση συμφωνία. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο στρατός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για πιθανή επανέναξη επιχειρήσεων με τις ΗΠΑ. Μεταδίδουν ότι δεκάδες αμερικανικά μεταγωγικά με πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ το τελευταίο 48ωρο, ενώ κάνουν λόγο για προετοιμασία πλήγματος σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Στο διπλωματικό πεδίο, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν έφρασες. Πηγές από το Πακιστάν αναφέρουν ότι η αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να επιμένουν σε σκληρούς όρους, με περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, σε μία εγκατάσταση μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και μερική αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων. Η Τεχεράνη απορρίπτει τους όρους και ζητά άρση κυρώσεων, αποζημιώσεις και αναγνώριση κυριαρχίας στα στενά των ορμούς. Το Brent κινείται ήδη κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται ταχύτατα λόγω της κρίσης και της πίεσης στα στενά του ορμούς. Ελισάβετ.
2: Γι' αυτό λοιπόν και όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Στη σύλληψη ενός νεαρού οδηγού που είχε μετατρέψει σε αγωνιστική πίστα την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, προχώρησε η τροχέα. Ο 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα σε τμήμα του δρόμου που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 80 χιλιόμετρα. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει περισσότερες πληροφορίες.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για ένα περιστατικό που πραγματικά σοκάρει με την επικινδυνότητά του και σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στον περιφερειακό της πόλης. 30χρονος οδηγός μετέτρεψε, όπως είπατε και εσείς, το δρόμο σε πίστα αγώνα ταχύτητας με τους δικυκλιστές της τροχέας να τον εντοπίζουν να κινείται ούτε λίγο ούτε πολύ με το ασύλληπτο νούμερο των 209 χιλιόμετρων την ώρα. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή του Ευόσμου, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες επί τόπου. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
2: Από τη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε στη Ρόδο, που εκτυλήθηκε μία ανίποτη τραγωδία στην άσφαλτο. Μία μητέρα 57 ετών και 26χρονη κόρη της έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Οι εικόνες από το σημείο προκαλούν σοκ, με διαλυμένες λαμαρίνες και συντρίμια σκορπισμένα παντού στο οδόστρωμα. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής, δυστυχώς όμως ήταν αργά. Θα συνδεθούμε με τη συνάδελφο Πέγκι Ντόκου από την εφημερίδα Δημοκρατική της Ρόδου.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Θα ξεκινήσω με τις τελευταίες εξελίξεις. Πριν από περίπου μισή ώρα ανακοινώθηκε ότι η Εισαγγελία Πλημμυλιωτικών Ρόδου άσκησε δύο σοβαρές κατηγορίες εις βάρος του 45χρονου οδηγού που ενεπλάκησε στο μοιραίο τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε χθες στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μία γυναίκα 57 ετών και 26χρονη κόρη της. Η τραγωδία που σόκαρε κυριολεκτικά τη Ρόδο και αποστέρισε τη ζωή από δύο γυναίκες αποκτά πλέον άλλες νομικές προεκτάσεις. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμυλιωτικών Ρόδου άσκησε σε βάρος του κατηγορούμενου δύο ποινικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Τον παρέπεψε στον δεύτερο τακτικό ανακριτή για τα περαιτέρω. Η υπόθεση περνάει έτσι στο στάδιο της τακτικής ανάκρισης με όλο το νομικό βάρος το οποίο συνεπάγεται, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες.
2: Τώρα, Πέγγι, έχουμε καταλάβει πώς προκλήθηκε αυτό το δυστύχημα. Ισχύουν αυτές οι μαρτυρίες που λένε ότι ο οδηγός έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα και έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς νωρίτερα?
5: Αυτά έχουν υποθεί μέχρι τώρα, γιατί διενεργούνται ακόμη οι συνθήκες. Αυτά έχουν δοθεί μέχρι τώρα στη δημοσιότητα. Σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στις 3:20 στο 18ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, όπως ανέφερε προηγουμένως, όπου υπάρχει ένα μεγάλο κυκλοφοριακό, έτσι, ένας μεγάλος κυκλοφοριακό φόρτος. Το αποτέλεσμα ήταν βέβαια αυτό που αυτές οι φωτογραφίες που έκαναν και το γύρο του διαδικτύου. Μάλιστα, επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.
2: Ήταν συγκλονιστικές εικόνες, ναι.
5: Και παράλληλα κινητοποιήθηκαν και αστυνοφόροι του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν βέβαια χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να επιζήσουν. Και βέβαια ήταν και. Πρέπει να πούμε ότι. Και αυτό που έγινε ήταν πάρα πολύ ξαφνικό. Δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι φαίνεται ότι ο κατηγορούμενος δεν αρνείται ότι έτρεχε, ότι κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, η οποία υπερεύαινε το επιτρεπόμενο όριο, αλλά ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε κόκκινο σηματοδότη προκειμένου να κάνει αναστροφή και να κατευθυνθεί προς τη Λίνδο. Είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και κατά τη δική του εκδοχή κατέστησε αδύνατη την αποφυγή αυτής της ισχυρής σύγκρουσης. Τώρα όλα αυτά θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέα υπόθεση με σπίτι Τρόγλη, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Τρία παιδιά από 3 έως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Κίνηση. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
7: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχει ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
12: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
12: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
11: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
12: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
11: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένη.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Εργαλεία. Αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
2: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στους 97,8.
1: 38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Νέα υπόθεση ανήλικων παιδιών που μεγάλωναν σε τρόγλι γεμάτη ακαθαρσίες, αυτή τη φορά στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, αποκαλύφθηκε το Σαββατοκύριακο. Αστυνομικοί που κλήθηκαν από γείτονα αντίκρισαν 3 υποσιτισμένα παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Μετά το Περιστέρι, γινόμαστε μάρτυρες ενός ίδιου απαράδεκτου σκηνικού και στους Αγίους Αναργύρους, Θεοδόση Πάνου, όπου επίσης οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς.
2: Για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αυτές είναι οι κατηγορίες με τις οποίες σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος των δύο γονιών που είχαν τα τρία τους παιδιά, 3, 5 και 7 ετών, να ζουν κυριολεκτικά μέσα σε μία τρόγλη, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας τους Αγίους Αναργύρους. Μάλιστα, η δικαιολογία που έφερε η μητέρα ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή πραγματικά προβληματίζει, διότι εν ολίγοις φέρεται να είπε ενώπιον των δικαστικών λειτουργών ότι όταν έφτασαν στην πόρτα μου οι αστυνομικοί, απλά είχα να καθαρίσω δύο μέρες το σπίτι γιατί είχα κάποιες δουλειές. Βεβαίως οι εικόνες και ίσως τους έχουν δει και οι ακροατές μας, προφανώς και την διαψεύδουν, διότι μέσα σε δύο μέρες δεν γίνεται να μουκλιάσουν οι τείχοι, να σαπίσουν τα πορτοπαράθυρα και όλο μέσα το σπίτι, σχεδόν στο σύνολό του, να είναι σε μια κατάσταση που θυμίζει εγκαταλειμμένο.
1: Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις, αυτό ισχυρίστηκε η μητέρα των παιδιών, η οποία μαθαίνω ότι είναι και άνεργη.
2: Ναι, βεβαίως είναι άνεργη, λέγοντας ότι ο σύζυγός μου δουλεύει πάρα πολλές ώρες την ημέρα να μας ζήσει και εγώ προσπαθώ να φέρω βόλτα το σπίτι και τα τρία παιδιά, τα οποία μάλιστα, όπως είπαν και κάποιοι σκηνείς, είναι λίγο ατίθασα, λέει, και κάνουν ζημιές. Τώρα πώς γίνεται από αυτές τις ζημιές να έχουν σαπίσει τα πορτοπαράθυρα, να επικρατεί δυσοσμία μέσα στο σπίτι και τα πάντα να είναι σε κατάσταση από σύνθεσης, νομίζω ότι εκεί η λογική πια αρχίζει και αγγίζει τα όρια του παραλόγου για να μπορέσουμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν το δέχτηκαν και οι αρχές αυτό. Ήδη τα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Διαπίστωσαν γιατροί ότι τα παιδιά είναι υποσιτισμένα. Είναι υποσιτισμένα, βεβαίως, και βάλαν στα παιδιά να φάνε και διπλές και τριπλές μερίδες. Οι αστυνομικοί, πρέπει να σας πω, ότι συγκεντρώνουν και μαρτυρίες. Μία χαρακτηριστική μόνο θα σας αναφέρω, που έλεγε, γιατί είχε γίνει και καταγγελία σε αυτό, αλλά έχει γίνει είτε στην εισαγγελία είτε στον Δήμο. Είναι η πρώτη καταγγελία που γίνεται στην αστυνομία και αμέσως οι αστυνομικοί της βίας πήγαν στο σπίτι. Αυτή η καταγγελία, παύλα μαρτυρία, τι έλεγε, ότι βλέπανε τα παιδάκια το χειμώνα μέσα στο κρύο να είναι στο μπαλκόνι σχεδόν ημίγυμνα και να τρέμουν από το κρύο και τα πρωτοπαράθυρα του διαμερίσματος να είναι ορθάνυχτα. Τώρα,
1: και μιλάμε για παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, Θεοδός.
2: Και 7 ετών. Τώρα να δούμε το τι μέλη γενέστε με τα παιδιά, το τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας όσον αφορά την επιμέλειά.
1: Θεοδόση, έχουμε όμως σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και στην Κρήτη αυτή την ώρα.
2: Ναι, βεβαίως, και μάλιστα στα Βορίζια, και φαίνεται οι έρευνες να επικεντρώνονται σε μια πολυπληθή συγκεκριμένη οικογένεια η οποία απασχολεί τις αστυνομικές αρχές από το παρελθόν και όχι μόνο τώρα. Τώρα όμως υπάρχουν συλλήψεις, 3 στον αριθμό, ανάμεσά τους ο θείος και 2 ανήψια, πάντα από την ίδια οικογένεια. Τι έκαναν τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές, καθώς όπως είπαμε η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη και την επαύριο αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Εκβίαζαν συγχωριανούς τους να τους γράψουν τα κτήματά τους, να τους μισθώσουν δίθεν τα κτήματα, χωρίς βέβαια να καταβάλουν κάποιο αντίτιμο, ώστε να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να παίρνουν επιδοτήσεις. Όποιος τολμούσε να αμφισβητήσει και να πει όχι, εγώ δεν θα καθίσω να φτιάξω χαρτιά που να φαίνεται ότι σου έχω μισθώσει την γη μου ή την έχω παραχωρήσει για τους χύψη λόγους, τότε που κατέστρεφαν ακόμα και τις καλλιέργειες ή και τα ζώα, έβαζαν φωτιές γιατί κατηγορούνται και για εμπρισμούς, ενώ είχαν προβεί ακόμα και σε ξύλο δαρμούς, έστειλαν ανθρώπους στο νοσοκομείο. Είναι μια σοβαρή υπόθεση, καθώς από το 2021 μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί από την έρευνα ότι η συγκεκριμένη οικογένεια έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 580.000 ευρώ όλα τα χρήματα από δίθεν μισθωμένα αγροτεμάχια, και όχι μόνο αυτό, αλλά και ζωντανά. Η ζωοκλοπή ήταν στην καθημερινή διάταξη για την συγκεκριμένη οικογένεια, και αυτή η επιχείρηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπως γνωρίζουμε μετά το περιστατικό στα Βορίζια, το οργανωμένο έγκλημα, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ελληνικό FBI, δημιούργησε τμήμα και στην Κρήτη με εντολή του κυρίου Χρυσοκοίδη, πραγματοποίησε αυτή την επιχείρηση από το πρωί, είναι σε εξέλιξη, και όπως είχε πει κατά το πρόσφατο παρελθόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοκοίδης, 2-3 οικογένειες είναι αυτές που τελικά φαίνεται να κάνουν κουμάντο σε συγκεκριμένα σημεία στην Κρήτη και να δημιουργούν προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται άρχισε μάλλον το σταδιακό ξύλωμα αυτής της παραβατικής περιφοράς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Θα μείνουμε στην Κρήτη για μια νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, ένας 47χρονος κατηγορείται για άσκηση βίας κατά του 16χρονου γιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Μάλιστα, την καταγγελία έκανε η σύζυγός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε ένα μήνα, Κασιανή Βραχά.
4: Ελισάβετ, πρόκειται για μια σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που αποκαλύφθηκε στα Χανιά. Μια 46χρονη μητέρα κατήγγειλε το σύζυγό της για κακοποίηση του 16χρονου γιού τους που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ο άνδρας φέρεται να ξυλοκόπησε με τα χέρια του τον 16χρονο, προκαλώντας του τραύματα. Η αστυνομία έπειτα από την καταγγελία προχώρησε στη σύλληψη του 47χρονου στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας, όπως είπες και εσύ, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο σύζυγός της βιοπραγούσε κατά του παιδιού μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Συγκεκριμένα υποστήριξε πως τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε ξαναεπιτεθεί στον ανήλικο, χτυπώντας τον σε κεφάλι, πρόσωπο και σώμα. Ενώ αποτροπιασμό προκαλεί παράλληλα η καταγγελία της 46χρονης ότι ο άνδρας είχε κλειδώσει τον ανήλικο στην αποθήκη του σπιτιού. Έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση για τον 16χρονο προκειμένου να καταγραφούν τα τραύματά του και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία. Οι αρχές έχουν αναλάβει την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ εξετάζονται όλα τα σενάρια.
1: Πρεμιέρα είχαμε σήμερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λυκεία όλης της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση θα ακολουθήσουν στις 29 Μαΐου οι πανελλαδικές για τους σπουδαστές αρχικά των γενικών λυκείων. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Άρχισαν σήμερα οι ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026. Μετά την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων, τη σκητάλη θα πάρουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες αρχίζουν, όπως είπε, στις 29 Μαΐου. Ιού για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και μία μέρα μετά για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σε ό,τι αφορά στα γυμνάσια, η ολοκλήρωση των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου, με το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις να έχει οριστεί από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, Παγκόσμιος Συναγερμός έχει σημάνει για το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Κονγκό και Ουγκάντα μετά τα τουλάχιστον 300 ύποπτα κρούσματα και τους δεκάδες θανάτους. Συνδεόμαστε με την Τζέννη Κρυθαρά.
6: Όπως ανέφερε ο οργανισμός Ελισάβετ, η επιδημία στην Ανατολική Επαρχία Ιτούρη, όπου έχουν καταγραφεί περίπου 250 ύποπτα κρούσματα και 80 θάνατοι, δεν πληρεί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί πανδημία. Αντιθέτως, κλείθηκε ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Ωστόσο, ο οργανισμός προειδοποίησε ότι ενδέχεται να πρόκειται για πολύ μεγαλύτερη επιδημία από αυτή που καταγράφεται και αναφέρεται σήμερα, με σημαντικό κίνδυνο τοπικής και περιφερειακής εξάπλωσης. Για το τρέχον στέλεχος, να πούμε, του έμπολα δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα ή εμβόλια. Ο ιός έχει εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα του Κονγκό, καθώς δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί και στη γειτονική Ουγκάντα. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Γκεμπριέσος, προειδοποίησε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές αβεβαιότητες σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των μολυσμένων ατόμων και τη γεωγραφική εξάπλωση της επιδημίας.
1: Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας λόγω της Διεθνούς ημέρας μουσείων. Για τα δρόμενα που έχουν προγραμματιστεί μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
7: Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ICOM συνεχίζει και το 2026 τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, η οποία καθιερώθηκε το 1977 και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου. Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων φέτος έχει ως θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», με στόχο να αναδειχθεί ο ρόλος των μουσείων ως ανοιχτών και αξιόπιστων χώρων συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών. Τιμόμενοι φορείς για το 2026 είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Τα αθηναϊκά μουσεία, όπως είπες, και όχι μόνο, ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες τους, καλώντας μας να αφαιθούμε στην τέχνη και τη δημιουργία με σκοπό να δούμε τον ουσιαστικό ρόλο των μουσείων ως χώρος διαλόγου, συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής. Εκδηλώσεις λοιπόν σήμερα συγκεκριμένα: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεματικές Περιηγήσεις, Μουσείο Ακρόπολης Δωρεάν Είσοδος και Ρεσιτάλ Πιάνου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Ξενάγησης και Συναυλίες, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Συμπεριληπτική Αισθητηριακή Δράση, Ταινιοθήκη της Ελλάδας Δωρεάν Ξεναγήσεις, Εθνική Πινακοθήκη Ξεναγήσεις και Εκπαιδευτικά Προγράμματα.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο, έπεσε η ευλέγεια για τη Super League. Δεν θα αρχίσουμε από την πρωτοθλήτρια Δημήτρη, γιατί θα ξεκινήσουμε από την τρίτη θέση και τον ΠΑΟΚ.
8: Σκληρά μέτρα αποφάσισε να πάρει πριν από λίγο η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το απογοητευτικό φινάλε τη σεζόν που βρήκε την ομάδα στα 100 χρόνια από την ίδρυσή της να αποτυχάνει σε όλους τους στόχους. Με απόφαση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδη, τιμωρήθηκαν οι παίχτες με βαρύ πρόστιμο που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Παράλληλα, απαγορεύτηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισμένων που είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους και είχαν κλείσει εισιτήρια. Μάλιστα, επισημάνθηκε πως όποιος φύγει πριν την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη θα έχει κυρώσεις.
3: Τελείως διαφορετικά τα αισθήματα στην Αγία Σοφιά, εκεί όπου στήθηκε πανηγυρική φιέστα για να γιορτάσει η ΑΕΚ τον τίτλο της πρωταθλήτριας.
8: Αποθέωση χθες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τη Super League, του 14ου τίτλου στην ιστορία της ΑΕΚ, του δεύτερου που παίρνει στα 4 χρόνια παρουσίαση στο νέο γήπεδο. Παίχτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση, φίλαφλοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα. Κορυφαία στιγμή απονομή του κυπέλου που πήραν στα χέρια τους οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα Μουκουντή. Νωρίτερα, στην τελευταία αγωνιστική των play-off, ο Ολυμπιακός έφερε 1-1 με την ΑΕΚ. Σε συνάρτηση με το 2-2 που ήρθε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, η Ερυθρόλευκη δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι θα είναι στα πραγματικά του Champions League. Στην τρίτη θέση, όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το Europa League. Να πούμε ότι όσο κέρδιζε ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε 2-0 στην Λεωφόρο και σοφαρίστηκε από τον καλό Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν αυτός που θα πήγαινε στο Champions League. Πρώτη ΑΕΚ 77, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64, Παναθηναϊκός η πρώτη τετράδα με 52 βαθμούς. Η δουλειά είναι το μυστικό της επιτυχίας μας, τόνισε ο Μάρκο Νίκολιτς.
9: There is no secret. I answer this question.
8: Δεν υπάρχει μυστικό, όπως έχω ξαναπεί. Όλα βασίζονται στην πολύ σκληρή δουλειά και στο να έχεις πίστη σε αυτή τη διαδικασία. Να έχεις χρόνο και πίστη. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα εορτασμών. Την επόμενη σεζόν θα μας πάρουν σοβαρά υπόψη. Πρώτα απ' όλα, οι αντίπαλοι μας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να βελτιωθούμε περαιτέρω. Ίσως αυτό που κάναμε φέτος να μην είναι αρκετό του χρόνου. Αν ξεφύγει το μυαλό λόγω των εορτασμών, μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο δρόμο. Θα είμαστε στο Champions League ή στο Europa League. Όλοι θα μας παίρνουν σοβαρά και στην Ελλάδα. Το μυστικό μας, αυτή η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη που είχαμε, αυτή η προσέγγιση θα ανταμυφθεί από το ποδόσφαιρο και την τύχη.
3: Πάντως, μέσα στην πανηγυριακή ατμόσφαιρα, Δημήτρη, αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Λάζαρου Ρότα. Τι ακριβώς είπε?
8: Ο διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, λέγοντας: μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές.
10: Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος, για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά, και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό, για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Έστω και ένα τακατό να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
8: Τελευταία αγωνιστική χθες στις θέσεις 5 ως 8, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφη Βόλος 3-1. Πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου. Ο 8ος ο Βόλος, μετά την 9η και πρωτοτελευταία αγωνιστική των play-out, αποχαιρετούν τη Super League ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Τώρα οι ομάδες ξεκινάνε για να κλείσω τα σχέδιά τους. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ μίλησε για το μέλλον του στο Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι έχει συμβόλαιο όταν ρωτήθηκε μετά το χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ.
11: Νομίζει πως ναι, έχει συμβόλαιο και τουλάχιστον δεν του έχουν πει το αντίθετο.
1: Ο καιρός. Άρα η συννεφιά και ζέστη, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αυτή την ώρα στην περιοχή του Αμαρουσίου. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, Τάσο Αρνίακε.
12: Πράγματι, Βασίλη, ο άστατος ανοιξιάτικος καιρός θα συνεχιστεί ολόκληρη την εβδομάδα με τις συννεφιές, τις απογευματινές και τις βροχές και τις μπόρες τοπικά να είναι πλέον μια καθημερινή πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν για αύριο περιμένουμε ομίχλες το πρωί, στα δυτικά και αραιές νεφώσεις το πρωί στην δυτική, την κεντρική Μακεδονία και μετά στα υπόλοιπα υπηρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρότερες πάντως το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία με εξασθένιση σιγά σιγά προς το βράδυ. Βορείους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5, τοπικά 6, στα νότια πελάγια έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, τοπικά δεν αποκλείεται και κανένα 26, ενώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί και κάποια καταιγίδα, εννοώ και αστραπή με κεραυνό. Οι νοτιάδες το πρωί θα είναι ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 3 με 5. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, λίγες νεφώσεις το πρωί που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα και βελτίωση το βράδυ. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ, που το βράδυ θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 4 με 5. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
13: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια σε σταδίο Πατησίων. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας σε Πανόρμου και Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη άρπαζαν χωράφια και έπαιρναν επιδοτήσεις θείος και ανιψχύ. Ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες.
3: Και στο ενικός.gr κινδυνεύουν με περικοπή 200.000 συντάξεις κυρίας η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Χριστοδούλου.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Αγορά εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων διαπιστώνει σχετική έρευνα για τις τάσεις στη στελέχωση προσωπικού και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026. Επιβεβαιώνεται το βαθύ μισθολογικό χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ενώ σύμφωνα με τη Ράντσταντ, από τις τελευταίες δημοσιευμένες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του ΙΕΦΚΑ, προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στις πολύ μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων είναι μόλις 854 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Στον αντίποδα, ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις με 10 μισθωτούς και πάνω, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται στα 1.440 ευρώ. Η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Μελέτη του ΙΟΒΕ αποδεικνύει ότι τα ωφέλη με κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση μπορούν να ξεπεράσουν σημαντικά το αρχικό δημοσιονομικό κόστος. Ειδικότερα για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύει το κράτος ως κίνητρο, είτε πρόκειται για επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, χρηματοδότηση και άλλα, δημιουργούνται έως και 2 ευρώ επιπλέον στο εθνικό εισόδημα της χώρας κάθε χρόνο για μία πενταετία και 2.000 νέες θέσεις εργασίας στην πρώτη δεκαετία. Για να πετύχουν οι στόχοι, προτείνεται η θεσμοθέτηση 2 εθελοντικών προγραμμάτων με φοροελαφρύνσεις. Ο ατομικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για συστηματικές επενδύσεις και ο παιδικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για τη δημιουργία κεφαλαίου από τη γέννηση. Εκτός από την αναπλήρωση των χαμηλών εγχώριων αποταμιεύσεων, τα μέτρα στοχεύουν και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ένα στους δύο Έλληνες δηλώνει ότι πληρώνει κάθε μήνα συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες streaming και οι συνδρομές άθλησης και ευεξίας. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, σχεδόν ένα στους τρεις διατηρεί ενεργές τις συνδρομές επειδή πιστεύει ότι μπορεί να τις χρειαστεί στο μέλλον, ενώ το 14% παραδέχεται ότι απλώς τις ξεχνάει. Η έρευνα δείχνει ότι το 86% των Ελλήνων διαθέτει τουλάχιστον μία ενεργή συνδρομή, ωστόσο η διαχείρισή τους κάθε άλλο παρά αποτελεσματική είναι. Με βάση τα ευρήματα, οι αχρησιμοποιητές συνδρομές επιβαρύνουν σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Περίπου το 26% των ερωτηθέντων χάνει από 5 έως 15 ευρώ μηνιαίως, ενώ ένα επιπλέον 10% δηλώνει ότι το ποσό που πληρώνει ξεπερνά τα 15 ευρώ το μήνα. Αυτές οι μικρές επαναλαμβανόμενες χρεώσεις συχνά παίρνουν απαρατήρητες, όμως σε ετήσια βάση συσσωρεύονται σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.
14: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
18: Hertz Leasing.
17: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
18: Hertz Leasing.
17: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
18: Hertz Leasing.
17: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
19: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών. Μάλιστα.
20: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: 93FM Radio.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
3: Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 6 συλλήψεις σταυρούς για τις Κρήτης για εκβιασμό πίεζαν αγρότες για να τους παίρνουν τα χωράφια προκειμένου να καρποθούν παράνομες επιδοτήσεις. Μήνυμα προς το Κίεβο ότι μετά την εντοπισμό και την ταυτοποίηση του Ουκρανικού ναυτικού ντρόν στη Λευκάδα θα πρέπει να αποσύρει όσα ντρόν παραμένουν εκτός ράνταρ μακριά από τις ελληνικές ακτές, στέλνει η Αθήνα. Με περικοπή έρχονται αντιμέτωποι 200.000 δικαιούχοι σύνταξης χειρίας μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης. Το Πακιστάν φέρεται να κοινοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ελληνίδες τουρίστριες τραυματίστηκαν στη Μινόρκα της Ισπανίας μετά από κατάρρευση τμήματος κτηρίου. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.221 μονάδες. Ισραηλινές δυνάμεις αναχέτησαν ανοιχτά της Κύπρου τον στολίσκο για τη Γάζα που αποτελείται από περίπου 50 σκάφη τα οποία είχαν αποπλέψει από τη Νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα. Εντοπίστηκαν στις Μαλδίβες ισορροί των 4 διτών από την Ιταλία.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: δυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hugo.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hugo.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
9: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
9: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
8: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
10: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
11: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
10: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
11: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
11: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
11: Εσύ από πού έρχεσαι?
10: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: 30 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 6 συλλήψεις σταυρούς για τις Κρήτης για εκβιασμό. Πίεζαν αγρότες για να τους παίρνουν τα χωράφια προκειμένου να καρποθούν παράνομες επιδοτήσεις. Μήνυμα προς το Κίεβο ότι μετά την εντοπισμό και την ταυτοποίηση του ουκρανικού ναυτικού ντρόν στη Λευκάδα, θα πρέπει να αποσύρει όσα ντρόν παραμένουν εκτός ράνταρ μακριά από τις ελληνικές ακτές, στέλνει η Αθήνα. Με περικοπή έρχονται αντιμέτωποι 200.000 δικαιούχοι σύνταξης χειρίας μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης. Το Πακιστάν φέρεται να κοινοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ελληνίδες τουρίστριες τραυματίστηκαν στη Μινόρκα της Ισπανίας μετά από κατάρρευση τμήματος κτηρίου. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.221 μονάδες. Ισραηλινές δυνάμεις αναχέτησαν ανοιχτά της Κύπρου τον στολίσκο για τη Γάζα που αποτελείται από περίπου 50 σκάφη τα οποία είχαν αποπλέψει από τη Νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα. Εντοπίστηκαν στις Μαλδίβες ισορροί των 4 διτών από την Ιταλία.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: 1993. Στις 18 Μαΐου του 1984, σαν σήμερα, οι Simple Minds ήταν καρφωμένοι στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Charts με το Don't You Forget About Me. Πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί για τις γυναίκες που τις λένε και ασθενές φίλο. Κι όμως, το 1953, σαν σήμερα, μια γυναίκα έσπασε το φράγμα του ήχου πετώντας με αεροσκάφος F-86. Το 1958, πάλι σαν σήμερα, ένα παρόμοιο αεροσκάφος έσπασε το ρεκόρ της. Δεν ξέρουμε αν το οδηγούσε άντρας ή γυναίκα. Ξέρουμε όμως ότι το 1962, σαν σήμερα, ο Αμερικανός αθλητής Al Orter έσπασε το ρεκόρ των 61 μέτρων στη δισκοβολία. Όπως καταλάβατε, πάντα υπάρχει κάποιος που σπάει το ρεκόρ.
1: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Ακβάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story?
1: Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελό Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Με τη θερμοκρασία σήμερα να έχει αγγίξει και τους 22-23 βαθμούς στην πόλη της Πρέβεζας. Να ευχηθούμε να κρατήσει αυτός ο καιρός, γιατί είχαμε ένα δύσκολο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έριξε νεράκι. Πιο πολύ λασποβροχή και όχι καθαρό νερό. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε εμείς καθημερινά στο ραντεβού μας Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 6 στο ραδιοπρέβεζα 93. Στο μικρόφωνο Γιάννης Βασιλιάδης. Μας ακούτε ραδιοφωνικά στο 93, ιντερνετικά στο radioprevesa.gr και live streaming στο Γιάννης Βασιλιάδης με αγγλικούς χαρακτήρες στο Facebook, σε όλες τις σελίδες και ομάδες που γίνεται η κοινοποίησή του. Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω αθλητικά. Για μια δημοσίευση καλώς τώρα την έκανε ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος, ο Φίλιππος Οξέρας. Είχα πριν συνομιλία μαζί του σχετικά με μια ανάρτηση που έκανε για τον ΠΑΣ Πρέβεζα. Ο ίδιος έγραψε βέβαια ότι εγώ δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά, δεν γνωρίζω με τα αθλητικά. Έγραψε ότι οριστικοποιήθηκε ο Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο του ΠΑΣ Πρέβεζα, και έγραψε βέβαια και τους άμεσους συνεργάτες, αυτό που λέμε το staff προπονητών, βοηθών, προπονητών, τερματοφυλάκων και λοιπόν που θα είναι μαζί με τον ΠΑΣ Πρέβεζα την νέα χρονιά, μάλλον με τον Κριστόφ Βαζέχα την νέα χρονιά στον ΠΑΣ Πρέβεζα. Δεν θα σας πω αν ισχύει ή όχι, γιατί ακόμα επίσης η ανακοίνωση δεν υπάρχει από τον ΠΑΣ Πρέβεζα. Εγώ όμως θα σχολιάσω σε αυτή τη δημοσίευση τους σχολιαστές των πάντων, τους βολεμένους που έχουν βολευτεί, είτε ήταν παιδιά της Νέας Δημοκρατίας, του κομματικού καθαρά σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι άλλαλα μπάλαλα, αυτά που λέμε εμείς εδώ κοινώς στην Πρέβεζα, άνθρωποι οι οποίοι δεν πατάνε ποτέ το πόδι στο γήπεδο, δεν ξέρουμε πού δουλεύουν, αν έχουν εργαστεί κτλ. Και βρίσκουν το διαδίκτυο ως ένα μέσο να ξεχαρμανιάσουν, να μην πω κάτι πιο χοντρό γιατί είναι ακόμα μεσημέρι προς απόγευμα. Λοιπόν, και μιλάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι χρώμα έχει μπάλα. Βέβαια, θα μου πεις, σήμερα είναι εποχή, οι μπάλες, οι ποδοσφαιρικές έχουν πολλά χρώματα. Έτσι. Οπότε κάποιο παιδάκι από αυτά, γιατί με αυτά τα σχόλια που γράφατε, μου δώσατε την εντύπωση ότι καλά δεν ξέρετε ποδόσφαιρο, αλλά ότι παρόλο που έχετε μια αλφα ηλικία στην ταυτότητα, με αυτά που γράφετε, μάλλον δεν συνάδουν η ηλικία της ταυτότητας με τα γραφόμενά σας. Λοιπόν, ακούστε τώρα, μάγκες. Επειδή έχετε κατατίσει αηδία, όλοι εσείς οι σχολιαστές των πάντων, να το επαναλάβω και πάλι, στρογγυλοκαθούμενοι σε ένα καναπέ, σε μια καρέκλα, δεν ξέρω πού χωράει ο από αυτό σας, έτσι, γιατί κάποιοι από το πολύ το καθισιό είσαστε μόνο μαμ, καχά και νάνι. Και δεν κάνετε τίποτα άλλο. Απολαμβάνετε τη σύνταξή σας, κάποιοι ορμόμενοι από Αθήνα, έτσι, okay. Λοιπόν, που ήσασταν και παιδιά κομματικά του Σωλήνα και σχολιάζετε την πολιτική, σχολιάζετε την κεντρική πολιτική, σχολιάζετε την τοπική πολιτική, σχολιάζετε τον αθλητισμό. Ξέρετε τι λέω εγώ. Δεν πάτε καμιά εκδρομούλα με το καπί της περιοχής σας και να μας αφήσετε εμάς τους υπόλοιπους που ακόμα είμαστε ενεργοί πολίτες και εργαζόμενοι να κάνουμε τη δουλειά μας. Θερμή παράκληση παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε το διαδίκτυο. Αν δεν έχετε γυναίκα, τραβάτε να βρείτε καμιά γυναίκα, έστω και σε αυτή την ηλικία που είσαστε. Πραγματικά δηλαδή. Έχετε καταντήσει αηδία. Αηδία. Και να ξέρετε ότι με αυτά που γράφετε δεν το πέσετε έξυπνοι, γιατί δεν είσαστε έξυπνοι. Εντάξει, κανείς δεν είναι παντογνώστης. Αλλά το να βλέπω άτομα να ασχολείστε, οι ίδιοι και οι ίδιοι, συγκεκριμένοι άνθρωποι, να ασχολείστε με όλα, αυτό με ξεπερνά. Αυτό με ξεπερνά. Δεν ξέρω τι ήσασταν ή τι θα μπορούσε να ήσασταν στην προηγούμενη ζωή σας. Μπορεί να ήσασταν γιατροί, δικηγόροι, μπορεί να ήσασταν το αντίγραφο του Ρονάλντο, μπορεί να ήσασταν του Τζόρνταν. Δεν ξέρω. Αλλά αυτά που γράφετε σπάνε τα πάντα. Σπάνε όλα τα κοντέρ. Δεν υπάρχει κοντέρ το οποίο θα γράψει την βλακεία που έχει ο καθένας από εσάς, τους σχολιαστές των πάντων, στο διαδίκτυο. Πραγματικά δηλαδή. Αφήστε τη διοίκηση του ΠΑΣ Πρέβεζα και την κάθε διοίκηση και τον κάθε πολιτικό άντρα, όλοι κρίνονται. Όλοι κρίνονται από το έργο τους. Δεν σας αρέσει ο σημερινός δήμαρχος Πρέβεζας Πάρχας Ζηρού? Μην το ψηφίζετε. Δεν σας αρέσει ο περιφερειάρχης? Μην το ψηφίζετε. Αλλά ρε φίλε, να μην έχεις πατήσει ποτέ το πόδι σου στο γήπεδο και να το γράφεις κιόλας. Εγώ γιατί να πάω να χάσω το χρόνο μου, αλλά και να σχολιάζεις αθλητικά, ειδικά για τον ΠΑΣ Πρέβεζα. Λοιπόν, κάπου δεν μου κολλάει, κάπου δεν πατάς.
ορθώς. Κάπου μπαλαντζές, δεν ξέρω πού. Δεν ξέρω πού, πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά σήμερα ήταν μια πολύ πολύ έτσι... Η ημέρα δεν ξεκίνησε καλά. Και δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Μου πω ένας, μου πω άλλος, άκουσα εκείνο, άκουσα τ' άλλο. Να σου πω κάτι. Η Πρέβεζα δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ νοοτροπία. Είμαστε ένα μεγάλο χωριό, λόγω πληθυσμού μεγάλο χωριό, και θα παραμείνουμε μεγάλο χωριό. Δεν δουλεύει τίποτα πουθενά επαγγελματικά. Πουθενά σε κανένα επίπεδο. Ούτε στον αθλητισμό, ούτε στον πολιτισμό, ούτε στην πολιτική, πουθενά. Γιατί βολευόμαστε, πολύ απλά, και βάζω και εμένα μέσα. Γιατί βολευόμαστε. Καλός ή κακός έτσι είναι. Βολευόμαστε. Ωραία. Είχα μια εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, για το θέμα του κολυμβητηρίου. Και λέγαμε γιατί δεν ανοίγει το κολυμβητήριο. Κρίμα για τους γονείς, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινούν τα παιδιά τους σε Γιάννενα Άρτα προκειμένου να κάνουν προπονήσεις κτλ. Κτλ. Κρίμα για τους γονείς, κρίμα για την ταλαιπωρία των παιδιών. Οι γονείς βαθιά το χέρι στην τσέπη. Περνάει λίγο καιρός, περνάνε οι μέρες και σκάει μια απάντηση από τον ίδιο τον δήμαρχο, τον Νίκο τον Γεωργάκο, που δεν την σχολίασα, έτσι. Αλλά αν κάποιος τη διαβάσει προσεκτικά, δεν ξέρω αν την έγραψε ο ίδιος ή αν είπε σε κάποιον να τη γράψει ή αν έβαλε στο chat την PD για να του βγάλει αυτή την απάντηση. Αλλά εγώ θα ήθελα να τη διαβάσουμε έτσι ήρεμα, σιγά σιγά, μήπως και βγάλουμε κάποιο νόημα. Γιατί λέει για κάποιες ημερομηνίες μέσα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σήμερα, γιατί σήμερα έλεγε ότι θα ξεκινήσει η λειτουργία του. Να με ενημερώσουν οι γονείς αν όντως ξεκίνησε ή θα ξεκινήσει. Θέλετε λιγάκι να την αναφέρω την απάντηση του Δημάρχου για το θέμα του κολυμβητηρίου. Okay. Λοιπόν, λέει, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας, οφείλω, λέει, να αποκαταστήσω την πραγματική εικόνα και τα πραγματικά γεγονότα απέναντι στους δημότες, στους γονείς, στους αθλητές και στα σωματεία της πόλης. Μάλιστα. Το Δημοτικό Κολυμβητήριο είχε ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας του και ήταν ουσιαστικά έτοιμο προς λειτουργία από τα τέλη Μαρτίου. Ωστόσο, για να μπορέσει να ξεκινήσει επίσημη νέα περίοδος λειτουργίας, απαιτείται όπως κάθε χρόνο η υποβολή αιτήματος από τους συλλόγους για τον καθορισμό ωρών, χρήσης και την παραχώρηση των εγκαταστάσεων. Θα μείνουμε εδώ. Λέει ότι το κολυμβητήριο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει ουσιαστικά από τα τέλη Μαρτίου. Γνωρίζω πολύ καλά και υπάρχουν και μηνυματάκια και υπάρχουν και επισκέψεις στο γραφείο του Δημάρχου και στο γραφείο του Αντιδημάρχου από μέλη συλλόγων που τους ρωτούσαν επίμονα πότε θα λειτουργήσει το κολυμβητήριο, περιμένουμε κάποια μηχανήματα, περιμένουμε κάποια ανταλλακτικά. Αυτές οι απαντήσεις μου δόθηκαν από τους συλλόγους. Okay. Φεύγουμε από εδώ. Η πρώτη αίτηση, λέει, από τους συλλόγους κατατέθηκε στις αρχές Μαρτίου του 26 και η δεύτερη στις 8 Μαρτίου, Μαΐου, ενώ η παραχώρηση είχε λήξει 31 Δεκεμβρίου. Η Δημοτική Αρχή, λέει, κινήθηκε άμεσα και με απόλυτη ταχύτητα, Σούπερμαν δηλαδή, συγκαλώντας κατεπηγόντως, τους ένιαξε και τους έτσουξε το κολυμβητήριο. Στις προηγούμενες χρονιές που ήταν κλειστό όλη τη χρονιά δεν τους έταξε, αλλά τώρα να το κάνουμε τάχιστα, Σούπερμαν. 11 Μαΐου, λέει, έγιναν οι αιτήσεις, μία αρχές, μία 8, 11, λέει, ώστε να εγκριθούν οι ώρες λειτουργίας και να δοθεί επίσημη χρήση στους συλλόγους. Και λέω εγώ τώρα, εκτός από τους συλλόγους που χρησιμοποιούν το κολυμβητήριο, το χρησιμοποιούν πολίτες, ναι ή όχι? Ξέρω, ναι. Okay. Εφόσον ο Δήμος ήταν έτοιμος από τα τέλη Μαρτίου να το ανοίξει και οι σύλλογοι, ας πάρουμε την πλευρά του Δήμου. Δεν είχαν ενημερώσει ότι, ξέρετε αδέρφια μου, αλήτες πουλιά, θέλουμε ώρες. Έπρεπε να περάσουν σχεδόν 2 μήνες για να βγάλει και την ανακοίνωση αυτή ο Δήμος, ενώ όλο αυτό το μεσοδιάστημα τα ακουγέ από ολούς, από προπονητές συλλόγων, από γονείς αθλητών, από τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί λοιπόν ο Δήμος άφησε 2 μήνες χρονικό διάστημα για να βγάλει αυτή την απάντηση μόλις προχθές? Και γιατί ο Δήμος, αφού περίμενε τους συλλόγους και οι σύλλογοι δεν πήγαιναν, γιατί δεν τους κόβει, δεν έδινε λειτουργία του κολυμβητηρίου στους πολίτες?
Δηλαδή οι πολίτες αποκλείονται. Γιατί κύριε Δήμαρχε. Πρώτον, δεύτερον, γιατί δεν δώσατε τη λειτουργία του κολυμβητηρίου εφόσον ήσασταν έτοιμοι στους σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Τρίτον, γιατί κύριοι της Δημοτικής Αρχής, εφόσον ήσασταν έτοιμοι όπως λέτε στην ανακοίνωση, δεν δώσατε τη λειτουργία του κολυμβητηρίου να κάνουν προετοιμασία οι υποψήφιοι σπουδαστές των σχολών που απαιτείται το μάθημα της κολύμβησης. Και τέταρτον, γιατί δεν δόθηκε στα παιδιά του Δημοτικού για ακόμα μια χρονιά, παίρνοντας εσείς έναν αβογοσώστη για να κάνουν τα παιδάκια το μάθημα της κολύμβησης. Σε αυτό υπάρχει κάποια απάντηση. Σας ρωτάω τώρα σαν πολίτης. Ούτε το παιδί μου έχω στο κολυμβητήριο, ούτε πρόκειται να πάει και ποτέ. Λοιπόν, ούτε ποσοστά παίρνω, ούτε σε σύλλογο είμαι, τίποτα. Ένας απλός πολίτης. Περνάω και το βλέπω κλειστό. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Γιατί λοιπόν το έχετε κλειστό, ενώ λέτε εσείς οι ίδιοι ότι ήσασταν έτοιμοι? Άρα διαψεύδεστε μόνοι σας. Λοιπόν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας και την τακτοποίηση από τους συλλόγους των απαραίτητων οικονομικών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών, σας χρωστάγανε οι σύλλογοι λεφτά για αυτό, δεν το δίνατε? Και γιατί δεν αγκαλέσατε τους συλλόγους να σας ξοφλήσουν? Από ό,τι γνωρίζω, οι σύλλογοι πληρώνονται μήνα-μήνα από τους γονείς των παιδιών. Γιατί λοιπόν, εφόσον όπως λέτε εσείς, προηγούμενων ετών, λοιπόν, γιατί λοιπόν, εφόσον χρωστάνε οι σύλλογοι, δεν βγάζετε μία ανακοίνωση όπως βγάζετε για τους πολίτες, ελάτε να τακτοποιήσετε τις οφειλές σας? Αλλά περιμένετε πάλι να περάσουν δύο μήνες, πάλι να γίνει ο τρελός χαμός στην Πρέβεζα, στα social και στα site, για να βγάλετε αυτή την ανακοίνωση μόλις προχθές. Εγώ δεν γνωρίζω αν πληρώνουν οι σύλλογοι και πόσα πληρώνουν, γιατί οι σύλλογοι είναι σύλλογοι, πληρώνονται. Και μην βγει κάποιος σύλλογος να μου πει εμένα, μα δεν πληρώνουμε κάτι, δεν πληρωνόμαστε. Και τι το κάνετε? Για την ψυχή της μανούλας σας? Όχι. Ξέρω πολύ καλά και από πρώτο χέρι ότι όλοι οι σύλλογοι που έχουν ακαδημίες ή που μαθαίνουν τα παιδάκια μπάσκετ, βόλεϊ, ρυθμική, στίβο, το νατάλο, με και πικ-πονγκ, πληρώνεστε. Άρα λοιπόν, εφόσον υπήρχε ένα κόστος που πληρώνουν οι σύλλογοι, γιατί οι σύλλογοι δεν πήγαν να πληρώσουν? Να πάρουμε και την άλλη πλευρά τώρα, του Δήμου. Να γίνω κακός. Και γιατί από προχθές μέχρι και σήμερα οι σύλλογοι που κατηγορούνται από τη Δημοτική Αρχή ότι οι σύλλογοι ευθύνονται το ότι δεν λειτουργούσε τόσο χρονικό διάστημα το κολυμβητήριο, δεν έβγαλαν μία ανακοίνωση? Άρα μήπως τρέχει αυτό που λέει ο Δήμος, ότι οι σύλλογοι αμέλησαν, ότι οι σύλλογοι δεν ενήργησαν τάχιστα στο να ζητήσουν άδεια και ώρες λειτουργίας? Γιατί οι σύλλογοι λοιπόν τέσσερις μέρες σφυρίζουν αδιάφορα? Γιατί εγώ μίλησα με εκπροσώπους των συλλόγων και ακόμα δεν έχω λάβει απάντηση. Θα το δούμε, μου είπανε. Και ακόμα περιμένω. Αλλά από το θα το δούμε μέχρι να δώσετε μία απάντηση, γιατί βγαίνετε και σχολιάζετε στα social media? Εγώ παίρνω όλες τις απόψεις. Δεν είμαι ούτε με το Δήμο ούτε με τους συλλόγους. Είμαι κάπου στο ενδιάμεσο. Λοιπόν, οφείλω επίσης, σε πρώτο πρόσωπο τώρα, μιλάει ο Δήμαρχος, να ξεκαθαρίσω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Ουδέποτε υπήρξε παρέμβαση ή πίεση προς τη Δημοτική Αρχή από τους συλλόγους για να ανοίξει το κολυμβητήριο. Διότι πολύ απλά η διαδικασία μπορούσε να έχει ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα. Άρα τι λέει ο Δήμος? Οι σύλλογοι φταίνε. Άρα οι γονείς δεν πρέπει να τα ρίχνουν στον Δήμο και στη Δημοτική Αρχή και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο. Να πάτε να τα ρίξετε γονείς, εφόσον με ακούτε, στους συλλόγους σας. Οι σύλλογοι λοιπόν, λέει ο Δήμος, ότι ευθύνονται για την καθυστέρηση που δεν άνοιγε το κολυμβητήριο τόσους μήνες. Και αυτό θα αιωρείται και θα υπάρχει μέχρι οι σύλλογοι να στείλουν κάποια επίσημη ανακοίνωση. Και αν έχουν στοιχεία που έχουν, να τα βγάλουν στο φως δημοσιότητας. Γιατί λοιπόν κρύβεστε, κύριοι των συλλόγων, και αφήνετε τους γονείς να πληρώνουν τα κερατιάτικά τους? Τους ρωτήσατε αν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά? Τους ρωτήσατε πόσο πιέζεται η μάνα και ο πατέρας ενός μικρού παιδιού για να πληρώσει το να πηγαίνουν έρχεται σε Άρτα Γιάννενα ή στους αγώνες? Τους ρωτήσατε αν έχουν ένα πιάτο φαΐ, πόσες ώρες δουλεύει η μάνα και ο πατέρας? Όχι. Γιατί προφανώς δεν σας νοιάζει. Το μόνο που σας νοιάζει είναι να φαίνεστε. Πού? Ο Δήμος σας κατηγορεί. Γιατί δεν βγαίνετε τέσσερις μέρες τώρα να δώσετε μία απάντηση και να πείτε? Είχαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο, είχαμε συνάντηση. Σφυρίζουν αδιάφορα γιατί εγώ μίλησα με εκπροσώπους των συλλόγων. Και ακόμα δεν έχω λάβει απάντηση. Θα το δούμε, μου είπανε.
και ακόμα περιμένω. Αλλά από το θα το δούμε μέχρι να δώσετε μία απάντηση, γιατί βγαίνετε και σχολιάζετε στα social media? Εγώ παίρνω όλες τις απόψεις. Δεν είμαι ούτε με το Δήμο, ούτε με τους συλλόγους. Είμαι κάπου στο ενδιάμεσο. Λοιπόν, οφείλω επίσης, σε πρώτο πρόσωπο τώρα, μιλάει ο Δήμαρχος, να ξεκαθαρίσω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Ουδέποτε υπήρξε παρέμβαση ή πίεση προς τη Δημοτική Αρχή από τους συλλόγους για να ανοίξει το κολυμπητήριο. Διότι πολύ απλά η διαδικασία μπορούσε να έχει ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα. Άρα τι λέει ο Δήμος? Οι σύλλογοι φταίνε. Άρα οι γονείς δεν πρέπει να τα ρίχνουν στον Δήμο και στη Δημοτική Αρχή και στο Δημοτικό Κολυμπητήριο. Να πάτε να τα ρίξετε γονείς, εφόσον με ακούτε, στους συλλόγους σας. Οι σύλλογοι λοιπόν, λέει ο Δήμος, ότι ευθύνονται για την καθυστέρηση που δεν άνοιγε το κολυμπητήριο τόσους μήνες. Και αυτό θα αιωρείται και θα υπάρχει μέχρι οι σύλλογοι να στείλουν κάποια επίσημη ανακοίνωση. Και αν έχουν στοιχεία που έχουν, να τα βγάλουν στο φως δημοσιότητας. Γιατί λοιπόν κρύβεστε, κύριοι των συλλόγων, και αφήνετε τους γονείς να πληρώνουν τα κερατιάτικά τους? Τους ρωτήσατε αν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά? Τους ρωτήσατε πόσο πιέζεται η μάνα και ο πατέρας ενός μικρού παιδιού για να πληρώσει το να πηγαίνουν έρχεται σε Άρτα Γιάννενα ή στους αγώνες?

υπήρξε παρέμβαση ή πίεση προς τη Δημοτική Αρχή από τους συλλόγους για να ανοίξει το κολλημητήριο. Διότι πολύ απλά η διαδικασία μπορούσε να έχει ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα. Άρα τι λέει ο Δήμος, οι σύλλογοι φταίνε. Άρα οι γονείς δεν πρέπει να τα ρίχνουν στον Δήμο και στη Δημοτική Αρχή και στο Δημοτικό Κολλημητήριο. Να πάτε να τα ρίξετε γονείς, εφόσον με ακούτε, στους συλλόγους σας. Οι σύλλογοι λοιπόν, λέει ο Δήμος, ότι ευθύνονται για την καθυστέρηση που δεν άνοιγε το κολλημητήριο τόσους μήνες. Και αυτό θα αιωρείται και θα υπάρχει μέχρι οι σύλλογοι να στείλουν κάποια επίσημη ανακοίνωση. Και αν έχουν στοιχεία που έχουν, να τα βγάλουν στο φως δημοσιότητας. Γιατί λοιπόν κρύβεστε, κύριοι των συλλόγων, και αφήνετε τους γονείς να πληρώνουν τα κερατιάτικά τους? Τους ρωτήσατε αν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά? Τους ρωτήσατε πόσο πιέζεται η μάνα και ο πατέρας ενός μικρού παιδιού για να πληρώσει το να πηγαίνουν έρχεται σε Άρτα Γιάννενα ή στους αγώνες? Τους ρωτήσατε αν έχουν ένα πιάτο φαΐ, πόσες ώρες δουλεύει η μάνα και ο πατέρας? Όχι. Γιατί προφανώς δεν σας νοιάζει. Το μόνο που σας νοιάζει είναι να φαίνεστε. Πού? Ο Δήμος σας κατηγορεί. Γιατί δεν βγαίνετε τέσσερις μέρες τώρα να δώσετε μία απάντηση και να πείτε: είχαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο, είχαμε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο και μας λέγανε τρία πουλάκια κάθονταν. Εδώ σας κατηγορεί ο Δήμος ότι είχατε οφειλές από προηγούμενες χρονιές. Ούτε γι' αυτό δίνετε κάποια απάντηση. Σύλλογοι, όποιος και να είσαι στο σύλλογο. Συνεχίζω λοιπόν. Η υπηρεσία του Δήμου, λέει, περίμενε υπομονητικά. Ας την υπηρεσία τώρα, κύριε Δήμαρχε, που περίμενε υπομονητικά η υπηρεσία. Λοιπόν, την απαραίτητη αίτηση των συλλόγων. Και γιατί δεν καλούσατε εσείς τους συλλόγους, ρε φίλε, για να λύσει το θέμα? Τι περιμένατε υπομονητικά? Τι είναι? Το δεκάλεπτο στο μπάσκετ που θα τελειώσει και περιμένουμε υπομονητικά πότε, ενώ έχουμε φάει 40 πόντους? Γιατί δεν έπαιρνε η αρμόδια υπηρεσία τον Α, τον Β? Δεν ξέρετε ποιοι είναι στους συλλόγους? Τους ξέρετε. Απ' έξω και ανακατοτά. Τους βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί λοιπόν δεν τους πήρατε ένα τηλέφωνο? Έλα Κώστα, Γιώργο, Μίτσο, Ελένη, Μαρία, γιατί δεν έρχεστε? Γιατί δεν έρχεστε? Αλλά περιμένατε υπομονητικά, έτσι για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, για τον καθορισμό, λέει, των ορών χρήσης πισίνας ώστε να προχωρήσουν προβλεπόμενες αποφάσεις λειτουργίας. Οκ. Okay. Από τα τέλη Μαρτίου υπήρχε δυνατότητα να κινηθεί η διαδικασία και να λειτουργήσει το κολλημητήριο. Από τα τέλη Μαρτίου ή τις αρχές Απριλίου. Δεν ξέραμε πότε. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Θα δούμε. Επομένως, λέει, η επιλογή μετακίνησης των παιδιών για προπονήσεις στην Άρτα όλο αυτό το διάστημα δεν ήταν αποτέλεσμα αδράνειας του Δήμου, αλλά συνδέεται με το γεγονός ότι δεν είχε ακόμα κατατεθεί η απαραίτητη αίτηση των συλλόγων που ενεργοποιεί τη διαδικασία παραχώρησης λειτουργίας. Πάρτε και τα δεύτερα τώρα και τα τρίτα από το Δήμο. Οι σύλλογοι φταίνε. Με ακούτε, γονείς? Με ακούτε? Μάλιστα. Λοιπόν, το Δημοτικό Κολλημητήριο λειτουργεί σε ένα μέσα σε ένα συγκεκριμένο θεσμικό και υπηρεσιακό πλαίσιο. Όταν θέλουμε, υπάρχει υπηρεσιακό πλαίσιο. Δεν διαθέτει μόνιμη στελέχωση ή αυτόνομη δομή λειτουργίας όπως άλλες μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Και για το λόγο αυτό, η διαδικασία καθορισμού ορών και χρήσης από τους συλλόγους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας του. Δηλαδή τι λέει? Δεν έχουμε υπαλλήλους εκεί στο κολλημητήριο. Όχι. Πρέπει να ξέρουμε τις ώρες για να στείλουμε κάποιον χριστιανό να το ανοίξει, να το κλείσει, να το καθαρίσει. Έτσι. Είναι λοιπόν άδικο πραγματικά και ανακριβές να παρουσιάζεται ότι η καθυστέρηση οφείλονταν σε αδιαφορία ή σε οποιοδήποτε άλλο προσωπικό ζήτημα. Όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, διαδικασίες και αποφάσεις που αποδεικνύουν την πραγματικότητα. Τα ακούτε, σύλλογοι? Εσείς φταίτε. Ιδιαίτερα προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σε δημόσιες τοποθετήσεις και δημοσιεύματα δεν ζητήθηκε ούτε η θέση του Δημάρχου, ούτε η επίσημη ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου πριν δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις στην τοπική κοινωνία. Οκ. Okay. Εμείς, μάλλον να μιλήσω για μένα, μην μιλήσω για τους άλλους, ας πούμε, τους δημοσιογράφους. Εγώ είμαι βλάκας. Δεν πήρα κανέναν από τη Δημοτική Αρχή να ρωτήσω τι γίνεται με το κολλημητήριο. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, γιατί δεν βγάλατε κάποια ανακοίνωση από μόνοι σας? Γιατί αφήσατε τρεις μήνες να περάσει και να ακούτε τα εξαμάξεις καθημερινά? Εγώ είμαι βλάκας. Σαν δημοσιογράφος δεν κάλεσα κανέναν να τον ρωτήσω τι γίνεται. Εσείς λοιπόν, γιατί δεν στείλατε μια απάντηση τότε και τη στέλνετε τώρα? Παίζει κάτι? Υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουμε, δεν φαίνεται στο γραφείο.

Αυτό. Συνεχίζω. Η Δημοτική Αρχή λέει δεν αντιμετώπισε ποτέ το κόστος ως λόγο μη λειτουργίας του κολυμπητηρίου. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα κάποιος συνάδελφος άλλος site είχε γράψει για το κόστος. Προσέχετε. Συζητήθηκε στη Δημοτική Αρχή το κόστος λειτουργίας της πισίνας. Για να λειτουργήσει μια πισίνα πρέπει να υπάρχει σταθερή θερμοκρασία. Δεν ξέρω πόσο να είναι. Λοιπόν, και κάποια άλλα χημικά να τα πω. Τέλος πάντων, που πρέπει να ρίχνονται μέσα προκειμένου οι κολυμβητές μικροί μεγάλοι να κάνουν με ασφάλεια την κολύμβηση. Λοιπόν, αντιθέτως προχωρά ήδη σε μια ιστορική παρέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων σε σχετική διακήρυξη που δημοσιεύεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Μήπως είναι αυτά τα 500-600 χιλιάρικα που πήραμε, λέμε, δεν τα έχουμε δει. Πρόκειται, λέει, για ένα έργο μεγάλης σημασίας που υλοποιείται για πρώτη φορά σε τόσο εκτεταμένο βαθμό. Μετά από σχεδόν 50 χρόνια λειτουργίας του κολυμβητηρίου, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη δυνατότητα μεγαλύτερης χρονικής λειτουργίας του. Αρκεί μην γίνει όπως πρόπερση, που την κλείσα την πισίνα γιατί θα καίγονταν τα παιδιά από την υψηλή θερμοκρασία. Λοιπόν, και καταλήγει ο Δήμαρχος, βάζει τον πρόσωπό του μέσα τώρα και λέει: ως Δήμαρχος Πρέβεζας, θα συνεχίσω να στηρίζω έπρακτα τον αθλητισμό, τα παιδιά, τα σωματεία και τις υποδομές της πόλης μας. Με σοβαρότητα διαφάνεια. Γιατί είπε κάποιος ότι έγινε κάτι και μιλάει για διαφάνεια ο Δήμαρχος? Διαφάνεια είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιείς όταν κάποιος σε κατηγορεί, ρε φίλο, ότι τα παίρνεις ή ότι δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Κατηγόρησε κάποιος κάτι? Λοιπόν, η αλήθεια πάντα πρέπει να παρουσιάζεται ολόκληρη, με πραγματικά στοιχεία και με σεβασμό απέναντι στους δημότες της Πρέβεζας. Από αυτή την ανακοίνωση του Δήμου εσείς βγάλατε κάτι που έχει να κάνει σχέση με πραγματικά στοιχεία? Όχι. Απλά πετάει δύο ημερομηνίες, τέλη Μαρτίου ίσως και αρχές Απριλίου, και that's all. Και ότι φταίνει οι σύλλογοι. Το ακούσατε, πουλάκια μου? Οι σύλλογοι φταίνε. Οι σύλλογοι έχουν σκοπό να απαντήσουν ή θα κάνουμε γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης? Καλησπέρα στην Κιώτα Παπαχρήστου. Τίμος Μπάμπης. Καλησπέρα Γιάννη από Γερμανία. Τα λες πολύ ωραία. Τίποτα δεν λέω. Καλησπέρα σε Χριστιανά Λούπο. Τίμος Μπάμπης. Λόγια του καφενείου Γιάννη. Χρήστος Μίτσης. Καλησπέρα Ιωάννη. Χριστιανά Λούπο. Ξεκίνησε Γιάννη. Πολύ ευχάριστο αυτό. Τώρα βρείτε τα και με τους συλλόγους. Τι γίνεται? Χριστιανά Λούπο λέει δεν γινόταν αλλιώς αφού έβγαζε ανακοίνωση. Ζέτα Φλούδα, καλησπέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Δεν νομίζω. Σπύρος Καραμπίνης, Γιάννη, πόσο τελείωσε χθες το μπάσκετ? Κερδίσαμε 70-62 αν μιλάς για την Νικόπολη. Χριστιανά Λούπο, πολύ σωστά Γιάννη. Πανούσης Παναγιώτης, αγαπητέ Γιάννη, σε περιμένουμε εσένα και όλον τον πρεβεζάνικο κόσμο στο πνευματικό κέντρο ώρα 7. Ναι, εγώ θα είμαι εκεί 7 η ώρα. Προς τιμή του δασκάλου Βυζαντινής Υμνογραφίας Μουσικολογίας Γρηγορίου Στάθη. Θα είμαι εκεί. Λοιπόν, Χριστιανά Λούπο, από το Γενάρη Γιάννη μου δεν πληρώναμε τίποτα. Η κυρία Ιουλία ερχόταν να φιλοκαιρώσει στην Άρτα για να κάνω παιδιά. Δεν είπα εγώ ότι πληρώνατε, κάνατε, ράνατε. Δεν ανέφερα κάτι τέτοιο. Ο Δήμος λέει ότι καλού περίμενε τους συλλόγους να πληρώσουν τα περσινά προπέρσινα. Γι' αυτό λέει και δεν προχωρούσε. Και όταν προχώρησε, πάλι περίμενε τους συλλόγους για να ζητήσουν ώρες. Άρα ο Δήμος βγάζει την ουρά του απ' έξω, λέει. Εγώ ήμουν σωστός και υπομονετικός, είπε. Περίμενα, λέει, τους συλλόγους. Και λέω εγώ, οι σύλλογοι που χρώσταγαν από προηγούμενες χρονιές, όπως λέει η ανακοίνωση, όχι εγώ, γιατί δεν πήγαν να πληρώσουν τα περσινά? Δεν είχαν χρήματα? Και δεύτερον, γιατί δεν πήγαν να ζητήσουν ώρες από τα τέλη Μαρτίου που λέει ότι ήταν έτοιμο το κολυμβητήριο? Δεν τα λέω εγώ, Χριστιανά. Τα λέει ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν είμαι Δήμαρχος. Ούτε Δημοτική Αρχή. Έτσι. Η Εύη Λύρου, πιστεύετε ειλικρινά ότι οι σύλλογοι δεν ενδιαφέρονται για τους γονείς και τα παιδιά? Γιατί ανέφερα εγώ ότι δεν ενδιαφέρονται οι σύλλογοι? Πουθενά. Καθόλου. Χριστιανά Λούπο, 25 με 26 Γιάννη. Τι είναι αυτό η ημερομηνία, πες μου. Ο Ηλίας ο Κοψάρης, Απόστολος Αλέξανδρος Κοψάρης. Καλησπέρα με υγεία και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα στη Ρίτα Τιγέρου. Τον Αντώνη τον Μαμάκο, τον Γιώργο τον Ναζίκα, τον Λάζαρο τον Τσαντούλα, τον Σωτήρη τον Τερνέζη, τον Κώστα τον Ζήση, τον Αλέξανδρο τον Καρτεζίνη, τον Απόστολο τον Ρούσο, τον Μάριο Γεωργιάδη,
τη Δήμητρα τη Δρόσου, τον Γιώργο τον Κοτοένογλου, τον Κώστα τον Πετρόπουλο, τον Αλκίνο τον Κονή, τον Τέο Ντιμ, τον Γρηγόρη τον Παπά, τον Θέμη τον Αργυρό, Σοφία Λουφέκη, τον γιατρό και δημοτικό σύμβουλο τον Γιώργο τον Πασά, τη Χριστιανά τη Ρουσά, καλησπέρα σε όλους σας, τον Βασίλη τον Ράπτη, τον Μιλτιάδη τον Λουκά, τον Γιώργο τον Νίτσα, την Κατίνα Κόλια και όλους εσάς που είσαστε εδώ. Εγώ δεν ανέφερα πουθενά ότι οι σύλλογοι δεν αγαπούν τα παιδιά. Εγώ δεν ανέφερα πουθενά ότι οι σύλλογοι πληρώνονται για να πάνε στην Άρτα. Πουθενά. Εγώ αναφέρω ότι όταν υπάρχει σύλλογος πληρώνεται για να κάνει εκμάθηση σε επίπεδο ακαδημιών ή λίγο με μεγαλύτερες κατηγορίες. Πληρώνονται. Πώς θα καλυφθούν τα έξοδα των προπονητών και τα λειτουργικά ενός συλλόγου? Θα βρεθεί κάποιος από την τσέπη του να πληρώνει όπως είναι ο Γιάννης ο Τσότας, τον Μπας Πρέβεζα και οι υπόλοιποι πρόεδροι στο ποδόσφαιρο? Όχι. Και καλά κάνουν οι σύλλογοι όλων των αθλημάτων όταν υπάρχουν ακαδημίες. Δεν κατάλαβα. Τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν αγγλικά. Πληρώνουμε οι γονείς. Δεν μαθαίνουν γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, κινέζικα. Πληρώνουμε. Δεν πάνε φροντιστήρια. Πληρώνουμε. Δεν κατάλαβα γιατί κάποιος προπονητής οποιοδήποτε αθλήματος να κάνει δωρεάν γυμναστική. Δωρεάν γυμναστική κάνει ο Δήμος και τα προγράμματα που βγάζει. Α, 25 με 26 βαθμούς πρέπει να έχει, λέει, η πισίνα μας, λέει Χριστιανά Λούπο, και δεν το ήξερα. Εγώ αυτό που θα παραμείνω και το λέω σε σένα, Εύη μου, γιατί μέχρι σήμερα από την 5η Παρασκευή βγήκε η ανακοίνωση. Μισό λεπτό να σας πω και πότε βγήκε ακριβώς. Λοιπόν, από το Σάββατο, μάλλον Παρασκευή είχε βγει, Σάββατο το ανέβασα εγώ. Γιατί λοιπόν από την Παρασκευή Σάββατο που βγήκε η ανακοίνωση μεσολάβησαν 3 μέρες και ακόμα δεν έχουμε δει την ανακοίνωση απάντηση των συλλόγων? Γιατί δεν είναι μόνο ένας γυμναστής, ένας προπονητής, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν τα παιδιά μας κολύμβηση. Έτσι, και εγώ στο κολυμβητήριο έμαθα. Και είμαι δελφίνη, λέω εγώ τώρα. Γιατί λοιπόν οι σύλλογοι, που εγώ επαναλαμβάνω, επικοινώνησα με ανθρώπους του συλλόγου, μίλησα, δεν βγάλαν μια ανακοίνωση και να έρθουν σε αντιπαράθεση με αυτά που λέει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή? Να πούνε, όπα αδερφέ, όπα, τι λες τώρα? Εμείς ήρθαμε, σε βρήκαμε τότε και τότε. Μας έλεγες αυτά και αυτά. Τι λες εδώ στην ανακοίνωση? Αυτό περιμένω εγώ να δω. Όπως επίσης, έχω καλέσει κατά καιρούς εκπροσώπους των συλλόγων εδώ να έρθουν στο στούντιο του Ράδιο Πρέβεζα και δεν έχουν έρθει ουδέποτε. Ουδέποτε. Και μην βγουν να το αμφισβητήσουν, έτσι, και από τον ένα σύλλογο και από τον άλλο σύλλογο. Και ποτέ δεν καλώ κάποιον εδώ για να έρθει σε αντιπαράθεση με οποιαδήποτε δημοτική αρχή, με οποιονδήποτε είναι βουλευτής, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης. Τον καλώ προκειμένου να έχουμε μία συζήτηση, έναν διάλογο, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να αναφέρουμε αν τυχόν υπάρχουν προβλήματα και να δούμε από κοινού ο καθένας από τη δικιά του θέση αν μπορούμε να βρούμε λύσεις και να δώσουμε απαντήσεις. Εγώ ποτέ δεν καλώ από πριν κάποιον εδώ για να κάνει πολιτική αντιπαράθεση με τον χύψη δήμαρχο, γιατί ξέρω εγώ μπορεί να μην τα έχει καλά ο Βασιλιάδης, ο οποιοσδήποτε. Έτσι, μην τα λέτε αυτά. Λοιπόν, κάτι άλλο το οποίο έτρεξε στα site τώρα, βέβαια εγώ δεν πρόλαβα να γράψω κάτι, ήτανε η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Δήμου Πρέβεζας μαζί με την Ετανάμπη Μελτήριο Κελές και Λίων Καταδρομέων. Λοιπόν, από 12 έως και 13 Μαΐου στην Βόρεια Ιρλανδία υπήρχαν κάποιες εργασίες και συναντήσεις που συμμετείχε ενεργά ο Δήμος. Λοιπόν, στην έκτη συνάντηση εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Civitec Interreg Europe. Λοιπόν, μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα γίνει κάτι αντίστοιχο η επόμενη συνάντηση εδώ στην Πρέβεζα από 27 έως και 29 Αυγούστου, παράλληλα με το Digital Beach Summit. Θα επιστρέψει και πάλι το Digital Beach Summit. Αυτά τα διαβάζω από το Πρέβεζα Best όπως έχουν γραφτεί. Και μάλιστα, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, το Civitec δεν αποτελεί απλώς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά μια ουσιαστική δέσμευση για τη δημιουργία μιας τοπικής δημοκρατίας, τοπικής δημοκρατίας, που ακούει τους πολίτες, ανταποκρίνει τις ανάγκες τους και αξιοποιεί την τεχνολογία
προς όφελος κοινωνίας. Τοπική δημοκρατία, δηλαδή παραδίπλα έχουν άλλη δημοκρατία, έχουν άλλο πολίτευμα. Δεν έχουν δημοκρατία. Τι έχουν οι άλλοι δίπλα, δηλαδή εσείς που ακούτε από την Άρτα, τι έχετε εκεί, ή από τα Γιάννενα ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού, τι έχετε, γιατί εμείς εδώ έχουμε τοπική δημοκρατία. Είναι τοπικό το προϊόν αυτό, το έχουμε μόνο εμείς, δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς. Έτσι λέει εδώ το δημοσίευμα. Κάτι που λέει τονίζει ο Δήμαρχος. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο το είπε ο Νίκος ο Γεωργάκος ή το έγραψε το δημοσίευμα. Εγώ το διαβάζω, το πρέπει να πέστε. Είναι ακριβώς στο τέλος. Λοιπόν, και μάλιστα η όλη αυτή συνάντηση που έγινε στη Βόρειο Ιρλανδία επικεντρώθηκε σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η ψυχολογία της ψηφιακής δέσμευσης των πολιτών, η εμπιστοσύνη στις ψηφιακές διαδικασίες. Κοιτάξτε, εμείς μόνο ψηφιακά έχουμε το Facebook. Άντε και λίγο το TikTok που μπαίνουμε για να γελάμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, η αξιοποίηση τεχνολογιών GIS και εργαλείων ηλεκτρονικής συμμετοχής, καθώς και τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία των Δήμων. Μάλιστα. Και κάπου διάβασε ότι ο Δήμος θα αναβαθμίσει, λέει, το site, θα βάλει μέσα το δήμος.prevese.gr, θα βάλει μέσα τεχνητή νοημοσύνη, θα μιλάμε, θα υπάρχουν ρομποτάκια που θα δίνουν απαντήσεις, τι κάνετε καλά, ευχαριστώ, καλησπέρα, πώς μπορώ να σε εξυπηρετήσω, τι κάτι τέτοια. Αναβάθμιση μιλάμε. Δεν κοιτάμε να φτιάξουμε αυτά που έχουμε, κοιτάμε να αναβαθμίσουμε αυτά που δεν έχουμε. Παρακάτω. Στο πλαίσιο, λοιπόν, των εργασιών, ο Δήμαρχος Πρέβεζας απίθυνε χαιρετισμό στο πάνελ για την ψυχολογία της ψηφιακής δέσμευσης, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, η ψηφιακή συμμετοχή, λέει, είχε ενσωματωθεί στη διαδικασία λήψη αποφάσεων της Σλοβενίας με επιτυχημένες πλατφόρμες γεφύρωσης αστικών και αγροτικών κοινοτήτων, καθώς και τις περιοχές της Donetsk, αν το λέω καλά, Donetsk, ξέρω εγώ, με προηγμένα εργαλεία GIS και καινοτόμες πρακτικές online συμμετοχής πολιτών. Δηλαδή μιλάμε, θα γίνουμε expert. Εδώ θα πάει expert. Έτσι. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό το θεματάκι. Εντάξει, οκ. Okay. Τι άλλα θεματάκια έχουμε εδώ. Αλλάζει όψη, λέει, το αρχαίο στάδιο Νικόπολης. Εγκρίθηκε 1,7 εκατομμύρια ευρώ για την ανάδειξή του με απόφαση του Περιφερειάρχη. Στο πρόγραμμα, λέει, εντάσσεται Ήπειρος 2021-27. Ανασκαφές, λέει, θα γίνουν εργασίες για να υπάρχει και πρόσβαση, λέει, σε άτομα με κινητικά προβλήματα, για άτομα αμαία. Λοιπόν, ένα από τα πιο σημαντικά και ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς, το στάδιο της αρχαίας Νικόπολης, ετοιμάζει να αλλάξει όψη και να γίνει ξανά προσβάσιμο στο κοινό. Με απόφαση του, ο Περιφερειάρχης θα δώσει 1.715 περιφέρεια. Λοιπόν, ένα μνημείο παγκόσμιας μοναδικότητας, το στάδιο, κτισμένο στις υπόρες του Ιερού Λόφου του Απόλλωνα, υποτελεί κομμάτι του μεγαλόδου σχεδίου του Οκταβιανού Αυγούστου για την τέλεση των περίφημων ακτίων αγώνων. Καλό αυτό! Καλησπέρα στην Εφη την Πάσχου, την Ειρήνη την Κότση, τον Στέφανο τον Κώστα, τον Παντελή Κοκκίνη, Σπυριδούλα τη Σολδάτου, την Εφη την Βρετού και τον γιατρό, κύριε οικολόγο, τον κύριο Χρήστο Ματσίρα. Ο οποίος ήταν να έρθει σήμερα, κάτι του έτυχε, δεν μπόρεσε να έρθει, δεν πειράζει.

0: Λοιπόν, επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Ματσίρας. Έχει κάτι έκτακτο ιατρικό θέμα. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα. Θα είναι μαζί μας όμως την Παρασκευή 5:30. Με νέο θέμα που αφορά κυρίως τις κυρίες που μας ακούνε και παρακολουθούν εδώ την εκπομπή μας.
1: Radio Preveza 93.
0: Καλησπέρα και στο Πάνω τον Πέκα.

Καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Καλή εκπομπή από τον Μιχάλη τον Τσετζερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και να πούμε ότι ενδεχομένως και σήμερα να έχουμε οριστική απάντηση για το θέμα προπονητή του Πασπρέβου, να γυρίσω πάλι στο πρώτο.

0: Ξέρετε τι παραδέχτηκα το Σάββατο το βράδυ μετά τη λήξη της Eurovision? Παραδέχτηκα τον Κύλα, αυτό το νέο παιδί, το οποίο, εντάξει, okay, έφερε την Ελλάδα στην 10η θέση. Και βγήκε δημόσια και ζήτησε συγγνώμη για αυτή την θέση που κατέλαβε η χώρα μας. Και δεν είδα κανέναν από την κρατική τηλεόραση, από οποιονδήποτε άλλο τέλος πάντων, να βγει δημόσια και να πει: ε, φίλε, οκ, okay, σφάλαμε, κάναμε, ράναμε κτλ. Μόνο ο Ακύλα. Εντάξει, ήταν ένα εύθυμο τραγουδάκι, το οποίο σε κάποιο σημείο μιλούσε καθαρά προσωπικά για τη μητέρα του, ο Ακύλα. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο αναφέρονταν στα χρήματα, στο πλουτισμό, στις εξαρτήσεις και. Δεν ήταν τόσο τραγούδι της Eurovision. Και αν είδατε και άλλα τραγούδια που ακολούθησαν το ίδιο μοτίβο, δηλαδή του ηλεκτρονικού παιχνιδιού από πίσω να παίζουν τα, πώς τα λένε αυτά, τα βιντεάκια με τις φιγούρες και τα λοιπά, δεν έπιασε. Καλησπέρα στην Παρασκευή Νικολού και τη Χρυσούλα τη Γιώτη.
1: 93FM.
0: Καλησπέρα και στο Μάριο Λάζαρη. Τέλος πάντων, 10η θέση για την Ελλάδα. Δεν τελειώνει εδώ κάτι. Του χρόνου να είμαστε καλά. Θα πρέπει να βρεθεί ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος να μπορέσει να καταλάβει αυτό που θέλει η Ευρώπη. Δηλαδή, θέλει κάτι σε πολύ πολύ βαρύ ροκ. Θέλει κάτι να στείλουμε σε στυλ Μιχάλη Ρακιντζή που είχαμε στείλει και έπιασε τότε άπατα. Θέλει να στείλουμε κάτι όπως την Παπαρίζου που δεν την περίμενε κανείς και τσούκου βγήκε. Και μια που ανέφερα την Παπαρίζου, η Σουηδία δεν μας έδωσε νομίζω 2 βαθμούς, 1 και πολύ μας ήταν. Η γείτονα Αλβανία νομίζω δεν μας έδωσε καθόλου ή 1 βαθμό. Η Ιταλία τίποτα. Δεν πειράζει αδερφιαλίτες πουλιά. Να είστε καλά.

Λοιπόν, κλείνοντας, να πούμε ότι στις 7 η ώρα στο πνευματικό κέντρο της Μητρόπολης Πρέβεζα, σας το είπαμε πριν, θα γίνει μια εκδήλωση προς τιμή του δασκάλου βυζαντινής υμνογραφίας μουσικολογίας του Γρηγορίου Στάθη. Μια εκδήλωση της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως Πρεβέζης. Θα είναι και ο Σεβασμιότατος εκεί. Μια όμορφη εκδήλωση που δωρεάν εννοείται. Θα ήταν όμορφα να την παρακολουθήσετε όλοι. Άλλωστε, η Ιερά Μητρόπολη Πρέβεζας μας έχει συνηθίσει το να πραγματοποιεί εκδηλώσεις στο πνευματικό της κέντρο και να γεμίσει ασφιχτικά η αίθουσα.

Είχαμε και τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, αρκετών στελεχών. Λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε πάρα πολύ, από την Πρέβεζα, να μένει και στην Πρέβεζα, δεν υπήρξε καμία υποψηφιότητα. Παρά μόνο ενός με καταγωγή από το καναλάκι, αν δεν κάνω λάθος, του Σμπόνια του Βαγγέλη, Σμπόνιας Ευάγγελος λέγεται. Μάλιστα κατετάγει στην 83η θέση, λαμβάνοντας 181 ψήφους. Και εκλέγεται φυσικά. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι νομικός στο επάγγελμα. Αρκετά νωρίς ο Τζιαλούκα Ματσίρας, που ήταν επί δύο θητείες μέλος Πολιτικής Επιτροπής και αναπληρωτής υπήρου της οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, είχε πει από αρκετά νωρίς ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει. Έτσι λοιπόν δεν έθεσε υποψηφιότητα. Νομίζω μπορούσε να ξαναβάλει πάλι. Κανείς άλλος δεν ήταν υποψήφιος, και έτσι λοιπόν δεν έχουμε κάποιον υποψήφιο από την Πρέβεζα όπως είχαμε σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Τώρα να κάνουμε λάθος, να ζητήσουμε συγγνώμη.

Πραγματοποιήθηκε μια έρευνα εμπειρίας ασθενών και μάλιστα φέτος η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στα χρονικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μια έρευνα εμπειρίας από τους ίδιους τους ασθενείς για τα νοσοκομεία τα οποία νοσηλεύτηκαν ή επισκέφθηκαν προκειμένου να κάνουν κάποιες εξετάσεις, πώς τα έκριναν και πώς τα βαθμολογούν οι ίδιοι, επαναλαμβάνω, οι ασθενείς. Έτσι λοιπόν, μεταξύ 126 νοσοκομείων της χώρας, η Ήπειρος έχει κάθε λόγο να υπερηφανεύεται για τη δική της νησίδα Αριστείας, καθώς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ανίνων κατέκτησε την κορυφή της λίστας. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερο από 56.000 ασθενείς, πραγματικές κριτικές ασθενών, μέσω 315.000 SMS, τα οποία στάλησαν μετά το εξιτήριό τους κατά το διάστημα 14 Ιουλίου του 2025 έως τα τέλη Απριλίου του 2026. Έτσι λοιπόν, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ξεχώρισε με την εντυπωσιακή του βαθμολογία. Με άριστα το 5 συγκέντρωσε 4,21. Από εκεί και πέρα ακολούθησε το Ιπποκράτιο με 4,16, ο Ευαγγελισμός με 4,15, το Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη με 4,12. Τώρα όσον αφορά τα μικρά νοσοκομεία, η πρωτιά πήρε εισιτία με 4,75, ενώ σε κοντινή απόσταση από την Ήπειρο ψηλά πλασαρίστηκε και η Λευκάδα με 4,41. Δεν γνωρίζουμε για το νοσοκομείο της Πρέβεζας, θα ψάξουμε να το βρούμε τι βαθμολογία πήρε, αν υπάρχει κάπου έτσι επίσημα και δημόσια. Καλησπέρα και στον Λάμπρο Ζέρβα. Καλησπέρα και στον Μάρκο τον Κατσάνο από την από το Offenbach της Γερμανίας. Καλησπέρα και στον Γιάννη Δράκο, τον Κώστα Πατούρο,

Από αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εγώ να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν κοντά μας εδώ. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Μην χάσετε την εκπληκτική εκδήλωση στο πνευματικό της Μητρόπολης 7 ώρα σήμερα το απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

0: Barista Bruno. Είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Bruno. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26 820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
3: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpan, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Κίνηση. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682-089-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
1: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
0: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
1: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
0: Με έκανες χώμα.
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Στις 18 Μαΐου του 1984, σαν σήμερα, οι Simple Minds ήταν καρφωμένοι στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Charts με το Don't You Forget About Me. Πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί για τις γυναίκες που τις λένε και ασθενές φίλο. Κι όμως, το 1953, σαν σήμερα, μια γυναίκα έσπασε το φράγμα του ήχου πετώντας με αεροσκάφος F-86. Το 1958, πάλι σαν σήμερα, ένα παρόμοιο αεροσκάφος έσπασε το ρεκόρ της. Δεν ξέρουμε αν το οδηγούσε άντρας ή γυναίκα. Ξέρουμε όμως ότι το 1962, σαν σήμερα, ο Αμερικανός αθλητής Al Orter έσπασε το ρεκόρ των 61 μέτρων στη δισκοβολία. Όπως καταλάβατε, πάντα υπάρχει κάποιος που σπάει το ρεκόρ.
5: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
2: Διαφημίσου στο Radio Prevez.

0: 93FM Radio. Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.

0: γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο ένατρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώσε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Σχέδιο Πρέβεζα.
1: Πρέβεζα 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hoga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hoga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
5: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: ότι ο Κλειάδος έχει αποδείξει πως μπορεί να αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες κρίσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένας φρουρός ασφαλείας σκοτώθηκε από πυροβολισμό στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια μετά από ένοπλη επίθεση δύο ατόμων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκροί από πυρά αστυνομικών έπεσαν και οι δράστες, ενώ πολλοί είναι οι τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο κέρδος που αποκόμισαν την τελευταία πενταετία ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Στα χέρια των αστυνομικών έπεσαν στη Λέσβο δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν στη χώρα μας εκατοντάδες σφαίρες των 9 χιλιοστών. Στους 6 ανήλθαν νεκροί της ένοπλης επίθεσης σε εστιατόριο της Μερσίνης στη Νότια Τουρκία, ενώ 8 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Ο 17χρονος δράστης έχει ταυτοποιηθεί αλλά παραμένει ασύλληπτος.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: 8.000 φιλαθλοί του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο Telecom Center του ΟΑΚΑ την προσεχή Παρασκευή για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε στο Final Four της Ευρωλίγκας. 3.000 θα είναι οι Τούρκοι φιλαθλοί. Στον άλλο ημιτελικό η Βαλένθια θα έχει μαζί τις 1.000 φίλους της για να την ενισχύσουν, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης περίπου 500. Περισσότερα στο filathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός καιρός, το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 97,8.
1: Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα, 19 έχει πλέον ο μήνας. Η κυρία Λευκέλατ.
2: Λοιπόν, έλεγα για τον Μαρινάκη που συνέχεια δεν έχουν τι να πούνε. Πόσους μήνες τώρα το... Πολύ μήνες. Λέει, έκλεισαν τις τράπεζες, έκλεισαν τις τράπεζες. Παιδί μου, τόσο δεν καταλαβαίνουνε. Και λέω εγώ, τις τράπεζες τις έκλεισαν γιατί ούρλεζε η Μπακογιάννη με τον Γεωργιάδη, πάρτε τα λεφτά σας, θα σας τα φάνε, θα τα χάσετε. Και λέω εγώ, ποια λεφτά έχουν λεφτά, τους ρωτάνε αν έχουν αυτοί που δεν έχουν μαύρα και δεν έχουν δάνεια απλήρωτα και από εφάπαξ και κλειδά τους μισθούς, είπαμε. Κλειδά τους είχε το κράτος. Και ξαφνικά το σοβαρό τώρα. Ναι, βέβαια, να τα πάρουν. Και ένα άλλο τώρα στην αναμονή. Τι έγινε, το έχω ξαναπεί στον αέρα, με το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας που προεκλογικά στο λόγο του η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης έλεγε θα τον αλλάξω, θα τον αλλάξω.
1: Όχι, δεν είχε πει ποτέ ότι θα τα αλλάξει. Δεν μπορούσε να τα αλλάξει.
2: Γιατί το έλεγε τότε.
1: Δεν είχε πει ότι θα τα αλλάξει.
2: Μανουήλ,
1: όχι,
2: δεν θέλω τώρα να λέω
1: δεν είχε, όχι,
2: ότι
1: όχι,
2: εγώ
1: όχι,
2: τα λέω όλα σωστά.
1: Όχι, δεν είχε πει ότι θα τα αλλάξει.
2: Είχε πει.
1: Διότι για αυτά πέρα. Δεν αλλά είχε πει όμως ότι θα γίνεται πολύ αυστηρός έλεγχος ως προς τα προαπαιτούμενα και τα, το αν τηρούνται τα συμφωνηθέντα.
2: Και τώρα γιατί δεν το ξανασυζητάνε.
1: Γιατί, τι να συζητήσουμε, τα έχει λύσει αυτά η ζωή.
2: Ναι, τρία λέγανε. Οι τράπεζες, το Σκοπιανό, και το χρέος και το χρέος. Και είπε ένας προχθές, αφού λέμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, είπα πριν θα βγω και υποστηρίκτρια, γιατί εγώ είπαμε, ψηφίζω κατάλευκο και με δύο ανοιχτές παλάμες, λέω. Και ξαφνικά, εκείνη και κακή συνδυασμοί αυτή, έχω πει μια μέρα σε στυλ, πολύ χιούμορ κάνεις εσύ πες τώρα, 12 η ώρα τη νύχτα. Πράσινο με μπλε, συνδυασμός, φρέκι, κιτσαρία. Και μετά, κόκκινο με μπλε ή κόκκινο με πράσινο. Θα σου άρεσε να έρθεις να κάνεις μια αγορά και θα σου κάνω ένα τέτοιο συνδυασμό. Αποκριάτικος. Και χειρότερο.
1: Ναι, εντάξει, ξέρω.
2: Περιορέξεως, πες. Έτσι. Και ξαφνικά, άκουσα προχθές, πολύ δηλαδή, όταν ο άλλος λέει εγώ σου αφαιρεί τη ζωή για να σε κλέψει και να σε βλάψει, δεν θα πει ότι κακία του έρχεται, και είπε ένας δημοσιογράφος που δεν θυμάμαι να τον είχα ξανακούσει, διασυγκράτησε και το όνομα, μιλάμε, ξέρετε τι είπε, άκου τι είπε. Ποιος τώρα μαύρος που έλεγε το αναθεματισμένο βιβλίο και το ρημάδι το κόμμα.
1: Ναι.
2: Το ρημάδι το κόμμα. Αυτή είναι η μπουκωμένη εκλογομάγερες, λέω εγώ. Και ξαφνικά μου κάνεις αύξηση. Με μπουκώνεις δημόσιο χρέος. Θα σου ανεβάσω εγώ τις μονάδες σφαίρα, απλά ελληνικά. Δεν πληρώνεις. Εννοείται θα σε καθυλώσω. Και θα σε πάω και πιο κάτω από εκεί που σε είχα όταν μου έδινες κάποια χρήματα. Αφού δεν μου δίνεις και δεν χρεώνεις το κράτος και το κόμμα σου, δεν έχω πολύ καιρό να ακούσω πόσο είναι το χρέος του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλά,
2: δεν το λένε.
1: Το λέμε συνέχεια.
2: Πότε, γιατί εγώ κουφί είμαι.
1: Τι να πω, δεν θα ακούτε εκείνη την ώρα.
2: Μα γι' αυτό και το είπα, ότι έχω καιρό να το ακούσω, είπα. Και ξαφνικά τώρα έρχεται να μας πει ότι θέλει και τρίτη. Ειλικρινά δηλαδή, ποιοι ήταν οι σύμβουλοι του. Τόσο τον μισούνε
1: όχι,
2: και τον
1: όχι.
2: Εκθέτουν.
1: Μια χαρά.
2: Τον εκθέτουν συνέχεια.
1: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι τον εκθέτουν.
2: Τον εκθέτουν συνέχεια επειδή πρέπει να πάρουν αύξηση από το κρατικό
1: θα
2: χρέος.
1: Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει.
2: Και εσύ που είσαι δημοσιογράφος πολλά χρόνια, 30 και...
1: 35.
2: Και ξαφνικά, και εγώ που ήμουνα στη ρεχοκοκαλιά της οικονομίας, εκεί πέρα και έκανε όλους συνδυασμούς και με κοιτάζανε οι πελάτες και σου λέει τι κόπτεται έτσι εκείνη. Λέει πολύ λέει μας προσέχεις μου κάνανε πολύ χαριτολογώντας.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό έρχεστε λέω. Λέω να πληρώσετε αλλά τουλάχιστον... Και μερικοί χωρίς χιούμορ τώρα με ρωτάνε λέει Λευκή εκεί που πήγα πού το πήρες αυτό, πού το αγόρασες αυτό. Μου το λέγανε οι πελάτες. Και ξαφνικά Εδώ το θέμα τώρα που και να κλείσω με αυτό. Γιατί αυτό το σκεφτόμουν το μεσημέρι. Πληρώνουμε λέει δύο φορές, θυμάμαι εγώ, το χρέος στο διπλοθεσίτη υπέρ υπουργό. Έχουμε δύο διπλοθεσίτες υπέρ υπουργούς. Τι κέρδος έχουμε, είπε ένας μια μέρα, και τα χρήματα λέει που κερδίζουμε πού τα διαθέτουν, λέει, τι βελτιώνουν, δεν απαντούσε κανείς. Και εγώ που είμαι πλέμπα και δεν έχω πάρει ούτε δάνεια ούτε τίποτε, είμαι και εγώ καλό κορίτσι, για να χρωστάω και να μου τα μειώνουν. Δεν τρέπεσαι, πες τώρα τι είναι αυτά που λες βραδιάτικα. Ναι, λέω, θα τα δώσουν στο λαό, λέω εγώ. Θα δώσουν 10 και 15 και 20 ευρώ. Πώς θα πάει στην κάλπη η πλέμπα. Και αυτό το ένας βουλευτής, καλά εσύ πες τι ακούς. Ακούω, δεν κάτσε καρφωμένη τώρα εδώ. Και είπε, πώς λέει, άμα λέει δεν ξαναβάλω. Άκου τι είπε. Τι είναι αυτά που λένε στον αέρα δημοσίως. Και λέει, άμα δεν βάλω υποψηφιότητα, λέει, πώς θα ζήσω, λέει. Αυτό είναι το εισόδημά μου, λέει. Αφού έχω ψηφίσει στον νόμο να κρατάνε και τα επαγγέλματά τους, έχω πει εγώ. Αν είχαν επάγγελμα. Φωνάει σπίση και στακεσμένη. Ναι, και το τελευταίο και κλείνω.
1: Ναι.
2: Γιατί το άφησες τελευταίο, πες, γιατί το πες πρώτο ή ενδιάμεσα. Ποιος θα στικώ στο τηλέφωνο. Οι παρατρεχάμενοι και μετακλητοί που δεν ξέρουν πόσους έχουν στη Βουλή. Γιατί έχει γίνει θέμα πόσοι απασχολούνται στη Βουλή. Η Μακαρίτσα έχω πει πριν κατά δίμηνο και να πω μπονουή. Η παράτομα. Όχι, μπορεί να νότε θα πω. Είχε 13, είπα εγώ. Και πήραν τους 7, τους 6, και μετά βάλανε βόμβα. Και είπα εγώ, πόσες εξώθυρες είχε η πολυκατοικία στα κάτω πατήσια. Μερσί, μερσί, μπουκού.
1: Πονοή! Για μισό λεπτό. Το 81 ψηφίσατε Πασόκ.
2: Εγώ?
1: Ναι.
2: Το Φλωρίδη.
1: Το 81?
2: Εγώ. Με το τσοβόλα
1: αυτό. Ο Μπούμεραγκ ρωτάει.
2: Στην Πατησία το συναντούσα και γελούσαμε.
1: Ο Μπούμεραγκ ρωτάει.
2: Ποιος ρωτάει?
1: Ο Μπούμεραγκ.
2: Μπούμεραγκ! Τι είναι αυτά που λες? Λευκά φοράω. Τώρα δεν φοράω γιατί έχω.
1: Για το 81 δεν υπήρχε λευκό κόμμα.
2: Λευκά φοράω. Λευκό και ροζ φορούσα. Τώρα δεν φοράω ροζ. Και φόξια. Και μαύρο στα πολύ αμπηγέα.
1: Καλό βράδυ, κυρία Λευκή.
2: Μπανοή.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.
2: Γεια, ευχαριστώ.
1: Γεια, και εγώ. Γιώργος από το Λονδίνο, έλα Γιώργη.
0: Γεια σου ρε Μανώλη, τι κάνεις?
1: Πότε έρχεσαι για το Final Four? Έλα μην πεις ότι δεν θα έρθεις.
0: Να έρθω ρε.
1: Όχι.
0: Εμείς δεν είμαστε Έλληνες ρε, είμαστε στο εξωτερικό.
1: Και τι σημαίνει, δεν μπορείς να έρθεις αυτής αγώνα?
0: Όχι ρε, δεν μπορώ. Αφού δεν μπορώ να ψηφίσω, δεν πρέπει να ψηφίσω, γιατί να έρθω τον αγώνα?
1: Δεν, γιατί άμα θες, εγώ δεν...
0: Ήθελα να πω, σαν να βρεις πολιτικό ιδεολόγημα που υπάρχει. Δεν υπάρχει, ξέρεις γιατί δεν υπάρχει? Γιατί δεν έχει κανένα. Το πολιτικό ιδεολόγημα ενός λαού είναι που βγάζει ηγέτες και που βγάζει πολιτικές ιδέες.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το πολιτικό ιδεολόγημα ενός λαού που έχουμε στην Ελλάδα? Ποιο είναι? Το αν κέρδισε ο Ακύλας το Eurovision, influencer πώς θα οικονομήσουμε, αρπαχτές πώς θα κάνουμε να πάμε να καταπατήσουμε κανένα χωράφι, να έχουμε κανένα γνωστό, να πάρουμε κανένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να με βάλουν σε καμιά δουλειά να πατάω κανένα κουμπί στη Λάρισα και να σκοτώνω 57.
1: Μου στέλνουν χθες το βράδυ, χθες τι ήταν, Κυριακή.
0: Ναι.
1: Κατά τη 1:30 τα ξημερώματα χτυπάει το τηλέφωνο μου. Κοιμόμουν. Χτυπάει μήνυμα, αλλά μετεπιτάσεως, δηλαδή δεν ξέρω τώρα, αυτός που το στέλνει τέλος πάντων το στείλε 5-6 φορές, γιατί άμα έρχονται κατά τη διάρκεια της νύχτας τυχαίνει να έρθουν μήνυματα. Και τι μου έχουν στείλει ρε Γιώργο?
0: Τι?
1: Μου έχουν στείλει 6-7 φορές ένα βίντεο 9 λεπτά.
0: Ναι.
1: Που ο Ατζούν, αυτός που έχει που κάνει το Survivor, ο Τούρκος,
0: ναι,
1: μιλάει στους Τούρκους παίχτες,
0: ναι,
1: για αυτό που συνέβη στο παλικάρι, αυτό τον Έλληνα,
0: ναι,
1: αυτό το ατύχημα που είχε.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, εγώ δεν το κακίζω αυτό, για την τουρκική τηλεόραση είναι καλό.
0: Και μιλάει και τι λέει?
1: τους λέει ρε παιδί μου ότι συνέβη κάτι πολύ σοβαρό, είμαστε συγκλονισμένοι και τα... Τους λέει τι συνέβη εν πάση περιπτώσει και δείχνει τις αντιδράσεις τους. Για την τουρκική τηλεόραση ξαναλέω είναι καλό. Ενδεχομένως και για την ελληνική τηλεόραση.
0: Αν κάποιος... δεν έχει να κάνει, άκουσα με.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Μου κάποιος ασχολήθηκε στις δύο τα ξημερώματα να μου στείλει 9 φορές, πόσες φορές μου στείλε, 6 φορές αυτά, ένα βίντεο για το τι έλεγε ο Ατζούν στους Τούρκους παίχτες. Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας και μου στέλνουν βίντεο τι λέει ο Ατζούν στους Τούρκους παίχτες. Τρελαίνομαι.
0: Μαλώνη, γιατί γίνονται αυτά, ξέρει. Διότι άκουσα με κάτι. Και γίνεται στην ελληνική κοινωνία περισσότερο από ό,τι σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Αλλά στην ελληνική κοινωνία κατά κορών, γιατί γίνεται σε όλες τις ηλικίες. Από τους πολύ μεγάλους μέχρι τους πολύ μικρούς. Πιστεύουν ότι η καταξίωση ενός ανθρώπου έρχεται μέσω της αυτοπροβολής.
1: Μπορεί, τι να σου πω.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Όπως το λέω. Εδώ γκόμενα θέλουν να βγάλουν και πάνε μέσω Instagram να βγάλουν γυναίκα. Γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν σε μια γυναίκα. Τι να πω. Ούτε μια γυναίκα σε έναν άντρα. Γιατί, θα σου το πω αγγλικά, female και male, they millions, billions. Mm. Men and women, very little. Άντρες, ο άντρας είναι τίτλος. Μπορεί να είσαι 5 χρονών και να είσαι άντρας, μπορεί να είσαι 95 χρονών και να είσαι αρσενικό χωρίς να είσαι άντρας.
1: Σωστό.
0: Το ίδιο και για τη γυναίκα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα για πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει κλαρότρυπα. Ξεκίνησαν με τον Big Brother. Να μπει στην κρεβατοκάμαρα του αλλονού, να δει το τι κάνει με τη γυναίκα του, το τι δεν κάνει, το πώς τσακώνεται, το τι αν είναι καθαρό το σπίτι, τι αν δεν είναι. Το λεγόμενο κουσκούς. Είμαστε κυρακατίνες. Το καταλάβατε.
1: Ναι, είμαστε...
0: Κυρακατίνες και Κατίνα είναι ωραίο όνομα. Δεν θέλω να το πω για Κατίνα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, επειδή έτσι είναι, το ναι, χρησιμοποιούμε προφανώς.
0: Λοιπόν, σε μια χώρα που δεν παράγεται πολιτική σκέψη και άμα περιμένεις η πολιτική σκέψη να παραχθεί από πάνω, χάθηκες. Πολιτικές σκέψεις, Μανώλη, πάντα ξεκινάνε από το λαό και από τη βάση. Σε ένα λαό λοιπόν που δεν έχει πολιτική σκέψη, περιμένεις να ψηφίσει για να βγάλει με πολιτικά κριτήρια πολιτικές ιδεολογίες. Τι πολιτικές ιδεολογίες, άκουσα το πούμε προηγουμένως και την καλησπέρα μου. Ρε πούμε, τι πολιτική ιδεολογία. Υπάρχει στην Ελλάδα πολιτική ιδεολογία. Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, κοίτα, θα βγει ψηφοφόρος.
0: Υπάρχει μίσος ή μη μάθεια. Υπάρχει μίσος, υπάρχει μη μάθεια. Υπάρχει επιδειξομανία. Υπάρχει εγώ είμαι και κανένας άλλος. Και άμα τον ανταμώσεις και βρεθείς εκεί και πάλι πουθενά να φάτει, θα σαν να τον ευρύς, γιατί θα πηγαίνει την ώρα του λογαριασμού στην έχεια στην τουαλέτα. Θα τον πιάσει εκείνη την ώρα κόψιμο. Δεν ξέρω αν πιάνεις τι θέλω
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: πω,
1: βέβαια.
0: Το λέω μεταφορικά. Έτσι.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Όταν
0: αυτά τα παραδείγματα,
1: της πληρωμής,
0: αυτά τα παραδείγματα έχουμε δώσει στα νέα παιδιά. Αυτά τα παραδείγματα έχουμε δώσει στα νέα παιδιά. Και γι' αυτό αυτά τα παιδιά δεν έχουν τα εφόδια και το ψυχικό σθένος να αντιμετωπίσουν τη ζωή. Με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχει. Γιατί η ζωή είναι με γεμάτο δυσκολίες και ένας διαρκός αγώνας. Διαρκώς της επιβίωσης, όχι μόνο της οικονομικής, όλων των πραγμάτων. Ψυχολογικής, συναισθηματικής, οικονομικής, προσωπικής καταξίωσης, τα πάντα. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς, δεν έχουμε μάθει τα παιδιά και εκεί ευθύνεται και το σχολείο και η παιδεία. Δεν έχουμε μάθει τα παιδιά ότι κάποτε οι φοιτητές πηγαίνανε στο πανεπιστήμιο και υπάρχουν κάτι ταινίες παλιές ελληνικές. Θυμάσαι έναν από το Λούστρος.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι με τον Μιχαήλ. Ήταν Λούστρος αλλά τελείωνε γιατρός. Ο άλλος ήταν δούλευε στη... αλλά τελείωνε ξέρω εγώ αρχιτέκτονας. Σήμερα τα παιδιά τα έχουν όλα στα πόδια τους. Και καλά κάνουν και τα έχουν. Πρόσεξε, δεν θέλω να γυρίσουμε σε εκείνες τις εποχές. Να μην μπερδεύομαστε. Αλλά δεν έχουμε δώσει τις κατάλληλες βάσεις στα παιδιά. Ότι η ζωή είναι αγώνας. Αγώνας. Αγώνας. Άκουσα προηγουμένως κάποια κυρία η οποία γύρισε και είπε: έχουν ευθύνες. Ευθύνες έχουμε όλοι μας. Δεν έχουν ευθύνες μόνο οι παιδαγωγοί. Δεν έχουν μόνο οι γιατροί. Δεν έχουν μόνο οι δασκάλοι. Τι να σου κάνει ο δάσκαλος. Αυτός ο δάσκαλος μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον. Θα είναι 30 χρόνων δάσκαλος ή 35 το πολύ, μεγάλωσε ένα περιβάλλον την τελευταία 25 ετία που στα 16 χρόνια είχε μνημόνια. Δηλαδή όταν ένα 35, καλέ τα 16 ρε Μανώλη, πόσο πάει. Δεν πάει 19 χρονών.
1: Ναι.
0: Στα 18-19 που τελείωνε το λύκειο λοιπόν το παιδί, πέρασε 16 χρόνια δυσκολίες. Τώρα θα κάνετε να ασχοληθεί, νομίζετε, που σου λέει, άσε με ρε φίλε. Εγώ έφτασα το γάλα της μάνας μου για να φτάσω εδώ να πάρω μια θέση. Θα πάω να τσακωθώ εγώ με το σύλλογο γονέων και δαιμόνων, εάν μιλήσω παραπάνω στο παιδί, ή με τον πατέρα, ή με τη μητέρα, χάσω τη δουλειά μου που περίμενα 7 χρόνια ή 8 ή 10 για να διοριστώ. Δεν πρόκειται ρε φίλε να το κάνει. Γιατί δεν μπορώ να ξαναντήξω, να ξαναπεράσω όλο το αιώνα. Το κατάλαβες ρε φίλε Μανώλη.
1: Βέβαια.
0: Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον καθένα μας, με εμένα, με σένα. Πάμε και τα έχουμε στον καθρέφτη και να δούμε ποιοι παράγουν. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε ηγέτες. Ηγέτες δεν υπάρχουν και επιβιώνουν οι φελοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί δεν παράγουμε ηγέτες.
1: Γιατί οι επιπλέουν, γι' αυτό.
0: Επιπλέουν, αλλά δεν παράγουμε ηγέτες. Η Ελλάδα κάποτε παρήγαγε έναν Θοδωράκη. Παρήγαγε ένα Λουντέμι. Παρήγαγε έναν. Πώς λέγεται.
1: Έλα, πολλούς. Το Ρίτσο,
0: Ρίτσο, μπράβο, ναι.
1: Δεκάδες έχουμε.
0: Ξαρχάκους. Έχεις δει να παράγουν πια. Τώρα η Ελλάδα παράγει ακύλες. Που δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Γιατί στον δρόμο ήταν και πολύ ψηλά έφτασε και μπράβο του. Αλλά εκεί έχουμε φτάσει να παράγουμε ακύλες. Να παράγουμε δηλαδή καχέχτυπα τα οποία δεν έχουν τίποτα. Ο Παπαδόπουλος που γράφει τα τραγούδια, ο Θοδωράκης δεν πέρασε κακουχίες. Ξωρίες, ξύλο, μπήξε, δείξε, δυστυχία, φτώχεια, τα πάντα δεν τα πέρασαν αυτά.
1: Και τώρα το σύστημα.
0: Τα πέρασαν. Δημιουργούσαν έργο μου. Μπορείς να μου πεις σημερινή νεολαία, τι έργο παράγουν τα νέα παιδιά. Και δεν τα βάζουμε τα παιδιά τα νέα, γιατί δεν παράγουν έργο. Δεν παράγουν έργο, γιατί δεν έχουν τα ελεστήματα να παράγουν έργο. Δεν τους έχει δοθεί από την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος. Και από όλους μας δεν τους δοθήκαν τα ερεθίσματα. Τους έχουν δοθεί μάλλον λάθος ερεθίσματα. Πιστεύουν, ας πούμε, σε μια. Γιατί ξέρεις, η κοινωνία είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια, μάλλον. Γιατί ο γείτονας να έχει παπούτσα Adidas, σου λέω κάτι πολύ απλό. Χωρίς να ξέρεις ότι αυτός που είναι μέσα στα Adidas είναι ένα empty, ένα άδειο πρόσωπο. Αλλά το παπούτσι κοιτάς. Γιατί ο ένας έχει παραπάνω κιλά. Ή ο άλλος έχει λιγότερα. Αυτός έχει παραπάνω κιλά. Έλα μωρέ με το χοντρό. Ρε χοντρός είναι ρε. Βλαμμένος δεν είναι. Ενώ εσύ που είσαι λεπτός μπορεί να είσαι και βλαμμένος την ίδια στιγμή. Το κατάλαβες Μανώλη. Δεν αξιολογούν την προσωπικότητα του ανθρώπου, το μυαλό του ανθρώπου, την καρδιά του ανθρώπου, την ψυχή του ανθρώπου. Το χαρακτήρα του ατόμου. Τον χαρακτηρίζουν και τον αξιολογούν πώς τον βλέπουν.
1: Η εικόνα είναι, παίζει. Είναι η εικόνα.
0: Δεν είναι όμως ρε φίλε λαβάς εικόνα.
1: Εμένα μην μου το λες.
0: Έτσι, γιατί εκεί είναι και μεγάλες πατάτες. Ξέρεις πόσους εμφανίσμους έχω δει εγώ και πολιτικούς και μη. Ρίτσο, μπράβο, ναι.
1: Δεκάδες έχουμε.
0: Ξαρχάκους. Έχεις δει να παράγουν πια. Τώρα η Ελλάδα παράγει ακύλες. Που δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο, γιατί στον δρόμο ήταν και πολύ ψηλά έφτασε και μπράβο του. Αλλά εκεί έχουμε φτάσει να παράγουμε ακύλες. Να παράγουμε δηλαδή καχέχτυπα τα οποία δεν έχουν τίποτα. Ο Παπαδόπουλος που γράφει τα τραγούδια, ο Θοδωράκης δεν πέρασε κακουχίες. Ξωρίες, ξύλο, μπήξε, δείξε, δυστυχία, φτώχεια, τα πάντα δεν τα πέρασαν αυτά.
1: Και τώρα το σύστημα.
0: Τα πέρασαν. Δημιουργούσαν έργο μου. Μπορείς να μου πεις σημερινή νεολαία, τι έργο παράγουν τα νέα παιδιά. Και δεν τα βάζουμε τα παιδιά τα νέα, γιατί δεν παράγουν έργο. Δεν παράγουν έργο, γιατί δεν έχουν τα ελεστήματα να παράγουν έργο. Δεν τους έχει δοθεί από την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος, και από όλους μας δεν τους δοθήκαν τα ελεστήματα. Τους έχουν δοθεί μάλλον λάθος ελεστήματα. Πιστεύουν, ας πούμε, σε μια. Γιατί ξέρεις, η κοινωνία είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια, μάλλον. Γιατί ο γείτονας να έχει παπούτσα Adidas, σου λέω κάτι πολύ απλό. Χωρίς να ξέρεις ότι αυτός που είναι μέσα στα Adidas είναι ένα empty, ένα άδειο πρόσωπο. Αλλά το παπούτσι κοιτάς. Γιατί ο ένας έχει παραπάνω κιλά ή ο άλλος έχει λιγότερα. Αυτός που έχει παραπάνω κιλά, έλα μωρέ με το χοντρό. Ρε χοντρός είναι ρε. Βλαμμένος δεν είναι. Ενώ εσύ που είσαι λεπτός μπορεί να είσαι και βλαμμένος την ίδια στιγμή. Το κατάλαβες Μανώλη. Δεν αξιολογούν την προσωπικότητα του ανθρώπου, το μυαλό του ανθρώπου, την καρδιά του ανθρώπου, την ψυχή του ανθρώπου.

0: μπορείς να μου πεις σήμερα είναι νεολαία, τι έργο παράγουν τα νέα παιδιά? Και δεν τα βάζουμε τα παιδιά τα νέα, γιατί δεν παράγουν έργο. Δεν παράγουν έργο, γιατί δεν έχουν τα ελεστήματα να παράγουν έργο. Δεν τους έχει δοθεί από την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος και από όλους μας δεν τους δοθήκαν τα ελεστήματα. Τους έχουν δοθεί μάλλον λάθος ελεστήματα. Πιστεύουν, ας πούμε, σε μια. Γιατί ξέρεις, η κοινωνία είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια, μάλλον. Γιατί ο γείτονας να έχει παπούτσα Adidas, σου λέω κάτι πολύ απλό. Χωρίς να ξέρεις ότι αυτός που είναι μέσα Adidas είναι ένα empty, ένα άδειο πρόσωπο. Αλλά το παπούτσι κοιτάς. Γιατί ο ένας έχει παραπάνω κιλά ή ο άλλος έχει λιγότερα. Αυτός που έχει παραπάνω κιλά, έλα μωρέ με το χοντρό. Ρε χοντρός είναι ρε. Βλαμμένος δεν είναι. Ενώ εσύ που είσαι λεπτός μπορεί να είσαι και βλαμμένος την ίδια στιγμή. Το κατάλαβες Μανώλη. Δεν αξιολογούν την προσωπικότητα του ανθρώπου, το μυαλό του ανθρώπου, την καρδιά του ανθρώπου, την ψυχή του ανθρώπου. Το χαρακτήρα του ατόμου. Τον χαρακτηρίζουν και τον αξιολογούν πώς τον βλέπουν.
1: Η εικόνα είναι, παίζει. Είναι η εικόνα.
0: Δεν είναι όμως ρε φίλε λαβάς εικόνα.
1: Εμένα μου το λες.
0: Έτσι, γιατί εκείνοι και μεγάλες πατάτες. Ξέρεις πόσους εμφανίσεις έχω δει εγώ και πολιτικούς και μη, οι οποίοι είναι τσουβάλια άδεια. Για άδεια τελείως. Αλλά είναι ωραίος γκόμενος. Ή ωραία γκόμενα. Και το λέω έτσι αλανιάρικα για να το καταλάβουν κάποιοι. Βλέπεις, ας πούμε, πας στα μπουζούκια. Κάποτε πήγαινα, κάκουγα την Μπέλου. Και η Μπέλου, έμπαιναμε στο χάραμα. Και άκουγα την Μπέλου ή τη Μάριο. Για να πάμε στους πιο νέους. Λοιπόν, και δεν τα ξεβράκωτη. Και σήμερα δεν πάτε, ρε φίλε, να πάνε να ακούσεις φωνή. Πάνε να δεις άλλα πράγματα.
1: Άστρο, δηλαδή,
0: ορίστε.
1: Άστο λέω, άστο.
0: Τι ψέματα λέω ρε φίλε.
1: Έχω ξαναπεί.
0: Ψέματα λέω. Δηλαδή βλέπεις ένα τραγουδιστή και δεν κρίνεις αν έχει φωνή ή όχι. Έβλεπες ας πούμε τον Μητροπάνο ή τον Καρατζίδη, δεν ήταν εμφανίσιμοι. Εντάξει, ο Πουλόπουλος ήταν για την εποχή του, ήταν μάγκας.
1: Γιατί συγγνώμη να σου κάνω μια ερώτηση. Αλέκα Κανελίδου. Καλά δεν σου λέω για τη Μαρινέλα.
0: Δήμητρα Γαλάνη.
1: Γαλάνη. Πρωτοψάλτη. Αλεξίου. Άστο, μην το.
0: Μπράβο. Όλες αυτές οι φωνάρες πίτσα Παπαδοπούλου. Ποτέ δεν ξεβρακωθήκανε στην πίστα για να μπουν ένα τραγούδι. Αλλά πρόσεξε Μανούλη. Αυτοί που είχαν τα μπικικίκια και συντηρούσαν τα μαγαζιά τη νύχτα, όταν η νύχτα έπεσε, γιατί εμείς μεγαλώσαμε από το RBS το 114 Σαραπάκια, Λουζιτάνια. Καν-καν, γέρο του Μοριά στην Πλάκα, Αλεξανδριανή, το περιβόλι του ουρανού, τι να σου λέω, Ποσειδόνια, φαντασίες. Τα έχουμε γυρίσει όλα αυτά κάθε βράδυ. Δουλεύαμε μέσα τα σκυλιά βέβαια για να τα γυρίσουμε. Αλλά ήταν πιο απλά. Έμπαινα κάποτε μια φορά, τελευταία φορά που είχα έρθει στην Ελλάδα, τελευταία φορά που βρέθηκα στο Ρεπάνι, ήταν σε ένα μαγαζί στην Πατσιόν, στην Αστροφυγιά. Ρε Μανώλη, αισθανόμουν εγώ όταν ήμουν τότε 45 και αισθανόμουν γέρος, αισθανόμουν παιδάκι μπροστά σε αυτούς που βλέπω μέσα. Δεν υπήρχε νεολαία κανένας. Και ο άνθρωπος είχε ένα πρόγραμμα απίστευτο. Και ξέρεις γιατί δεν υπήρχε κανένας. Γιατί δεν ήταν καμιά ξεβράκωτη πάνω ρε. Δεν είχε καμιά ξεβράκωτη. Εάν όμως ήταν ξεβράκωτες τέσσερις, ακόμα και μην λέω ονόματα τώρα και στρίξω.
1: Όχι,
0: κάτι Πεζέ και Ντακού.
1: Έλα, μην πεις είπαμε.
0: Δεν είπα όνομα, είπα Μπεζέ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είπα Μπεζέ. Καταλάβες, κάτι ονόματα τέτοια, τα οποία όχι μόνο φωνή δεν είχαν. Αλλά έσκαγε ο άλλος που ήταν φορτωμένος και λέει, έλα μου να την φορτώσω τώρα το βράδυ και τα έξινα. Και την έκανα, σε κάνω εγώ φίρμα, εγώ μπελά. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα μπουζούκια, δεν έχει να κάνει μόνο με τη μουσική. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Οι φέλη επιβιώνουνε. Δες το στη δουλειά σου. Πόσοι καλοί δημοσιογράφοι υπάρχουν, ρε Μανώλη, σήμερα, γνωρίζεις?
1: Εντάξει, πολλοί είναι.
0: Καλοί.
1: Πολλοί.
0: Άσε, ρε Μανώλη.
1: Εγώ επιμένω πολύ.
0: Μην επιμένεις, κάνεις λάθος. Ελάχιστοι. Μετριούνται στα δύο δάχτυλα, στα δύο χέρια. Πάνω από 10 σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχουν, Μανώλη, δυνατοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι μπορεί να καθίσουν. Υπάρχουν πολλοί που είναι στο κύκλωμα, που δηλώνουν δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι αριτζίδες. Και είναι του συστήματος. Και υπάρχουν άλλοι δημοσιογράφοι, σαν τον Χατζη Νικολά, ο οποίος είναι ο Νίκος, είναι δημοσιογράφος. Ο Νίκος

0: όποιον έχει βάλει απέναντί του τον έχει τελειώσει. Ακόμα και όταν έκανε την εκπομπή τότε, αυτή που τους μάζευε, το θυμάσαι τότε, μάζευε οι Γεωργιάδες και όλους αυτούς τους πρωτοκλασσάτους, με κοινό απλό, τόλμησε και το έκανε. Αυτός δεν τόλμησε και το έκανε.
1: Στο... τότε, στον Ενικό.
0: Στον Ενικό, ναι, πώς λεγόταν. Ναι, στον Ενικό. Mm. Δεν μου λες κάτι, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Η εφημερίδα Real.
1: Ναι, Real News.
0: Βγαίνει σε ηλεκτρονική μορφή ή όχι?
1: Όχι.
0: Όχι. Ήθελα να διαβάσω ένα άρθρο που το διαφημίζατε χθες για τα ελληνοτουρκικά.
1: Τα άρθρα, τα κύρια άρθρα ανεβαίνουν μέσα στην εβδομάδα.
0: Πού ανεβαίνουν?
1: Στο Real.gr και νομίζω και στον Ενικό.
0: Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδί μου, στο Real.gr αυτό το άρθρο που έχει γράψει η εφημερίδα Real για τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι.
0: Έχει ανέβει, ας πούμε.
1: Δεν έχω δει τώρα αν έχει ανέβει.
0: Αλλά θα ανέβει.
1: Μπορεί και να έχει ανέβει, ξέρω εγώ.
0: Αλλά ανεβαίνει, είσαι σίγουρος γι' αυτό τι
1: ανέβει? Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Το θέλω να το δω αυτό, θέλω να το διαβάσω το άρθρο. Γιατί μου κάτι, όπως το κάνετε διαφήμιση, μου κίνησε την περιέργεια και βλέπω
1: ποιος
0: ότι το βάζω μαχαίρι.
1: Ποιος υπογράφει?
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, στην εφημερίδα Real έλεγε ότι το διαφημίσατε. Ποιος ξέρω ποιος το υπογράφει? Το διαφημίσατε το Σαββατοκυριακό ότι έχετε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Real και μιλάγατε για τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι.
0: Σχέση Ερντογάν, πώς βλέπει τα νησιά που θέλει να περάσει το νομοσχέδιο κτλ.
1: Ναι, τα άρθρα ανεβαίνουν.
0: Ναι, αυτό το άρθρο. Τώρα ποιος έχει γράψει το άρθρο δεν ξέρω ποιος έχει γράψει. Αυτό δεν έχω την εφημερίδα πάρει. Πώς θα το. Από τη Νέα Υόρκη, πού να την βρω την εφημερίδα?
1: Ναι, σωστά,
0: πάρει.
1: Είσαι ακόμα τέτοια.
0: Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι όταν ζητάμε, γι' αυτό και δεν υπάρχει και αντιπολίτευση, όταν ζητάμε να υπάρχει πολιτική σκέψη, όχι πολιτική σκέψη, συγγνώμη, να υπάρχει πολιτική αντιπροσωπεία και να κυβερνάει μια χώρα, πρώτα πρέπει να ζητάμε από τον εαυτό μας να παράγουμε πολιτική σκέψη και να παράγουμε ηγέτες. Δυστυχώς, στη χώρα αυτή που κατοικείται και που είναι και η χώρα μου, κατοικούν οι δικοί μου και εγώ κατά διαστήματα, δυστυχώς δεν υπάρχει ρε φίλε πολιτική. Και άκου να δεις και γιατί δεν υπάρχει. Όλα έχουν να κάνουν, για να το κλείσω, ακόμα και με τον προσωπικό μας εαυτό του καθεμιανού. Σου λέει ο άλλος, ρε φίλε, κοίταξε να δεις, πρέπει να φοράς ζώνη για να μην σκοτωθείς. Πρέπει να πηγαίνεις με 120 χιλιόμετρα, μην πηγαίνεις με 200, ρε, γιατί όλα τα άμαξια πάνε 200. Υπάρχει μια έξυπνη διαφήμιση που την είδα στην Ελλάδα, σε ελληνικό κανάλι, το οποίο είναι Sky Meet, ένα αμάξι φτιαγμένο στο Πανάρι, Sky ένα άλλο δίπλα φτιαγμένο και Sky ανεγκαζίες, και Sky δίπλα ένας, που ήταν ακόμα πιο φτιαγμένο αγωνιστικό με κράνος, και τους ανοίγει το παράθυρο,
1: ναι, ναι,
0: και
1: τους
0: κοιτάει, και ξεκινήσαν και οι τρεις έκον διαφημίσεις, και ξεκινήσαν και οι τρεις άκουσαν να τους λένε μάγκες, ηρεμήστε ρε. Αυτό είναι και, αυτός είναι και
1: ναι,
0: ο σκοπός.
1: Και σας το λέω εγώ που σας έχω.
0: Και σας έχω και με την όπιστε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν χρειάζεται καν ούτε να πω με.
1: Αλλά δεν υπάρχει λόγος.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Ενώ πιο πριν, πριν σκάσει το τρίτο αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: ο ένας με τον άλλο
1: είναι
0: έτοιμοι να
1: ξεκινήσουν. Είναι έτοιμοι.
0: Είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Και αυτό έχει να κάνει. Πρόσεξε. Δεν υπάρχει παιδεία οδική. Δεν υπάρχει παιδεία. Βλέπεις να σου πω κάτι, Μανώλη. Στην Αγγλία. Κάθε μέρα, Μανώλη, κάθε μέρα, όλα τα νηπιαγωγεία, βροχή, ξεβροχή, χιόνι, ήλιος, ρε συνεφιά, κάθε μέρα, ρε Μανώλη, θα βγουν έξω 70 παιδάκια με 8 καθηγητές, με μπουφανάκια κίτρινα, αυτά τα φωσφοριζέ που έχουν όταν είναι στην Εθνική Οδό, και θα περπατάνε στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο, μπροστά ο ένας καθηγητής, άρα 10 παιδάκια, υπάρχει και ένας δασκάλος, και ένας δάσκαλος του νηπιαγωγείου. Και τους μαθαίνουν να περπατάνε στον δρόμο. Πώς θα περάσουν τους διαβάσεις.
1: Γιώργο,
0: να περιμένουν το φανάρι.
1: Άκου, θα σου πω. Έβλεπα προχθές μία εκπομπή και μιλούσα με ένα συνάδελφο. Και καταλήξαμε σε αυτό το. Συζητούσαμε για τη γυμναστική. Για τη γυμναστική, πρόσεξε. Όχι για αγωγή, οδική συμπεριφορά και τέτοια. Για τη γυμναστική. Εμείς όταν πηγαίναμε σχολείο. Είχαμε στη γυμναστική, κάναμε σουηδική, κάναμε μπάσκετ, κάναμε βόλεϊ και είχε και κάποια handball.
0: Είχε καλό σχολείο εσύ, γιατί εμάς όταν πηγαίναμε σχολείο και έβρεχε, φοράμε καλούτσι για να πούμε μέσα στο εργαλείο.
1: Όχι, δεν καταλάβες, και εμείς όταν έβρεχε. Αλλά ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι η γυμναστική δεν αναλωνότανε βάλτε μια φόρμα και καθίστε στην κερκίδα. Φτιάχναμε ομάδα να παίξουμε λίγο, να κάνουμε ένα. Είχε ρε παιδί με έναν ανταγωνισμό, κάτι. Εντάξει, σουηδική γυμναστική ήταν σουηδική γυμναστική. Τώρα, πάει το βλέπω δηλαδή και από το δικό μου. Πάει, ας πούμε, ο γυμναστής και τους βλέπει. Ποιος δεν φοράει φόρμα, απουσία. Πάρτε τρεις μπάλες και μην πεθάνετε. Τι λες, μωρέ.
0: Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα πηγαίνω στην εκκλησία το πρωί με το βράδυ. Γιατί το μάτι μου, επειδή έχει δει πολλά, έχει βοηθεί όλους αυτούς που πάνε στην εκκλησία. Σου έχω πει μια περίπτωση που έγινε στο Λονδίνο το 2012, Ανάσταση, που είχαν κρατήσει τις καρέκλες μέσα στην εκκλησία, λες και ήταν μπουζούκια.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι. Εγώ, του αρετέου, μου γράφει εδώ η κυρία Σόφη, ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο, έχει ανέβει. Έχει ανέβει και το. Και έχει ανέβει και το ρεπορτάζ του Παναγίτου Γαλιατσάτου.
0: Ωραίος ο Παναγίος ο Καλιάτης. Θέλω να, γιατί έγινε και πολύ γνώση των τουρκικών.
1: Στο top stories είναι ναι, Σιγεία Συρμάτου Αθήνας Άγκυρας.
0: Ωραία.
1: Το παραλήρημα του Ερντογάν. Το παραλήρημα του Ερντογάν από το βήμα του ΕΕ αποκάλυψε τον έντονο εκνευρισμό του για τις κινήσεις Αθήνας.
0: Α, μπράβο. Θα πω μέσα να το διαβάσω σε λίγο. Μόλις τελειώσεις. Άκου τι θέλω να πω.
1: Έλα και τελείωσε.
0: Κάθε Τετάρτη από το σχολείο στο δημοτικό. Μας πήγαιναν με τριάδες στην εκκλησία Μανώλη, το ενό εκκλησιασμού.
1: Και εμείς πήγαιναμε.
0: Ναι. Και αλλά πρόσεξε, μας πήγαιναν στην εκκλησία, αλλά ουσιαστικά ξέρεις τι μας διδάσκανε. Ε, πώς θα περπατάγαμε στον δρόμο.
1: Εντάξει, ναι, την τάξη.
0: Πώς θα περπατάγαμε στον δρόμο. Αυτό. Λοιπόν, αυτά, εύχομαι καλή εκπομπή.
1: Γεια σου, Γιώργη μου.
0: Έτσι, και τι που είσαι να σου πω, αυτό θα το πω από σήμερα. Μάγκες του Ολυμπιακού. Και μιλάω για όλους τους φιλάθλους. Όλο τον οργανισμό και τους παίκτες που κάποιοι μιλάνε ελληνικά και μπορεί να ακούν την εκπομπή σου. Πάμε να το πάρουμε.
1: Ναι, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, να είμαστε πρωταθλητές
0: Ευρώπης. Δεν υπάρχει. Πάμε να το πάρουμε. Τελείωσε. Ναι. Πάμε να το πάρουμε.
1: Το θέλω κι εγώ αυτό πολύ.
0: Έτσι.
1: Γεια σου, Γιώργη. Να σε καλά. Να σε καλά. Κυρία Ρένα, από τον Περισσό, έλατε.
2: Τι κάνετε. Ωραίος ο κύριος Γιώργος.
1: Εντάξει, όλοι ωραίοι. Ωραίες είστε.
2: Τρόπος του λέγει. Λοιπόν, σας έστειλα κάτι την ώρα που είχατε εκπομπή με την κυρία Ελένη.
1: Μήνυμα.
2: Ένα, ναι, ένα
1: το
2: μήνυμα.
1: Έχω διαβάσει.
2: Αυτό το, δεν το, επειδή για λίγη ώρα δεν άκουσα, αυτό για, για το Σύλλογο Γονέων της Ηλιούπολης.
1: Το διάβασα.
2: Α, δεν το είχα.
1: Το διάβασα, που ζητούν τιμωριοδότηση.
2: Συγγνώμη, αλλά
1: είπα,
2: αυτό
1: δεν, είπα, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Ούτε για στήτω, είναι τελείως ευκαιριακό, τελείως λάθος.
2: Δεν έπρεπε καν να το πω.
1: Συμφωνώ απολύτως.
2: Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, δεν θα κοιτάξεις το παιδί σου γιατί υποφέρει και απλά, να, πάρε αυτό το δωράκι, τώρα επειδή αυτοκτόνησε μια συμμαθήτριά σου.
1: Όχι,
2: είναι
1: όχι,
2: τραγικό
1: δεν είναι,
2: αυτό το πράγμα.
1: Είναι εργαλειοποίηση δύο θανάτων, τραγικό, τραγικό.
2: Ναι, θα πάνε στο Υπουργείο για παρέμβαση, κάνε την παρέμβαση στο ίδιο σου το σπίτι. Λοιπόν, επειδή γενικά κάθομαι ως γνωστόν, κάθομαι και κοιτάζω και στο TikTok κάτι αναρτήσεις και τέτοια. Ακολουθώ μια κοπελίτσα, δεν είναι νέα σε σχέση με μένα, η οποία είναι γυμνάστρια στη ρυθμική γυμναστική και έχει μικρά κοριτσάκια. Δεν δείχνει ποτέ τα πρόσωπά τους, αλλά όταν τους κάνει διάλειμμα και τους πηγαίνει και η ίδια φτιάχνει κουλουράκια και τέτοια, τους κάνει κουβέντες. Η απόλαυση βέβαια είναι να ακούτε για τις κατακτήσεις τους, 9 χρονών κοριτσάκια. Λοιπόν, και έβγαλε να μίλησε ότι πρέπει τα παιδιά σας να μην περιμένετε να είναι άριστα και στις προπονήσεις και τέτοια. Και σήμερα τους ρώτησε... άμα δεν είσαστε καλοί σε μία προπόνηση, το λέτε στους γονείς σας. Ομαδικά απάντησαν όχι.
1: Ναι.
2: Γιατί θα μας μαλώσουν. Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Και θα σας πω και το άλλο. Η νύφη μου είναι δασκάλα. Μου λέει προχτές, άργησα λέει, ήταν απόγευμα στο σπίτι. Γιατί? Γιατί είχαν πάει οι γονείς και τη ρωτούσαν για να δώσουν εισαγωγή και στα παιδιά τους στα πρότυπα σχολεία. Κάτσε και κάνε μια έρευνα. Το παιδί σου αξίζει, δηλαδή έχει τα εφόδια ή την νοητική κατάσταση για να ακολουθήσει. Και πώς είσαι σίγουρος ότι στο πρότυπο θα είναι καλύτερη η βαθμολογία?
1: Εντάξει, είπε, θεωρούν ότι το πρότυπο έχει κάποια προνόμια έναντι των υπολείπων. Και αλλά τώρα και η επιλογή άλλο. Δεν είναι. Η επιλογή είναι αυστηρά τα κριτήρια, δεν είναι εύκολο.
2: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Κοίτα και λίγο και το παιδί σου, γιατί επειδή έχω παραδείγματα από την οικογένεια, όταν είχα τις ξαδέλφες μου σε πρότυπο και δεν έχουν μείνει χωρίς κολλητούς οι φιλίες. Η μικρή που είχε σηκώσει επανάσταση και δεν πήγε και πήγε στις γειτονιάς, κάνει παρέα με όλους τους παλιούς της μαθητές. Δηλαδή είναι και αυτό μια ένδειξη. Τι θέλεις, ευτυχισμένο παιδί, ευχαριστημένο παιδί ή να λες ότι το παιδί
1: ξέρω,
2: που πάει
1: δεν
2: στο
1: ξέρω
2: πρότυπο.
1: Αν ισχύει συνολικά αυτό για τα πρότυπα. Μπορεί να έχει να κάνει νομίζω και με την εξωστρέφεια που έχει το κάθε παιδί.
2: Ναι, αλλά και να λες, ναι, γιατί
1: σίγουρα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
2: Όταν θα σε καλεί ο άλλος από τη Γλυφάδα να πας στο πάτη γενεθλίων και να λες είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να σε πάω, εκεί να σε δω. Αυτομάτως αποκλείεις το παιδί σου. Πάει αυτό.
1: Σίγουρα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις προφανώς.
2: Εντάξει, αλλά θα πρέπει ή να ανοίξεις παράθυρα στα παιδιά, να πεις έχεις αυτές τις δυνατότητες, από εκεί και πέρα κάνε την προσπάθειά σου, τίποτα
1: εγώ
2: άλλο.
1: Εγώ αυτό, κυρία Ρένα, το βλέπω ως δυστυχώς ακόμα ως νοοτροπία σε πολλούς γονείς με τα ΕΠΑΛ.
2: Ναι, δεν θέλουν να πάει στα ΕΠΑΛ.
1: Υπάρχουν γονείς που θεωρούν ότι το ΕΠΑΛ είναι η αλυταρία.
2: Ναι,
1: το ΕΠΑΛ εντωμεταξύ έχει φοβερές ειδικότητες.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Έχει φοβερούς κλάδους. Είναι η λογική ότι στο ΕΠΑΛ πηγαίνουν όλα τα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα μαθησιακά, είναι λίγο αλυταρία, λίγο αλυταμπορία, λίγο αυτό, λίγο. Δεν είναι
2: ναι,
1: έτσι.
2: Υπήρχε και αυτή η νοοτροπία
1: ναι,
2: και ο
1: αδελφός
2: μου που ήταν σε ΕΠΑΛ κάποια στιγμή καθηγητής.
1: Άμα ήταν έτσι, να το κλείσουμε, να το καταργήσουμε το ΕΠΑΛ.
2: Αλλά έχει πολλές και ωραίες ειδικότητες
1: και
2: το ξέρω από παιδιά φίλων. Μετά πάμε, καλά, γιατί την παιδεία είναι ολόκληρη ιστορία. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτε, δηλαδή θέλει άλλα πράγματα. Σε αυτό που είπατε για τον Ηλιόπουλο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όταν είχε έρθει ο Ντέταρης στην Ελλάδα,
1: ναι,
2: ο Κοσκοτάς τον έβγαλε στο Δημαρχείο του Πειραιά.
1: Ναι, ναι, στο Δημοτικό Θέατρο. Στο Δημαρχείο, ναι, θυμάμαι.
2: Δούλευα στον Πειραιά τότε. Και
1: εγώ ήμουν στο κανάλι Ανέμουνα τότε.
2: Λοιπόν, και είχε γράψει ένα άρθρο ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που έλεγε ότι όταν χρησιμοποιείς τους φιλάθλους σαν οπαδούς, αυτομάτως δημιουργείς έναν άτυπο στρατό που τον χειραγωγείς όπως θέλεις. Δεν έλεγε βέβαια τα ντεσού με λίγη πρεζούλα, λίγο χαρτζιλίκι, λίγο αυτά. Στους λίγους, σε αυτούς που κάνουν και τα επεισόδια. Αλλά αυτή τη φιέστα που είδα και η ΜΑΕΚ είναι σαν αυτό που λέμε πάμε στους ηθαγενείς καθρεφτάκια.
1: Δεν είναι έτσι.
2: Δεν
1: θα συμφωνήσω.
2: Συγγνώμη, να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο με ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό ή να φέρνει τα βιολιά ή οτιδήποτε εκτός από το kit που δεν είναι.
1: Όχι,
2: αυτό είναι στη δική μου αισθητική.
1: Μισό λεπτό. Το θέμα της αισθητικής του καθενός είναι εντάξει. Είναι,
2: ναι.
1: Δεν είναι. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια. Όταν είχε έρθει ο Ντέταρη, ήταν τότε το που για μένα η αξία του, μάλλον η αξία της υποδοχής του ήταν δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με άλλα ονόματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα.
2: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Και στην ηλικία που έχουν έρθει. Αλλά ο κόσμος θέλει αυτό το πράγμα, άρτων και θεάματα.
2: Ναι, ακριβώς. Εγώ τα συζητούσα, είχα πελάτες γιατί ήμουνα σε κατάστημα του Πειραιά με τους αδελφούς Ανδριανόπουλους και τα εγγόνια τους.
1: Ναι.
2: Ήτανε και με το Γιούτσο. Καλά, ο Γιούτσος ήταν απίστευτος. Λοιπόν, και αυτό λέγανε. Γιατί αυτομάτως μειώνεις και τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ήρθε ο Θεός να σου δώσει όλα τα πρωταθλήματα και όλα αυτά.
1: Εντάξει.
2: Και δεν πατάς τη συλλογική προσπάθεια.
1: Ήταν πολύ μεγάλη μεταγραφή για την εποχή της.
2: Ναι,
1: δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, η αλήθεια είναι, παρά το τι έπαιξε. Δεν έπαιξε άσχημα. Έχουν περάσει από τον και από άλλες ομάδες βέβαια.
2: Και ο Ήβη ήταν μεγάλη μεταγραφή.
1: Εντάξει, άλλες εποχές. Καλή δημοσιοτήτα. Αλλά...
2: δείχνω την ηλικία μου.
1: Ναι, καλά, λοιπόν. Δεν έχει. Αλλά από τον Ολυμπιακό, ας πούμε, έχουν περάσει ονόματα που πολύ μεγαλύτερα του Ντέταρη και σε ποδοσφαιρική αξία. Δεν
2: αλλά
1: γίνανε
2: έκρινε, έκρινε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού εκείνη τη στιγμή ότι αυτό έπρεπε
1: γιατί,
2: να κάνει.
1: Γιατί βόλευε το αφήγημά του και τους στόχους του.
2: Ακριβώς. Όπως και στην παρούσα φάση, η κατάκτηση του πρωταθλήματος βολεύει το αφήγημα του πρόεδρου. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, είναι όμως, είναι λογικό. Δηλαδή, όταν κατακτάς κάτι, θα το εκμεταλλευτείς.
2: Ναι, αλλά δεν. Εντάξει, αφήστε το.
1: Μα θα το εκμεταλλευτεί. Εν τω μεταξύ, ΑΕΚ τώρα. Μεταξύ μας, εγώ δεν είμαι ΑΕΚτής. Η ΑΕΚ πέτυχε κάποια πράγματα φέτος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, έχοντας ένα μπάτζετ που ήταν πιο χαμηλό από το μπάτζετ του Ολυμπιακού, ενδεχομένως και του ΠΑΟΚ, και πάντως όχι ως φαβορί στο πρωτάθλημα, κατάφερε να το κατακτήσει. Είναι
2: έχει
1: σημαντικό.
2: Έχει δυναμωθήσει σαν ομάδα.
1: Είναι σημαντικό.
2: Ναι, και έχει δυναμωθήσει από προέδρους, από το ένα, από το άλλο. Τέλος πάντων.
1: Ως οργανισμός, ναι.
2: Ναι.
1: Οι οπαδοί της και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ έχουν υποφέρει.
2: Ναι.
1: Αλήθεια είναι. Βέβαια γι' αυτό φταίνε κάποιες διοικήσεις, φταίνε άλλα πράγματα.
2: Ναι, και κάποιοι σύνδεσμοι.
1: Έτσι, αλλά... όχι, όχι, οι σύνδεσμοι δεν φταίνε. Για τα οικονομικά των ομάδων δεν φταίνε. Ναι.
2: Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση τώρα που το συζητάμε και το κλείνω το θέμα της ΑΕΚ.
1: Γιατί η ΑΕΚ τα οικονομικά της τα τακτοποίησε πέφτοντας κατηγορίες.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι το πλήρωσε το μάρμαρο. Θα μου πείτε τώρα, εγώ μπορώ να πέσω τέσσερις κατηγορίες να μου διαγράψουν όλα τα χρέη? Όχι.
2: Όχι, βέβαια.
1: Ναι,
2: όμως... ούτως ή άλλως είμαστε στην κατώτερη κατηγορία. Αλλά εμένα μου είχε κάνει εντύπωση γιατί ο Γρανίτσας είχε πάει και είχε κατεδαφίσει το γήπεδο.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
2: Τέλος πάντων, είναι παλιά αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Είσαστε νέος. Λοιπόν, πάμε από εκεί. Στο θέμα της Eurovision. Ένα πανηγυράκι, ωραία. Μην απαξιώνουμε, γιατί το τι ακούνε στα κλαμπ οι νέοι, εμείς είμαστε μακριά από αυτό. Όπως και δεν μπορώ να πω χρησιμοποίησανε τους φόρους που πληρώνω εγώ, γιατί φέρανε λεφτά από τις διαφημίσεις με την τηλεθέαση που έκανε. Το θέμα ήταν να έχουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση, βέβαια να έχουμε και τα γκάτς του Σάντσεθ και των Σλοβαίνων και αυτόν να μην πάμε, αλλά δυστυχώς εμείς σαν Έλληνες δεν τα έχουμε.
1: Τι να έχουμε?
2: Θα μπορούσαμε να μην πάμε.
1: Γιατί?
2: Λόγω της συμμετοχής της χώρας. Ακριβώς.
1: Μα εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με το Ισραήλ.
2: Όχι καλέ, όχι, εμείς είμαστε με τη σωστή μεριά της ιστορίας. Λοιπόν, και πάνω που λέμε για Ισραήλ, κυκλοφόρησε μια εγκύκλειος και έχει πάει σε όλα τα ανώτατα ιδρύματα για υποτροφίες που δίνει η κυβέρνηση του Ισραήλ σε φοιτητές για να φοιτήσουν στο Ισραήλ.
1: Να.
2: Και την αναρτήσανε σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά. Και έχω την εντύπωση ότι δεν το κάνουν άμα μάθουν ότι, ας πούμε, το Στάνφορντ το χρησιμοποιώ τώρα.
1: Δεν το ξέρω.
2: Δεν κάνουν κάτι τέτοιο.
1: Δεν το ξέρω.
2: Πάει και αυτό.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι, αν δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
2: Και το θέμα το πολιτικό. Υπάρχει το τέλος της ιδεολογίας. Ήδη από το 1950 το είχε πει ο Μπέλ και μετά, πώς το λένε, και έχει βγει και μετά όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, είναι σαν φαινόμενο, είναι το τέλος της ιδεολογίας, είναι μια κοινωνιολογική θεωρία. Τελειώνουν οι δογματικές ιδεολογίες Και μένουν τα άλλα. Βέβαια τότε έλεγαν ότι τελειώνει και ο φασισμός, γιατί ήταν μεταπολεμικές αυτές οι θεωρίες. Λοιπόν, και κάτι άλλο το τελευταίο. Ελάτε. Και κλείνω. Για τον Ξηρομερίτη. Σας είχα στείλει παλιότερα, αν θέλει να το ψάξει, να διαβάσει για τη Βόνιτσα που την έχουν αφορήσει εξαιτίας κλοπής των χελιών.
1: Δεν το θυμάμαι να το έχω δει, ναι.
2: Ναι, είναι στα καρνανικά νέα μπορεί να το δει και να δει ότι η σκή ακόμα είναι αφορισμένη. Εντάξει, λοιπόν,
1: ευχαριστώ κύριε Ρένα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, γεια σας. Ο κύριος Νικόλαος από τον Πειραιά, έλατε.
3: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
3: Λέγομαι Νίκος Λυράκος.
1: Μάλιστα.
3: Είμαι από τη Μάνη.
1: Ναι.
3: Από το Γερολιμένα, στην Νικοβένα.
1: Ναι.
3: Ακριβώς είμαι πάνω Μπουλαριούς και το επίνιό μας είναι απογειρολημένα.
1: Ναι.
3: Πληροφορώ λοιπόν όλες τις κυρίες και τις κυρίες που μιλάνε για τα παιδιά. Εμείς στη Μάνη λέμε το παιδάκι και το μπουζίο, εντός παρενθέσεως, ξέρετε ποιο είναι τα μπουζία?
1: Όχι,
3: και τα γουρούνια.
1: Δεν
3: το παιδάκι
1: ξέρω,
3: λοιπόν,
1: ναι,
3: και το γουρουνάκι όπως το μάθεις. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, δεν μπορώ όμως να συγκρίνω τα παιδιά με τα γουρούνια.
3: Όχι, δεν είπα το αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
3: Είναι ανάλογα τη διδασκαλία του δίνει.
1: Ναι, τι
3: ποιόν έχει. Δεν μπορεί τώρα να φεύγουν οι γονείς το πρωί. Πρέπει να φύγουν για να μαζέψουν κάποια λεφτά. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς με την ακρίβεια που έχει γίνει. Και να αφήνει το παιδί μόνο του για οποιοδήποτε λόγο. Και τι άλλο να κάνουν. Αφού δεν βγαίνουν δύο άτομα, τι να. Μετά λένε για υπογεννητικότητα. Τι υπογεννητικότητα? Δεν φεύγουν οι καραβανιές έξω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Από νέους.
1: Κοιτάξτε ότι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες οι γονείς για να τα βγάλουν πέρα.
3: Άμα δουλεύουν πολλές ώρες. Συγγνώμη κύριε Εμμανουήλ. Εμμανουήλ λένε τον Χριστό μας και Εμμανουήλ λένε και εσάς.
1: Ναι.
3: Έτσι έπρεπε να αρχίσω. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, όταν ξεκινάνε και σου λένε κύριε, εμένα μου δίνει 900 και άλλα 700 ή 800 όπως το λένε. Τι να πληρώσει? Ενίκιο, φώτα, να πληρώσει το πεδίο του να φορέσει κάποιο... Όχι, δεν μιλάμε για πρώτους βαθμούς, ας πούμε, καταστάσεις. Και αναγκάζεται εκ των πραγμάτων, όχι ότι θέλουν να φύγουν. Εκ των πραγμάτων. Λένε ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη κύριε Μάντολη, μπορώ να μιλήσω?
1: Ναι, παρακαλώ.
3: Λένε λοιπόν ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί λοιπόν οι Γερμανοί στους Τούρκους δώσανε όχι μόνο Λέοπαρντ σαν κατασκευή, δώσανε την τεχνογνωσία των Λέοπαρντ? Γιατί οι Ιταλοί δώσανε τα επιθετικά ελικόπτερα όχι μόνο σαν, πώς το λένε,
1: ελικόπτερα? Αλλά αυτές είναι διακρατικές συμφωνίες.
3: Μπράβο, δεν αντιλέγω, καμία αντίδυση. Ναι, αλλά δεν μπορείς από την άλλη πλευρά η Ολλανδία να τους δίνει φρεγάτες, η Ισπανία να τους έφτιαξε ήδη το αεροπλάνο.
1: Γιατί άμα πληρώνει?
3: Ναι, εντάξει, καμία αντίδυση.
1: Πληρώνει
3: και κάνει ό,τι θέλει.
1: Εμπόριο δεν είναι?
3: Σωστό, σωστότατο.
1: Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι? Εμπορικός σύνδεσμος δεν είναι, τι είναι?
3: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για τις ομάδες. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ κάθομαι 4 στενά παρακάτω από το πατρικό του Γιώργου του Σιδέρη.
1: Μάλιστα.
3: Στο Ρέντι είχαμε το γηπεδάκι Νίκη Ρέντι. Έτσι λέγονταν. Πολλές φορές πήγαινα να παρακολουθήσω, όχι μόνο γιατί ερχόντουσαν από τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Σιδέρης, ο Αρχίδης Παπάζουγλου, ο Κώστας ο Παπάζουγλου και ένα άλλο παιδιά. Από τον Παναθηναϊκό, ο Μίμης ο Δωμάζος, από την ΑΕΚ ο Νεστορίδης. Όλοι ήταν αγκαλιασμένοι. Όλοι ήταν αγκαλιασμένοι και παίζανε διπλό.
1: Γιατί τώρα δεν είναι, νομίζετε?
3: Ορίστε.
1: Τώρα νομίζετε δεν είναι?
3: Αφήστε να σας πω το παρακάτω. Δεν είχαμε να φτιάξουμε δίχτυα, πώς το λένε, κανονικά. Και πιάναμε σπάγκους και φτιάχναμε δίχτυα.
1: Ναι.
3: Και βαράει μια βολίδα ο Γιώργος Σιδέρης και τρυπάνε τα δίχτυα.
1: Ναι.
3: Αυτά τα υποτιθέμενα δίχτυα. Καλαμπούρι, μιλάγανε, τραγουδάγανε το ένα το άλλο και φεύγαμε όμορφα. Ωραία. Και υπάρχει αυτός ο ύμνος από τότε. Μπουκόβι την ομαδάρα.
1: Τη λένε Ολυμπιακάρα.
3: Τη λένε Ολυμπιακάρα.
1: Ναι.
3: Ολυμπικ, Ολυμπιακέ. Φλαμέγκολε που νίκησε, Σάντος και Ζαγκλεμπιέ. Ο Πελέ, ο ίδιος έδωσε φιλιά σε όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
3: Ο Πελέ, που ήταν από
1: εγώ βλέπω, έτσι, παρακολουθώντας το ποδόσφαιρο λίγο ρομαντικά, βλέπω τα παιχνίδια των μεγάλων κυρίως, τα ντέρμπι ας πούμε. Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚΟ και...
3: Μα έχουν μίσες τώρα.
1: Όχι, μισό λεπτό. Και βλέπω τους Έλληνες διεθνείς. Βλέπω ας πούμε αντιμετωπίζει ο Ρέτσος τον Κωνσταντέλια. Ο Ρέτσος που έχει γίνει ένας καλός αμυντικός και ο Κωνσταντέλιας είναι ένα αστέρι πραγματικά για το ένα κόσμο, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και κάνει ένα σκληρό τάκλινο ο Ρέτσος στον Κωνσταντέλια. Γιατί εκείνη την ώρα είναι το πάθος του παιχνιδιού. Και μετά σηκώνεται, τον αγκαλιάζει, χαμογελάνε. Γιατί είναι συμπαίκτες στην εθνική.
3: Να σας πω ότι έχω δει στους Έλληνες παίκτες. Τα παιδιά που είναι Ελληνόπουλα. Τα περισσότερα είναι σαΐτες. Αλλά υπάρχουν οι παράγοντες ορισμένοι. Έχω ακούσει πολλά.
1: Πάντα υπήρχαν.
3: Να σου βάλω το παιδί στην τρίτη ομάδα του Ολυμπιακού, παράγοντας, είχε έρθει στο φαρμακείο και μου έλεγε, ο ξάδελφός του, για να σου θέλω 25.000.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν.
3: Έφτιαξε λοιπόν τα χαρτιά του, το παιδί, ο πατέρας του, τα έστειλε έξω ή στη Ιουβέντες ή στην Ίντερ και το βάλανε κατευθείαν στην τρίτη, πώς το λένε, ομάδα της Ιταλίας. Δωρεάν, πώς το λένε, πεστό, διαμέρισμα. Το
1: με υποτροφία, ναι.
3: Για μένα τα Ελληνόπουλα είναι σαΐτες.
1: Φθάνει,
3: θυμάσαι πως πήραμε το 2004 το ευρωπαϊκό με τον Ρεχάγγελ. Ο Ρεχάγγελ δεν τους μίλαγε.
1: Το
3: απλώς φύραγε.
1: Εντάξει, άλλο πράγμα.
3: Κάνε σφύριγμα, ήξεραν όλοι τι θα κάνουν.
1: Εντάξει, το 2004 βέβαια παίξαμε αντιποδόσφαιρο. Τώρα τα παιδιά.
3: Δεν σ' ακούω.
1: Το 2004 λέω, το ποδόσφαιρο που παίξαμε ήταν έξυπνο πολύ. Αλλά δεν είναι το ποδόσφαιρο που παίζουν τώρα τα Ελληνόπουλα.
3: Όχι,
1: τώρα τα Ελληνόπουλα έχουν λυθεί πολύ. Το 2004 παίξαμε λίγο. Ήμασταν και λίγο αντιποδοσφαιρικοί.
3: Εγκρίνω και επαυξάνω.
1: Έτσι.
3: Και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπω ορισμένες καταστάσεις, όπως το παιδί πώς το λένε, στο γήπεδο του Ολυμπιακού, στο Ρέντι, που σκοτώσανε τον αρχιφύλακα.
1: Αστυνομικό, με τη φωτοβολίδα, ναι.
3: Πήγανε, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά και οι Παναθηναϊκοί δεν φέρανε, πώς το λένε, από την Κροατία κάπου τους έτσι και τους περάσανε μέσα από κάποια στενά και πήγανε.
1: Όχι, δεν τους φέρανε, μισό λεπτό.
3: Στη Φιλαδέλφια και
1: όχι,
3: τα κάψανε.
1: Τώρα τους φέρανε οι Παναθηναϊκοί, τώρα είναι δεν είναι έτσι το αφήγημα.
3: Όχι, είχε υψημένη η Παναθηναϊκή. Δεν ξέρω, ήταν μια οργάνωση που έχω.
1: Εντάξει, λοιπόν.
3: Πήγανε μέσα από στενά.
1: Γενικώς σε όλες τις ομάδες. Υπάρχουν και αυτά τα κακοποιητικά στοιχεία.
3: Γι' αυτό εγώ δεν είμαι με καμία ομάδα, γιατί σήμερα δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς. Εγώ δεν θα σας πω λοιπόν αυτό. Θα σας πω για το θέμα της εκκλησίας. Είμαστε 4 αδέρφια.
1: Ναι.
3: Εγώ, η αδερφή μου η Καλλιόπη, ο αδερφός μου ο Γιώργος και η αδερφή μου η Μαρία.
1: Ναι.
3: Είμαι ο μεγαλύτερος. Κάθε Κυριακή η μητέρα μου, αν είχε ψηλά, μας έδινε. Αν δεν είχε ψηλά, εγώ ήμουν 19, 20, μπορεί και 21 χρόνια. Επειδή έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας, 8, 9, 10 χρόνια, μου έλεγε Νίκο, θα πάρεις τα παιδιά και θα τα πάρεις στην εκκλησία και εγώ τα έπαιρνα οπωσδήποτε, ανεβαίναμε τη Φλέμη, πηγαίναμε στον Γιάννη, στο Ρέντι. Μάλιστα, την παλιά εκκλησία. Γιατί μετά έχει κρεμιστεί και έχει φτιαχτεί καινούργια. Και ξέρετε γιατί μας βγάλαν έξω από την εκκλησία. Οι επίτροποι. Γιατί δεν πήραμε κερί από το παγκάρι. Και έκτοτε δεν έχω πατήσει καθόλου ούτε τη φωτογραφία μου. Παρά μόνο στη γιορτή του Αγιάννη. Τίποτα άλλο.
1: Ήτανε και με εποχές.
3: Συγγνώμη, ο προσωπικός φίλος του Ιησού Χριστού μας και Θεού μας και βαπτιστού αυτού.
1: Ήταν οι εποχές, τις έχω ζήσει και εγώ που τα κεριά είχαν τιμή.
3: Δεν ξέρω αν είχαν τιμή. Το θέμα δεν μπορεί, ας πούμε, να γυρίσει όλο το ευσεβές, πώς το λένε, και να λένε «Α, τα παιδιά του Λυράκου τα βγάλαν έξω». Γιατί ήταν οι επιστήμονες, ήταν πολύ λίγοι. Ο πατέρας μου είχε φαρμακείο από το 1935 στα Καμίνια.
1: Μάλιστα.
3: Και έχουμε. Και συγκεκριμένα για την προκειμένη περίπτωση, η άδεια αυτή έχει ξεκινήσει από τον Πειραιά, από κάποιο Μπερδέκο,
1: ναι.
3: την πούλησε την άδεια στον ξάδερφό του τον Κάση, και ο πατέρας μου ξεκίνησε από το 1935-40, γιατί τότε για να πάρει ένα φαρμακείο πλήρωνες όχι σε χαρτί, σε λίρες. Και άνοιξε φαρμακείο μετά την απελευθέρωση. Γιατί προσπαθούσε τότε με 1002 καταστάσεις. Τότε είχε βγει στη μούχλα η πενικυλίνη, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει.
1: Ναι.
3: Λεπτομικίνη και
1: πενικυλίνη. Πώς ήταν το επίθετο, Λυράκος.
3: Λυράκος. Παναγιώτης Λυράκος.
1: Δεν είχατε σχέση με την κλινική, φαντάζομαι.
3: Όχι, καταρχήν είναι τρεις κλινικές, δεν είναι μία.
1: Εγώ μιλώ για την κλινική.
3: Στα Μελίσια, στα Άνω Πατήσια και στην Κηφισιά.
1: Ναι, εντάξει, πιο γνωστή.
3: Ο Αντώνης ο Λυράκος, δράπτομαι λοιπόν τις ευκαιρίες.
1: Η οικογένεια, είστε συγγενείς.
3: Συγγενείς είμαι, όχι. Τώρα με τους άλλους δεν έχουμε και μεγάλες σχέσεις.
1: Ναι.
3: Ο Αντώνης ο Λυράκος, όταν ήταν στο. Τελείωσε στη Γερμανία, στο Βερολίνο συγκεκριμένα. Και ο Πρίτανης του λέει: Αντώνη, κάτσε παρακαλώ 2-3 χρόνια. Τον υπεραγαπούσε γιατί ήταν. Άριστος μαθητής, με αλφα κεφαλαίο. Μόλις φύγω εγώ από Πρίτανης, ήδη σου έχουμε βάλει τη θέση. Θα γίνει Πρίτανης σε πανεπιστήμιο γερμανικό. Και λέει ο ξαδελφός μου, κοίταξε να δεις. Λέει, εγώ θα καθόμουν, λέει ο πατέρας μου κάτω. Έχει την κλινική και πρέπει να πάω εκεί.
1: Ναι.
3: Δυστυχώς έφυγε τη ζωή, τώρα ποιοι την έχουν πάρει δεν ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Δεν έχω σχέση.
1: Ολοκληρώστε κύριε Νικόλα, γιατί πάει μία η ώρα, πρέπει να κλείσουμε.
3: Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για τον Παναγιώτη Λυράκο, τον ξέρω τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν από μία οικογένεια, αυτός ήταν ο τελευταίος, με 10 παιδιά, από τον παππού τον Νικόλα και η γιαγιά την Καλλιόπη.
1: Ναι.
3: Όταν προκηρύχθηκε ο πόλεμος, πρώτος και από τους πρώτους που μπαίνανε στα καμιόνια και ο άφοπος Γιάννης που λέμε, να ανέβουν επάνω. Και ο πατέρας μου πήγε σε ένα σύνταγμα τροφοδοσίας πρώτης γραμμής.
1: Ναι.
3: Δηλαδή πήγαιναν γαλέτες, ρούμι, ρούχα ζεστά και κονσέρβες, οτιδήποτε. Σε όλες τις καταστάσεις δεν είχε πει ότι εγώ είμαι φαρμακοποιός.
1: Ναι.
3: Του διατάσσεται λοιπόν από το...
1: Περιμένετε, μην μου το πείτε, περιμένετε να βάλουμε την ώρα και ναι. Θα γυρίσουμε για να ολοκληρώσετε με αυτό. 2 λεπτά. Ευχαριστώ.
3: 2 λεπτά, ό,τι πείτε. Κάθε μία ώρα περίμενε. Τέλος πάντων.
1: Ναι, περιμένετε.
4: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 1. Radio Prevezza 93.
5: Radio Prevezza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Μισή ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: τον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: Επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Ο κύριος Νικόλαος μας έλεγε την ιστορία για το μέτωπο και τον πατέρα του που ήταν στην πρώτη γραμμή, αλλά δεν είχε πει ότι είναι φαρμακοποιός. Ελάτε.
2: Δεν είχε, τι είπατε, δεν είχε.
1: Πει ότι είναι φαρμακοποιός.
2: Δεν είχε πει ότι ήταν φαρμακοποιός. Είχε του είχαν δώσει μια σαλβέλα, τίποτα άλλο. Εμάς έχει δώσει. Στην προκειμένη περίπτωση διατάσσονται γύρω στα 400 μουλάρια να πάνε πάνω τροφοδοσία στην πρώτη γραμμή. Τότε στην προκειμένη περίπτωση. Μέσα στα χιόνια και δεν συμμαζεύεται.
1: Ναι.
2: Οι αρχιλοχίες πάνω στα άλογα. Τους βλέπουν από πάνω οι Ιταλοί, τους βαράνε βόμβες και εξαφανίζονται με τα άλογα οι αρχιλοχίες. Μένει ο πατέρας μου και τους λέει: καθίστε όλοι κάτω.
1: Ναι.
2: Κάθε 200-300 μέτρα θα φεύγει ένα μουλάρι. Κάθε 200-300 μέτρα θα φεύγει ένα μουλάρι. Και συνέχεια πήγαν πάνω, τα αφήσανε τα πράγματα στα παιδιά στην πρώτη γραμμή και ξαναγυρίσανε. Την άλλη μέρα ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Πρώτη-πρώτη στο συσίτιο να πάνε οι αρχιλοχίες και θα συμμαζεύονται όλοι οι άλλοι. Και ο πατέρας μου πάει στο συνταγματάρχη του και του λέει: δεν θα σας πω τι έχει γίνει, θα φωνάξετε, λέει, δύο φαντάρους ή ένα φαντάρο να σας πει τι έχει γίνει. Και γυρίζει στον πατέρα μου και του λέει, γυρίζει στον υπασπιστή του και του λέει: αυτοί κατευθείαν θα γιάνενε, όπως το λένε, σε στρατοδικείο. Πρώτη, ξέρετε, εν ώρα πολέμου είναι θάνατος.
1: Ναι.
2: Κατεβαίνει λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, τον αφήνει όχι να ηρεμήσει και μετά από μια ώρα και του λέει, την ώρα που μπαίνει μέσα, θα γίνει, είχε δει τα χαρτιά του ποιος είναι ο πατέρας μου και του λέει: κύριε Λυράκο, γιατί δεν μας είπατε ότι είσαστε, λέει, φαρμακοποιός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για πέστε μου, λέει, τι θέλετε. Του λέει: κοιτάξτε να δείτε, αύριο ξημερώνει Χριστούγεννα. Σαν αύριο γεννιέται ο σωτήρας μας και ένα σωρό άλλο. Τον καταπρέπει. Λοιπόν, λέει: τι προτείνετε, συνταγματάρχης του πατέρα μου. Να μην φάνε σήμερα, ναι, αλλά να τους εκτελέσετε, όχι. Όχι για αυτούς. Πρώτον για τις οικογένειές τους και μετά για αυτούς. Ό,τι πείτε, κύριε Λυράκο. Και έτσι τους γλίτωσε από την εκτέλεση. Αυτό θα σας ήθελα να σας πω και άλλα πολλά. Αλλά σωστά μέχρι εδώ.
1: Την επόμενη φορά. Να είστε καλά.
2: Ναι, ναι.
1: Σας ευχαριστώ. Ναι. Καλό βράδυ,
2: καλή
1: καλό ξημέρωμα.
2: Και σε εσάς. Συγγνώμη για την καθυστέρηση.
1: Αλλή μόνο και τι λέτε, τι λέτε. Εγώ. Να είστε καλά.
2: Ναι.
1: Γεια σας. Ο Γιάννης από στα δύο, ελάτε.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Τι κάνεις, Μανώλη.
1: Καλά.
3: Περαστικά.
1: Ευχαριστώ.
3: Είσαι πολύ καλύτερα.
1: Ναι, απλά κρύωσα, μωρέ, τώρα την παρά. Από την Πέμπτη δηλαδή και μετά λεπτομέρειε.
3: Ναι, άλλαξε λίγο χειριά. Καλά, όλοι είμαστε ταλαιπωρημένοι. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Θα πάρει τουλάχιστον την δεύτερη θέση. Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ξεκινάει από την τέταρτη θέση, σωστά.
3: Λοιπόν. Χαιρετίσματα στη Λευκή. Πολλά. Κάθε εβδομάδα θέλω, αλλά δεν μπορώ να παίρνω τηλέφωνο.
1: Ναι.
3: Και σε κανένα δυο άλλους. Λοιπόν. Ήθελα να μιλήσουμε για εξωτερική πολιτική.
1: Ό,τι θες.
3: Έχεις όρεξη ή δεν τραβάει.
1: Τα πάντα. Όρεξη έχω για τα πάντα.
3: Σήμερα. Ναι, οκ. Πάμε. Σήμερα απέκτησα μια πορεία.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι στείλαμε μια 113. Κάναμε Συμβούλου Υπουργών, ο Πρωθυπουργός, 113 στο Λίβανο, στην κυβέρνηση του Λιβάνου.
1: Να το δω λίγο, είχε κυσέα νομίζω.
3: Είχε το πρωί από ό,τι άκουσα.
1: Λοιπόν, υπάρχει μία είδηση, έχουν στείλει και συνακροατές μηνύματα, δεν τα έχω, δεν έχω να τα διαβάσω. Επιστρέφουν οι Πάτριοτ από Κάρπαθο και Διδημότυχο. Ήταν η σημερινή απόφαση του Κησέα. Χθεσινή δηλαδή.
3: Α, δεν το έξω αυτό.
1: Ναι, ναι. Επιστρέφουν από τη διασπορά σε Κάρπαθο και Διδημότυχο οι δύο πυροβολαρχίες τύπου Πάτριοτ. Η απόφαση λέει αποδίδεται στη λήξη του συναγερμού για τις βαλιστικές απειλές και την ανάγκη αναδίπλωσης της βάσης. Αρμόδιες πηγές κάνουν λόγο για αμυγός επιχειρησιακούς λόγους που υπαγόρευσαν αυτή την απόφαση και την αποσυνέδεσαν από την ατμόσφαιρα έντασης στα ελληνοτουρκικά. Η αλήθεια είναι ότι το μυαλό όλων πάει σε όλων. Το μυαλό, η λογική μας οδηγεί στο να σκεφτούμε ότι είναι μια επαναχώρηση, αλλά δεν ξέρω.
3: Εκτός από αυτό, διακρίνω μια παζομάρα.
1: Αυτές τώρα οι μονάδες είναι του ΝΑΤΟ, έτσι. Οι πυροβολικές αυτές ήταν στο πλαίσιο των ατοικών μας καθηκόντων. Υπήρχε, είχε διαμαρτυρηθεί η Τουρκία στο ΝΑΤΟ πολλές φορές, αλλά το ΝΑΤΟ βεβαίως την είχε γράψει στα παλιά τα παπούτσια.
3: Ναι, αλλά τώρα δεν αναζωπηρώνεται ο πόλεμος.
1: Τι κάνει?
3: Δεν αναζωπηρώνεται ο πόλεμος, δεν θα ξαναρχίσουμε μπαμπού.
1: Πού?
3: Στο Ιράν.
1: Ξέρω. Πού είναι ο πόλεμος? Ο Τραμπ λέει ότι του ζητήσανε, λέει, οι ηγέτες οι άλλοι
3: διπλωματικά
1: της Μέσης Ανατολής ο Τραμπ τώρα κάθε ώρα αλλάζει άποψη, τι να πω, δεν ξέρω.
3: Πέσω, εάν έχουμε στείλει 113 στο Λίβανο, αυτό δεν είναι μεγάλη καδομάδα, να το πω ευγενικά, από τη στιγμή που έχουμε υπογράψει σύμφωνο, πώς το λένε, φιλίας με το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν επιτίθεται στο Λίβανο.
1: Το Ισραήλ επιτίθεται στο Λίβανο.
3: Και εμείς στείλαμε μία 113.
1: Είναι δωρεάν, λέει, παραχώρηση.
3: Που στείλαμε,
1: δωρεάν παραχώρηση.
3: Για να δούμε τώρα...
1: Μισό λεπτό να δω λίγο το δημοσίευμα.
3: Έγινε όλα σήμερα και μας πιάσανε ξαπίνεις.
1: Λοιπόν, όχι, δεν είναι σημερινό αυτό. Αυτό έχει γίνει από τον Ιανουάριο 113.
3: Στείλαμε και σήμερα να στέλνουμε κι άλλα.
1: Για σήμερα δεν το βλέπω.
3: Σήμερα αποφασίστηκε ότι θα στείλουμε κι άλλα.
1: Ναι,
3: στείλουμε συμπληρωματικά. Το άκουσα
1: από τις 15 Ιανουαρίου βλέπω μόνο την είδηση.
3: Ναι,
1: δεν βλέπω να έχουμε άλλη παράδοση.
3: Αλλά τώρα είπαμε να συμπληρώσουμε. Την κάνουμε κανονική τη βλακία μας. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιο και έλεγα τώρα.
1: Α, M113, έτσι, με τα τεθωρακισμένα μεταφορά προσωπικού.
3: Ναι, εντάξει, όπλα είναι, έτσι. Όλα.
1: Εντάξει, ναι, είναι. Θεωρείται.
3: Στρακαστρούκες.
1: Εξοπλισμό είναι, προφανώ.
3: Βεγγαλικά για γάμου και τέτοια. Θέλουμε όπλα, έτσι.
1: 13, 113.
3: Ναι. Αυτά είναι πυροβόλο πάνω, μεταφέρουν προσωπικό κτλ. Έτσι.
1: Είχε τεθεί αίτημα, διαβάζω από τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωσέφ Αούν στον Έλληνα Πρωθυπουργό, και μεταφέρθηκαν
3: σε εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, τέλος πάντων, πέρα από τη λεπτομέρεια, ας πούμε, της είδησης, μπορώ να καταλάβω γιατί στέλνεις όπλα στο Λιβάνο.
1: Δεν ξέρω,
3: όταν έχεις υπογράψει σύμφωνο ειρήνη, σύμφωνο φιλίας με... και κοινή δράση, πώς το λένε, με το Ισραήλ. Για να σε βοηθήσει, υποτίθεται, με άλλες χώρες, άλλους γείτονες, αν έχεις πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, έχουμε το ίδιο που υπογράψαμε με τη Γαλλία, ότι αν επιτεθεί κάποιος, τα λοιπά, το ίδιο έχουμε υπογράψει και με το Ισραήλ, νομίζω.
1: Δεν βλέπω, ναι, εγώ δεν βλέπω προς το παρόν.
3: Πώς, πέρυσι είναι χαμός εδώ πέρα, είχε έρθει και ο Νετανιάχου.
1: Όχι, δεν βλέπω να έχουμε κάνει τώρα παράδοση, αλλά νομίζω ότι πιο σοβαρή.
3: Όχι, σήμερα αποφασίστηκε, δεν έχουμε κάνει τη δεύτερη παράδοση.
1: Α, εάν έχει, ναι, δεν ξέρω αν
3: αποφασίστηκε. Ναι, σήμερα το είδα σου λέω στις ειδήσεις.
1: Ναι, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι η απόσυρση των δύο πυροβολαρχιών.
3: Ναι, που δεν το ήξερα εγώ αυτό, αλλά το λες εσύ τώρα, άρα ισχύει, άρα μάλιστα. Εκεί έχουμε και μια επαναχώρηση σε σχέση με την Τουρκία. Τώρα, σε σχέση με την Τουρκία, εγώ τα βλέπω τα πράγματα να ανάβουν κόκκινο.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
3: Σίγουρος δεν μπορείς να είσαι 100%, αλλά το βλέπω να πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα. Και ο λόγος ότι δεν είναι τα μεταξύ μας τα... που παίζουμε με τις εναέριες, πώς τα λένε, με τις αερομαχίες και αυτά, τα, πώς τα λένε, όταν μπαίνει στον εναέριο χώρο σου.
1: Mm.
3: Θα το κλείσεις, τέλος πάντων.
1: Ναι.
3: Δεν είναι αυτό. Εγώ βλέπω ότι, καταρχάς, το Ισραήλ, όπως θεωρεί το Ιράν, θεωρεί και την Τουρκία.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
3: Δηλαδή ο τελευταίος στόχος του Ισραήλ, μόλις τελειώσει με Λίβανο, με Ιράν και με οτιδήποτε άλλο, εάν τα καταφέρει, είναι να βάλει μέσα στο παιχνίδι την Τουρκία.
1: Δεν πολεμικά. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό.
3: Ναι. Εντάξει, εγώ σου λέω το στόχο τους.
1: Τουρκία, σύμμαχος του ΝΑΤΟ, δεν νομίζω ότι μπορεί να... το ότι οι σχέσεις
3: δεν... Το ΝΑΤΟ μισθόρισε, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει πλέον το ΝΑΤΟ.
1: Γιατί?
3: Δηλαδή ισχύει μόνο τυπικά στα χαρτιά.
1: Όχι, όχι καθόλου. Πώς ισχύει καθόλου. Στα χαρτιά. Μια χαρά ισχύει.
3: Τι καθόλου.
1: Τι, γιατί, τι...
3: Γιατί, πού το είδες.
1: Καταργήθηκε το ΝΑΤΟ.
3: Τι? Μα όταν κάνει η Αμερική πόλεμο με το Ιράν και του λέμε εσύ το αποφάσεις, κάντο μόνος σου της Αμερικής.
1: Δεν είναι, έτσι,
3: το,
1: δεν είναι.
3: Υποτίθεται ότι αν επιτεθεί μια χώρα σε μια άλλη πρέπει να υπάρχει κοινή υποστήριξη.
1: Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε ποτέ σε μια σύραξη Ισραήλ-Τουρκίας. Τέλος πάντων, αυτά τα λύνει η ζωή, θα το δούμε.
3: Okay. Το τελευταίο που βλέπω είναι ότι ο Τραμπ τον βλέπω να προσπαθεί να κάνει τρίτη θητεία.
1: Δεν μπορεί να κάνει. Θα πρέπει να βρει.
3: Μπορεί άμα το κάνει σαν το Ζελένσκι.
1: Θα πρέπει να βρει. Όχι, δεν είναι ίδιο το σύστημα.
3: Όχι, να κάνει κάτι παρόμοιο. Σύμφωνα με τους νόμους του.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Θα προσπαθήσει πάντως να το κάνει.
1: Ότι θα το ήθελε, νομίζω
3: το
1: ότι είναι...
3: Το θέλει πάρα πολύ, γιατί όταν τελειώσει τη θητεία του θα του ρίξουν ό,τι έχουν και δεν έχουν οι δημοκρατικοί εναντίον αυτού.
1: Καλά, προς το παρόν θα πρέπει να...
3: έχουν γίνει.
1: Προς το παρόν θα πρέπει να δει λίγο τι θα κάνει τον Νοέμβριο. Συγγνώμη, γιατί στις ενδιάμεσες θα έχει πρόβλημα.
3: Ναι, έχει πρόβλημα. Φυσικά και έχει πρόβλημα. Γι' αυτό θα αρχίσει να λειτουργεί λίγο απολυταρχικά. Ήδη έχει ξεκινήσει να το...
1: Δεν θα τον βοηθήσει.
3: Δηλαδή να το δείχνει.
1: Δεν θα τον βοηθήσει αυτό.
3: Πάντως τα Σενάτο όμως να ξέρεις ότι θα μείνουν κλειστά για κάνα δύο χρόνια, έτσι. Να το γνωρίζουμε.
1: Αν μείνουν για κάνα δύο χρόνια, καλή νύχτα.
3: Ναι, δεν υπάρχει. Γιατί αυτός ο πόλεμος που έχει ανοίξει τώρα, εύκολα μπαίνεις, δύσκολα βγαίνεις.
1: Ναι, αν μείνουν, δεν μπορεί να μείνουν κλειστά για δύο χρόνια τα Σενάτο όμως. Μιλάμε για...
3: Μακάρι να μιλήσουμε σε κανένα μήνα και να πούμε...
1: Δεν ξέρω σε ένα μήνα, ναι. Αλλά τα δύο χρόνια είναι, δεν θα αντέξει καμία οικονομία.
3: Ναι. Δεν έχει βοήθεια όμως η κατάσταση στο να ανοίξουμε. Εμείς εδώ σφυρίζουμε αδιάφορα.
1: Συνήθως η λύση έρχεται από εκεί. Συνήθως καλά την ΝΑΤΟ. Τι ΝΑΤΟ, ποιο ΝΑΤΟ.
3: Οι Ρώσοι οικονομάνε, το συμφέρει αυτό το πράγμα.
1: Μη στραφεί όλη η Ευρώπη στους Ρώσους, δεν ξέρω.
3: Μακάρι, αλλά με τι να σταθεί. Με τι να στραφεί. Οι Γερμανοί φτιάχνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τώρα δώσανε κονδύλι για να φτιάξουν ένα υποτυπώδης στρατό. Αρχίζουν και πετάνε κάτι δισεκατομμύρια τα οποία θα φανούν σε 3-5 χρόνια.
1: Όχι, μιλάω για καθαρά για τα ενεργειακά θέματα. Δεν μιλάω τώρα για κάτι άλλο.
3: Α, ενεργειακά.
1: Ναι.
3: Εντάξει. Τίποτα. Τι πάρτι ο Πούτιν. Δεν κάνει.
1: Τι κάνει.
3: Που λέει πετρέλαιο όσο θέλει τώρα.
1: Εντάξει, τώρα δηλαδή, όχι, αλλά μπορεί να το κάνει.
3: Ο πόλεμος δεν είναι. Απλά το Ιράν βρέθηκε με το Μουτζούρι. Ο πόλεμος είναι. Είναι Αμερική και Κίνα ενάντια στη Ρωσία και ίσως.
1: Δεν είμαι και σίγουρος ότι είναι ενάντια στη Ρωσία.
3: Της Ευρώπης. Εκεί είναι το παιχνίδι. Η Αμερική με την Κίνα έχουν άμεσο συμφέρον να τα πηγαίνουν καλά. Γιατί η Κίνα έχει μενόλη 80-90% το εμπόριο της, δηλαδή η διατροφή της Κίνας είναι εξωτερική.
1: Ναι.
3: Δηλαδή από εισαγωγές. Δεν μπορεί να... Δεν
1: καλά,
3: μπορεί,
1: έχει παραγωγή.
3: Έχει συμφέρον να τα πηγαίνει καλά με την Αμερική. Ορίστε.
1: Έχει παραγωγή, δεν είναι ότι δεν έχει παραγωγή.
3: Έχει για το 10% του πληθυσμού της. Όλα τα άλλα τα εισάγει η Κίνα. Είναι 1,3-4 δισεκατομμύρια. Δεν μπορούν να φτιάξουν παραπάνω φαγητό από το 10%, τα 15%. Όλα τα εισάγουν. Και τα εισάγουν από την Αμερική, την Ήπειρο της Αμερικής. Όχι,
1: ναι, όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, γενικά,
3: όχι μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι στο τέλος είναι πιο πολύ Αμερική εναντίον Ρωσίας. Η Κίνα είναι σύμμαχος της Αμερικής. Επίσης, στον πόλεμο έχει μπει η Αμερική, κατά το δικό μου πιστεύω και κάποιον άλλου, για να τον χάσει. Αυτό τον πόλεμο έχει μπει για να τον χάσει η Αμερική.
1: Καλά, δεν μπαίνει σε ένα πόλεμο για να τον χάσεις.
3: Μπαίνει για να τον χάσει. Μπήκε για να εξαφανίσει λίγο, να ρυθμίσει λίγο τα πετρέλαια στο τέλος. Στο τέλος, έτσι.
1: Νομίζω ότι.
3: Διόδια και να μείνει ισχυρό σύμμαχο στη Μέση Ανατολή το Ισραήλ.
1: Ναι, νομίζω ότι το Ισραήλ
3: έπαιξε
1: τα χαρτιά του και έφερε την Αμερική εκεί που ήθελε. Αυτό νομίζω.
3: Ναι, γιατί σε αυτό συμφωνούμε. Αλλά ποιο είναι από εδώ και πέρα, δηλαδή, ο σκοπό δεν ήταν να μπει μέσα να του οπλοδώσει όπω έκανε με το Ιράκ. Ο σκοπός της ήταν να τους εξεδετερώσει, να βοηθήσει τους Ισραηλινούς να μείνουν η μόνη δύναμη στη Μέση Ανατολή. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός. Και να ρυθμίσει τα διόδια και τα, πώς τα λένε, τα ρήπες που παίρνει.
1: Προς το παρόν δεν τα έχει
3: καταφέρει. Υπάρχουν κάτι στενά εκεί στην Ινδονησία. Τα λένε στενά του Μαλάκα.
1: Έτσι τα λένε όντως.
3: Ανάμεσα από Κίνα και Ινδονησία. Ναι, έτσι τα λένε. Λοιπόν, υπάρχουν τα στενά του Ορμούς και υπάρχουν και κάποιοι και το Γιβραλτάρ. Η Αμερική, ο μόνος σκοπός δεν είναι να κερδίσει πολέμους αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρει ότι χάνει πολιτικά, όποιος και να το κάνει. Ενώ χάνει μέσα ψήφους.
1: Ναι, κατάλαβα.
3: Όσο κρατάνε οι πόλεμοι. Ο σκοπός είναι να ελέγξει αυτά τα τρία, τα στενά αυτά που σου είπα.
1: Να γίνει τροχονόμος δηλαδή.
3: Είναι για την Κίνα. Είναι για την Κίνα και για την Ιαπωνία.
1: Μάλιστα.
3: Τα στενά του Ορμούς ξέρουμε γιατί είναι και τα τρίτα στο Γιβραλτάρ είναι για την Ευρώπη.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, η Αμερική δεν θέλει για να διατηρήσει την ηγεμονία της στην παγκόσμια όπως θεωρείται ότι είναι, θέλει να ελέγχει αυτά τα τρία σημεία. Και όποιος θέλει, και γι' αυτό την έπεσε στη Βενεζουέλα, γιατί παίρνει και από εκεί και ρυθμίζει όλα τα πετρέλαια στον κόσμο. Ναι. Γιατί αν δεν τα ρυθμίσει, έχει και τα πετροδόλαρα από τους Κωνσταντινέα και Ντουμπάι και Σαουδαράβες και αν δεν παίρνει λεφτά από εκεί σταματάει πλέον απλά να είναι ηγεμονία και τώρα με την άνοδο της Ρωσίας στα πετρέλαια που ελέγχει την Ουκρανία.
1: Μάλιστα.
3: Τόσο πολλά έβαλα, δηλαδή δύσκολα. Ελπίζω να όλα αυτά που είπα να μην βγουν και να ανοίξουν τα στενά και θα κυλήσω, ξέρω εγώ, ομαλά.
1: Θα δούμε.
3: Ξέρω, είναι λίγο περίεργα.
1: Είναι περίεργα, όντως.
3: Αλλά δεν μπορεί να πει ότι
1: είναι τελείως.
3: Ναι. Θα δούμε. Όπως κυλάει ο χρόνος. Δεν ξέρω αν, πώς το λένε, την Αμερική.
1: Ποιο?
3: Ο κρατής. Ο φίλος.
1: Ο Ιωσήφ. Ναι.
3: Βλέπει πιο πολύ τα εσωτερικά. Θα πάει για τρίτη θητεία, θα προσπαθήσει για τρίτη θητεία.
1: Όταν θα επικοινωνήσει, θα τον ρωτήσω.
3: Ναι. Λοιπόν.
1: Την άποψή του δηλαδή, γιατί δεν είναι. Okay. Πώς το βιώνει εκείνος αυτό εννοώ. Ευχαριστώ, Γιάννη.
3: Να πούμε όλοι καλύτερα. Και χαιρετίσματα σε όλους.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά. Γεια. Ο Μιχάλης από τα Χανιά, ελάτε.
0: Γεια σου Μιχάλη, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλή εβδομάδα.
0: Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, σε αυτό που λέμε αγορές, όλα τα μεγάλα κουβάλια, θα το πούμε έτσι, Κίνα και η Ρωσία και η Αμερική, δεν συμφέρει κανέναν να έρθουν σε σύγκρουση. Είναι όλοι αγαπημένοι στην ουσία. Άλλο τώρα τι βλέπουμε εμείς, τι μας πασάρουν σε εμάς.
1: Αλλά δεν μας πασάρουν και κάτι άλλο.
0: Οτιδήποτε πάθει η Κίνα θα είναι κακό για τις αγορές. Οτιδήποτε πάθει η Αμερική είναι κακό για τις αγορές. Το ίδιο για την Ρωσία. Υπάρχει μια συνεννόηση. Οι αγορές, η παγκόσμια ηγεμονία δεν είναι ένα κράτος, έτσι όπως έχει γίνει τώρα η οικονομία. Είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, οι G7, οι 7 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Αυτές είναι σε συνεννόηση.
1: Ναι.
0: Ούτε πυρηνικός πόλεμος γίνεται, ούτε τίποτα. Ναι, δουλεύουν οι πολεμικές βιομηχανίες, θα έχουν κέρδη και τα λοιπά. Ναι, υπάρχει κάποια, αλλά υπάρχει συνεννόηση. Τίποτα, μπει Ταϊβάν, εντάξει, είναι Κινέζικη, το είπε, καθαρά. Πώς να το πω. Υπάρχει μια συνεννόηση. Δεύτερο, λέμε για τον Λίβανο, άκουσα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου. Είναι Ισραήλ-Χεσμπολάχ, η οποία είναι μέσα στο Λίβανο. Έχουν κατσικωθεί στο Λίβανο. Ο Λίβανος, η κυβέρνηση του Λιβάνου, δεν θέλει τη Χεσμπολάχ. Αλλά πώς να τη διώξει, αφού η Χεσμπολάχ είναι πιο δυνατή από το στρατό του Λιβάνου. Νατοϊκές επιθέσεις. Το άρθρο 6 του ΝΑΤΟ, λέει ότι υποστηρίζουμε μια χώρα που δέχεται επίθεση από χώρα εκτός ΝΑΤΟ. Όχι να πάμε όλοι μαζί, δηλαδή μια χώρα, η Ελλάδα ή η Τουρκία δέχεται επίθεση, είναι αναγκασμένο όλο το ΝΑΤΟ να την προστατεύσει. Τώρα, αν αρχίσει πόλεμο μια χώρα του ΝΑΤΟ, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία και η Αμερική, δεν συμφέρει κανέναν να έρθουν σε σύγκρουση. Είναι όλοι αγαπημένοι στην ουσία. Άλλο τώρα τι βλέπουμε εμείς, τι μας πασάρουν σε εμάς.
1: Αλλά δεν μας πασάρουν και κάτι άλλο.
0: Οτιδήποτε πάθει η Κίνα θα είναι κακό για τις αγορές. Οτιδήποτε πάθει η Αμερική είναι κακό για τις αγορές. Το ίδιο για την Ρωσία. Υπάρχει μια συνεννόηση. Οι αγορές, η παγκόσμια ηγεμονία δεν είναι ένα κράτος, έτσι όπως έχει γίνει τώρα η οικονομία. Είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, οι G7, οι 7 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Αυτές είναι σε συνεννόηση.
1: Ναι.
0: Ούτε πυρηνικός πόλεμος γίνεται, ούτε τίποτα. Ναι, δουλεύουν οι πολεμικές βιομηχανίες, θα έχουν κέρδη και τα λοιπά. Ναι, υπάρχει κάποια, αλλά υπάρχει συνεννόηση. Τίποτα, μπει Ταϊβάν, εντάξει, είναι Κινέζικη, το είπε, καθαρά. Πώς να το πω. Υπάρχει μια συνεννόηση. Δεύτερο, λέμε για τον Λίβανο, άκουσα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου. Είναι Ισραήλ-Χεσμπολάχ, η οποία είναι μέσα στο Λίβανο. Έχουν κατσικωθεί στο Λίβανο. Ο Λίβανος, η κυβέρνηση του Λιβάνου, δεν θέλει τη Χεσμπολάχ. Αλλά πώς να τη διώξει, αφού η Χεσμπολάχ είναι πιο δυνατή από το στρατό του Λιβάνου. Νατοϊκές επιθέσεις. Το άρθρο 6 του ΝΑΤΟ, λέει

0: κράτος, έτσι όπως έχει γίνει τώρα η οικονομία, είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, οι G7, οι 7 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Αυτές είναι σε συνεννόηση.
1: Ναι.
0: Ούτε πυρηνικός πόλεμος γίνεται, ούτε τίποτα. Ναι, δουλεύουν οι πολεμικές βιομηχανίες, θα έχουν κέρδη και τα λοιπά, να υπάρξει κάποια. Αλλά υπάρχει συνεννόηση. Τίποτα, μπει Ταϊβάν, εντάξει, είναι Κινέζικοι, το είπε, καθαρά. Πώς να το πω. Υπάρχει μια συνεννόηση. Δεύτερο, λέμε για τον Λίβανο, άκουσα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου. Είναι Ισραήλ-Χεζμπολάχ, η οποία είναι μέσα στο Λίβανο. Έχουν κατοικωθεί στο Λίβανο. Ο Λίβανος, η κυβέρνηση του Λιβάνου, δεν θέλει τη Χεζμπολάχ. Αλλά πώς να τη διώξει, αφού η Χεζμπολάχ είναι πιο δυνατή από το στρατό του Λιβάνου. Νατοικές επιθέσεις. Το άρθρο 6 του ΝΑΤΟ,
1: ναι,
0: λέει ότι υποστηρίζουμε μια χώρα που δέχεται επίθεση από χώρα εκτός ΝΑΤΟ. Όχι να πάμε όλοι μαζί, δηλαδή μια χώρα, η Ελλάδα ή η Τουρκία δέχεται επίθεση, είναι αναγκασμένο όλο το ΝΑΤΟ να την προστατεύσει. Τώρα, αν αρχίσει πόλεμο μια χώρα του ΝΑΤΟ, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιουγκοσλαβία που είχαν αρχίσει, πάνε μόλις. Είχαν πάρει και τους Εγγλέζους τότε. Δεν σημαίνει ότι θα πάμε όλοι μαζί. Υπήρχαν και χώρες που είχαν αντιρρήσεις μέσα στο ΝΑΤΟ για τους προβαδισμούς της Ιουγκοσλαβίας.
1: Ναι.
0: Άλλο στην επίθεση, άλλο στην άμυνα. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, καλησπέρα μου καταρχήν, μου πυροβόλησε το μυαλό μου, το τηγάνισε, μου του είπε για τους Εγγλέζους.
1: Για ποιο
0: πράγμα? Η ΣΑΝ, η εφημερίδα ΣΑΝ,
1: ναι,
0: ξέρεις την εφημερίδα ΣΑΝ, είναι χρόνια η νούμερο ένα σε κυκλοφορία εφημερίδα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ναι. Ο λόγος, η τρίτη σελίδα, η περίφημη τρίτη σελίδα της ΣΑΝ.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ποια πολιτική σκέψη, βρε παιδιά, ο Εγγλέζος? Δηλαδή θα τρελαθούμε ο Εγγλέζος, πολιτική σκέψη. 1999, Νότιο Λονδίνο, μένω. Το πρώτο πράγμα που...
1: Είναι, μισό λεπτό, η τρίτη σελίδα της ΣΑΝ, που είναι...
0: Γυμνή, τι
1: είναι μια κοπέλα γυμνόστητη, συνήθως.
0: Τα περίφημε κορίτσια της...
1: Συγγνώμη.
0: Ο Εγγλέζος παίρνει εφημερίδα, όχι και πολιτικό, για να δει... Κουτσομπολίθηκε η εφημερίδα και ήταν ο τύπος.
1: Φαντάζομαι, ξέρεις ότι η ΣΑΝ ήταν η εφημερίδα πάνω στην οποία στηρίχθηκαν τη δεκαετία του 90 το 80% του ελληνικού τύπου για να κάνει το κασέτη.
0: Όλα αυτά από την Αγγλία ξεκινήσανε. Πρώτα στην Αγγλία και μετά ήταν εδώ. Το Big Brother που λέει και τα show.
1: Όχι, εννοώ ότι αυτά τα κάναμε εξαιρετικό τώρα.
0: Ναι, Γιώργο, αλλά θέλω να πω στον Γιώργο, όλα αυτά από την Αγγλία ξεκινήσανε.
1: Ναι, γιατί σημαίνει αυτό?
0: Μα μου λέει τώρα ο Έλληνας, λέει, δεν έχει μυαλό πολιτικό, αυτά έχει ο Εγγλέζος, λέει, γιατί στην Αγγλία το 99, το πρώτο πράγμα που...
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι στη Βρετανία παρετούνται υπουργοί, φεύγουνε. Διαμαρτύρονται, αντιδρούν.
0: Το Brexit, το μετανιώσανε, το Brexit, το μετανιώσανε.
1: Όχι, μιλάω για τώρα.
0: Ναι, τώρα, το μετανιώσανε.
1: Ναι, αν στο Brexit, 50. Εγώ μιλάω για τώρα,
0: μα
1: αυτή τη στιγμή.
0: Μας είχαν πει ότι άμα βγουν από την Ευρώπη θα είναι ο παράδεισο. Έτσι δεν μας λέγανε. Ναι. 6 χρόνια έχουν πει.
1: Άλλο λέω εγώ. Εγώ βλέπω ότι η πολιτική ζωή της Βρετανίας έχει μία ένταση.
0: Εγώ βλέπω, Μανώλη, να σου εξηγήσω κοινωνικά τι γίνεται, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό δώσε μου να σου εξηγήσω ακριβώς τι γίνεται στην Αγγλία αυτή τη στιγμή. Το 99, το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση στο Λονδίνο ήταν ότι κανένα δεν μαγείρευε. Όλοι τρώγανε να παίξουν. Κινέζικα, ειδικά, κεμπάπ, πίτσες. Μια ζωή χωρίς αύριο. Παπ. Λεφτά.
1: Αυτό δηλαδή που κάνουμε εμείς τώρα που δεν έχουμε λεφτά.
0: Το 99 επίσης στην Ελλάδα ήταν η ζωή χωρίς αύριο. Δηλαδή το 99, το 1999 και στην Αγγλία και στην Ελλάδα υπήρχε ζωή χωρίς αύριο.
1: Ναι. Να σου πω, έχεις δει αυτή τη στιγμή πώς δουλεύει?
0: Αυτή τη στιγμή θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι εκεί δεν μιλούσαν. Γιατί έκανε και γνωστούς και Εγγλέζους και Σφίγγλες και τα λοιπά. Ποτέ, μα ποτέ, ποτέ το ποτό δεν είχαμε μιλήσει για πολιτική. Μιλάγαμε για ταξίδια, για φαγιά,
1: ναι,
0: και για σεξ, για τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,

0: που λέει και για τα σεξ που έκανε το Channel 4 η δική αυτή στην Ταϊλάνδη που πήγαινε ο άλλος και του έλεγε πρόσεχε.
1: Δεν καταλαβαίνω όμως τώρα αυτό τι σχέση έχει με, το, με αυτό που.
0: Για τα πολιτιστικά που λέει ο Γιώργος. Λοιπόν,
1: ποια τώρα, πολιτιστικά.
0: Αυτή τη στιγμή, η Αγγλία, όπως είδες το Σαββατοκύριακο, έχει βγει στον δρόμο. Γιατί έχει βγει στον δρόμο.
1: Γιατί
0: όταν δίνανε τότε τα δάνεια, άνοιγε στη ΣΑΝ και. Call me now, τηλεφώνησε τώρα, πάρε 30.000 λίρες και 40.000 λίρες.
1: Ναι.
0: Τα πέναν όλοι. Τα σπίτια τα πουλήσαν όλα. Εργατική συνοικία τότε έμενα. Νότιο Λονδίνο, Πέκαμ. Ξέρει ο Γιώργος. Όταν τα πουλήσαν όλα λοιπόν, βλέπω τώρα τους Εγγλέζους που δεν μιλούσαν για πολιτική, δεν μιλούσαν για τίποτα. Και μου έχουν πάρει τα λάβαρα και τους σταυρούς και κάνανε μια διαδήλωση εκατομμυρίων στο Λονδίνο.
1: Και δεν μπορούν, δεν πρέπει να κάνουν.
0: Και τι λένε τώρα, θέλω την Αγγλία.
1: Θέλει να κάνει παρέμβαση ο Γιώργος, θέλω να σου πω.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θέλω την Αγγλία μου πίσω. Έτσι λένε. Στη διαδήλωση. Ναι, τώρα που τα χάσεις όλα, θέλεις την Αγγλία σου πίσω. Κάτσε ρε φιλέ. Όταν ζούσε ζωή χωρίς αύριο.
1: Εσύ δεν έχω καταλάβει τώρα. Ωραία, αυτό είναι. Μα, μου περιγράφεις μια
0: Γιώργος,
1: κατάσταση.
0: Υπάρχει πολιτική σκέψη στην Ελλάδα. Και δεν καταλαβαίνει
1: υπάρχει.
0: Ο Γιώργος ότι αυτό. Δώστε μου τον Γιώργο να του μιλήσω.
1: Περίμενα να τον καλέσουμε.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα υπάρχει πολιτική σκέψη, εσύ μου λες.
0: Στην Ελλάδα αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι η Μητσοτάκη ψηφίζει ο φτωχός. Γιατί έχουν μείνει με την παλιά νοοτροπία, ότι έχω παροχές, μπαίνω στο δημόσιο και ψηφίζω Πασό και Νέα Δημοκρατία. Αυτά τελειώσανε, παιδιά. Γιατί ψηφίζει ο φτωχός, εγώ έχω κανένα κέρδος. Το μόνο κέρδος που έχω είναι να ξυπνάω το πρωί και να ξέρω ότι το 20 ευρώ που θα πάω να βγάλω από το ITM θα μπορώ. Ότι θα υπάρχει ΔΕΗ, θα υπάρχει τουρισμός, θα υπάρχει αυτό που λέμε σταθερότητα. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή μπορεί να μου το προσφέρει μόνο ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί ποιος είναι αυτό.
0: Μητσοτάκης, το λέει ο Τραμπ, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λένε τα μετάλλια που του δίνουνε. Δηλαδή,
1: ποιος το έδωσε μετάλλιο?
0: Το μετάλλιο Καρλομάγνου, το βραβείο Καρλομάγνου. Το έχει πάρει ο Καραμαλής και ο Μητσοτάκης.
1: Τον έχουμε τον Γιώργο, έλα Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Μιχάλης.
2: Πριν ένας να μιλάει για να είμαστε καθαρά να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Πρώτα απ' όλα εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω εγώ, Μιχάλη, για αυτά που καταλαβαίνεις εσύ.
0: Εγώ έτσι το κατάλαβα.
2: Θα με αφήνεις να ολοκληρώνω και ύστερα θα απαντάς. Μόλις θα ολοκληρώσω εγώ θα σε αφήσω να μιλήσεις. Μην μιλάς πάνω μου.
0: Σίγουρα θα μιλήσεις
2: πάνω μου γιατί δεν καταλαβαίνω τι λέμε.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά θέλω να μου υποσχεθεί ότι δεν θα το κλείσεις ούτε θα βρεις.
2: Δεν θα το κλείσω ρε φίλε. Σούπα θα περιμένω να ακούσω. Συνεχίζω. Είπες για την Αγγλία. Πότε ήσουν στην Αγγλία?
0: 99-2001. South London.
2: Έχεις τη γνώμη τώρα. Που εγώ ζω, 99 μου λες για το 1999.
0: Προφανώς θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, σίγουρα.
2: Λοιπόν, άκουσε με κάτι.
0: Υπάρχει αυτό το 99, θέλω να σου πω αυτή η ζωντάνια.
2: Θα απαντήσεις ολοκληρωμένα. Άσε με να ολοκληρώσω, κράτησε τη σκέψη σου και θα μου το απαντήσεις. Λοιπόν, ο βασικός μισθός στην Αγγλία, φίλε Γιώργο, φίλε Μιχάλη, για να ξέρεις, είναι 1.685 λίρες ενός ανειδίκευτου υπαλλήλου 18 ετών. Χωρίς, δηλαδή χωρίς προδιαγραφές. Όταν στην Ελλάδα είναι 850. Όταν στην Ελλάδα είναι 850. Ναι. Δηλαδή, ο Άγγλος, ένας πιτσιρικάς Άγγλος, 18 ετών, έχει 2.000 ευρώ βασικό μισό. Και βγαίνεις να μου πεις εσύ εμένα που έπαιρνε 1.416 λίρες, γιατί εγώ 250 άτομα προσωπικό και θα λέω για να το ξέρεις, έπαιρνε 1.416 λίρες μισό όταν έγινε το Brexit.
0: Κόκκινα δάνεια υπάρχουν.
2: Παρακαλάνε οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι τι λένε, η Αγγλία για μας. Πρόσεξε τι λένε. Τι θέλουν ακόμα πιο σκληροί.
0: Ναι.
2: Όχι να μην πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν γίνει τώρα δημοψήφισμα ρεφερέντουμ, αν γίνει αυτή τη στιγμή, το 52% θα γίνει 75%. Την προπαγάνδα, δεν μου λες κάτι, την προπαγάνδα στη Νέα Δημοκρατία. Σα τη διδάσκουν στο σχολείο ή τελειώνεται πανεπιστήμιο.
0: Δεν έχω σχέση με δεξιά. Τώρα λέω ότι συγκεκριμένη στιγμή αυτό που μου δίνει σταθερότητα είναι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο. Ήταν το πιο βασικό, το ρεζουμέ. Ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το βράδυ το χτυπήσει. Ποιο θα σηκώσει τηλέφωνο σε ποιον.
2: Σε τι.
0: Σε μια κρίση, παιδί μου. Μια κρίση.
2: Στην Αγγλία, για την Αγγλία μιλάς.
0: Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα.
2: Για την Ελλάδα τα είπαμε. Δεν υπάρχει πολιτική σκέψη. Άκου λοιπόν,
0: ναι, υπάρχει πολιτική σκέψη. Τώρα,
2: άκου γιατί υπάρχει
0: πολιτική σκέψη. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
2: Εγώ είπα συγκεκριμένα πράγματα. Σου είπα, δεν κατάλαβες τι είπα. Πολιτική σκέψη υπάρχει στην Αγγλία και άκου γιατί υπάρχει πολιτική σκέψη στην Αγγλία.
0: Στην Αγγλία υπάρχει πολιτική σκέψη.
2: Όταν έγινε το δημοψήφισμα, που το έκανε ο Κάμερον, όταν έγινε το δημοψήφισμα με 52%, όχι με 62,
0: γιατί
2: με 52%,
0: ότι θα πισωλιάσουν τα δάνεια κι αυτοί, σαν και εμάς.
2: Μισό λεπτό ρε φίλε, μισό λεπτό.
0: Δάνεια υπάρχουν παιδί μου στην Αγγλία, ο κόσμος, ο Κοσμάκης έχει δάνεια, είναι χρεωμένος.
2: Όχι, ποιος θα λέει αυτά.
0: Δεν είναι χρεωμένος.
2: Σοβαρά μιλάς, ας βγουν όλα τα παιδιά που είναι στην Αγγλία σήμερα, όσοι ακούνε αυτή τη στιγμή, από τον Νιούκας μέχρι τον Σαββάτον. Όποιος ακούει να κάνει παρέμβαση, που ακούω τώρα.
0: Δεν μου λες, τα κίνδυνα τα έχουν πάρει Ινδί και Πακιστάνι τα μισά.
2: Και Ινδί, Ινδί ξέρεις για ποιους Ινδούς μιλάμε. Ινδί που είναι αυτό.
0: Δήμαρχο και πρωθυπουργό δεν κάνανε Ινδό.
2: Τι πολιτική σκέψη. Τους λες Ινδούς εσύ, οι άνθρωποι είναι 200 χρόνια στην Αγγλία.
0: Υπάρχουν και αυτοί στα 200 χρόνια, υπάρχουν και αυτοί που ήταν πριν δύο μήνες με λεφτά. Εγώ σου λέω, ο Ινδός δεν είναι του 19ου αιώνα. Που τον έπαιρνε στην πλάτη των Εγγλέζων.
2: Ρε φίλε,
0: επειδή ο Ινδός είναι αφεντικός στην Αγγλία.
2: Τελείως, συγχωρείς που σου μιλάω έτσι, αλλά είσαι τελείως άσχετος. Τελείως, μα τελείως.
0: Ο πρωθυπουργός δεν ήταν Ινδός και δεν ήταν κοντροδίδι Πακιστανό.
2: Και έχει και επιχειρήσεις στην Αγγλία και ξέρει πολύ καλύτερα από σέναν. Άκου λοιπόν, ρε φίλε.
0: Πάλι με τις επιχειρήσεις. Μα δεν έχει σχέση αν έχει επιχειρήσει όχι.
2: Άκου, ρε φίλε, κάτι. Μου είπε ότι
0: δεν μα δεν μου απαντάει. Είναι Πακιστανός ο Δήμαρχος του Λονδίνου.
2: Και μου λες ότι τα σπίτια τα έχουν πάρει οι Ινδοί.
0: Ναι, όπως τα έχουν πάρει. Τι Κινέζοι, τι Ινδοί, τι Τρίπολη.
2: Με συγχωρείς. Δηλαδή, όταν ένας έχει γεννηθεί, ο πατέρας του το 1935 στην Αγγλία.
0: Σου εξηγώ γιατί. Και αυτός
2: είναι ο εγγονός του.
0: Σου εξηγώ γιατί ο Εγγλέζος τώρα έχει πάει στο εθνικιστικό και μου βγήκε με τη σημαία και το σταυρό στο London Bridge και λέει θέλω την πατρίδα μου πίσω. Και
2: γιατί
0: το ρωτώ.
2: Δεν υπάρχει ούτε και οι συμφωνίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με την Ευρώπη. Δεν το έχεις καταλάβει. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
0: Τη διαδήλωση, εξήγησέ μου στη διαδήλωση που βγήκε με το σταυρό και λέει όχι στο Ισλάμ, θέλω την πατρίδα μου πίσω στα εκατομμύρια.
2: Γιατί στο, δότιο, γιατί στο Ανατολικό Λονδίνο. Το ανατολικό Λονδίνο που είναι Σρι Λάγκα, Πακιστάν, μιλάω για West Ham, μιλάω για Whitechapel. Άσε να σου πω γιατί. Ψηφίζουν το δήμαρχο γιατί έχουν 8 παιδιά ο καθένας τους. Ο οποίος και ο δήμαρχος του Λονδίνου, ο συγκεκριμένος, προέρχεται, Ινδός είναι και αυτός.
0: Ναι, και στο 1999 ήταν έτσι.
2: Ήταν κάτι γενιά, ρε φίλε όμως. Τέταρτη γενιά. Όταν λες τέταρτη γενιά, ξέρεις με τέταρτη γενιά.
0: Το Πακιστανό τον βγάζουνε και 15 να είναι.
2: Δηλαδή με συγχωρείς και στην Αμερική βγαίνει ο Δουκάκης. Και λέει είμαι Έλληνας.
0: Κακός το λέει. Δεν είπα να πει είμαι Έλληνας. Είπα Αμερικάνος.
2: Αμερικάνος είναι. Και ο Ινδός αυτός εδώ που είναι 150 χρόνια στην Αγγλία είναι Ινδός. Ινδός είναι ή είναι Άγγλος.
0: Παιδί μου είναι και Ινδί που
2: είναι. Επιστήμια. Σχολεία στην Αγγλία.
0: Το 1850
2: Επιστήμια. Σχολεία στην Αγγλία και βαθμίζεται εσύ ο Ινδός.
0: Ωραία, απάντησε.
2: Το καταλαβαίνω.
0: Το 1800 υπήρχε το δήμαρχος.
2: Ορίστε.
0: Το 1800 στην Αγγλία.
1: Ρε Μιχάλη, ποιο 1800 τώρα πραγματικά.
0: Ωραία, το 1970, όταν έβλεπε ένα παιδάκι στο Λονδίνο, ένα μαύρο,
2: ναι.
0: Τον άγγιζε γιατί έλεγε ήταν το good luck. Δεν υπήρχαν μαύροι.
2: Ήταν, γιατί σου είπε καλά, δεν υπάρχουν ρατσιστές στην Αγγλία. Σου είπα εγώ άκουσα την συζήτηση που έκανα.
0: Λέω, την μετάλλαξη της κοινωνίας.
2: Εγώ συγκεκριμένα πράγματα.
0: Στους αγώνες του 1970, στους ποδοσφαιρικούς αγώνες.
2: Δεν θέλεις να ακουστεί. Γιατί δεν το γουστάρει, αλλά να το ακούσει. Αλλά θα το ακούσει.
0: Να εξηγήσω, ρε παιδιά, τη μετάλλαξη της κοινωνίας.
1: Γιατί, συγγνώμη. Γιώργο, περίμενε μισό λεπτό. Σε παρακαλώ. Μιχάλη, συγγνώμη, η κοινωνία μόνο στην Αγγλία έχει μεταλλαχθεί.
0: Αυτό
1: γιατί, μισό λεπτό, για να σου πω κάτι. Γιατί εμένα δίπλα στο σπίτι μου χτίζουν οι Κινέζοι.
0: Εδώ στην Κρήτη να δεις τι γίνεται.
1: Όχι, όχι, οι Κινέζοι. Χτίζουν οι Κινέζοι. Μου πετάνε πράγματα μέσα στο σπίτι. Και πετά και κάνω, διαμαρτύρομαι. Και πηδάνε από τον τοίχο για να καθαρίσουν χωρίς άδεια.
0: Το κακό είναι ότι αρχίζουν και γίνονται συμμορίες και μαχαιρώνουν και σκοτώνουν. Αυτό είναι το κακό.
1: Ποιος τους έφερε τους Κινέζους?
2: Ρε Μαλόλη, αυτή ήταν η συζήτηση.
1: Όχι, να ολοκληρώσω. Ναι, έλα, Γιώργο, ναι.
2: Μαλόλη, να ολοκληρώσω. Λοιπόν, εγώ είπα ότι στην Ελλάδα δεν παράγεται πολιτική σκέψη. Και άκου γιατί παράγεται.
0: Ωραία, εξήγησε μου, Γιώργο,
2: θα το ακούσει. Δεν θα μου μιλάς πάνω μου, θα το ακούσει.
0: Όχι, θέλω να καταλάβω.
1: Δεν βγαίνει, δεν ακούγεται κανείς σας.
0: Τι εννοεί πολιτική σκέψη, αυτό εξήγησε μου.
2: Θα σου εξηγήσω. Άκου λοιπόν ποια είναι η πολιτική σκέψη. Όταν στην Αγγλία έγινε το δημοψήφισμα, σου εξηγώ με παράδειγμα, ο Κάμερον δεν ήθελε να το παραδώσει. Έρχονται οι Άγγλοι και του λένε: Ελλάδο, ρε, εμείς ψηφίσαμε 52% Brexit. Ναι, λέει, ναι, δρόμο, φεύγεις. Ελλάδο, Μέι, πήγαινε, παράδοσε το Brexit. Πήγαινε, ερχότανε, δεν το παρέδεσε. Ελλάδο, Μέι, σπίτι σου. Ελλάδο, Τζόνσον, θα πάει να παραδώσει το Brexit. Πήγα και το. Αυτό σημαίνει ότι ο λαός, ο αγγλικός λαός, έχει πολιτική γνώμη. Είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη που ψηφίζουν πέμπτη. Γιατί λέει την Κυριακή, καθόμαστε να ξεκουραστούμε την οικογένειά μας. Ενώ εσύ που λες ότι παράγεις πολιτική σκέψη στην Ελλάδα, ένα
0: συγκεκριμένο πολιτική σκέψη. Θέλω μια ενεργεία και μια σταθερότητα, Γιώργο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι πολιτική σκέψη
2: είναι αυτή? Μιχάλη, άκου λοιπόν. Και όταν ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Τζόνσον, ο οποίος είχε πολιτική και του είπανε πήγαινε παρέδωσε στο Brexit και το παρέδωσε, επειδή τον πιάσανε να κάνει ένα πάρτι σπίτι του με 15 άτομα, τον στείλανε από εκεί που ήρθε, όταν εσύ με τον Μητσοτάκη στη Μυτιλίνη με 60 καλεσμένους, δεν τον έστειλες πουθενά.
0: Για να έρθει ποιος.
2: Ρε φίλε, δεν τους ενδιαφέρει. Δρόμο, επόμενος!
0: Ποιος είναι ο επόμενος? Ποιος θα είναι ο επόμενος?
2: Όποιος και να είναι, δρόμο! Από εδώ του λέει, φίλε,
0: δεν
2: θα μένεις στην καρέκλα. Στην καρέκλα θα μένεις όταν τιμάς το λόγο σου και την υπογραφή σου. Δεν τιμάς, θα πω σπίτι σου.
0: Τη χώρα στα ζάρια, δεν θα την ξαναπαίξω.
2: Ποια ζάρια? Στα ζάρια την έχεις παίξει ήδη. Τι είναι 150 εκατομμύρια τώρα που σου ζητάει εισαγγελία?
0: Ούτε μάλιστα που κάμισα του Τσίπρα. Τα ανοιχτά που κάμισα του Τσίπρα τελειώσανε. Τα ανοιχτά που κάμισα του Τσίπρα και που είναι τα λεφτά και να παρακαλάω τον Ευρωπαίο την άλλη να κάνω συμφωνία από πίσω και να έχω δει την πέμπα για να κλέβω και να βάλω το μισό Πασόκ στην κυβέρνηση.
2: Εγώ σου είπα ότι ο Τσίπρας είναι σωστός. Εσύ μου είπες ποιος θα έρθει. Από αυτούς λοιπόν που έχουν δώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχουν 57 παιδιά νεκρά,
0: πάντα υπήρχε που, έχουν ΟΠΕΚΕΠΕ, κοπέλα, πάντα.
2: Που έχουν μια κοπέλα που έχει πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα και λέει απειλείται η ζωή μου και της λέει ο αστυφύλακας δεν είμαστε ταξί.
0: Αυτά είναι κοινωνικά προβλήματα.
2: Επειδή λοιπόν σε μια τέτοια χώρα
0: είναι σοβαρά,
2: που δεν
0: παρετείται
2: κανένας, και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, στην Αγγλία αντίστροφα, αν γινόταν αυτά, όχι αυτά, το 1/3 να έχει γίνει. Τους φέρνουν σπίτι τους. Κατάλαβε γιατί παρέμουν πολιτική σκέψη.
0: Ναι. Πώς θα ξεπλέξετε από το Ισλάμ, θέλω να ξέρω. Γιατί τα ταμιά
2: δεν μας ενδιαφέρει. Να σου πω γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Θα σου πω για να το καταλάβεις. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί έχουμε κάνει τέτοιες συμφωνίες με Αυστραλία, Καναδά και Αμερική που η Ευρώπη για να τις κάνει
0: την Ευρώπη
2: θα πρέπει να κάνει μια δεκαριά νησιά. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να κάνει συμφωνία.
0: Η πείνα που έρχεται στην Αγγλία, όχι μόνο στην Αγγλία, στην Ελλάδα και στην Γερμανία.
2: Να με πάρεις να μου πεις. Γιατί ως στιγμής,
1: εδώ θα τρώμε με χρυσά κουτάλια.
2: Ο μέσος μισθός της Αγγλίας, για να το ξέρουν όλοι, το average, ο μέσος μισθός της Αγγλίας είναι 33.000 λίρες.
0: Τα κόκκινα δάνεια,
2: θέλω να
0: δω. Τα κόκκινα δάνεια.
2: 40.000 ευρώ και ένα σπίτι, επειδή έχω real estate, ένα σπίτι λοιπόν τριών κρεβατοκάμαρων στο Τσίδρεχαστο Όρπιχτον. Πού δεν θα μιλήσουμε, μου λες για Πέκαμ, το Πέκαμ είναι άσχημη περιοχή. Δεν σε πάω εκεί, είναι φτηνά.
0: Jamaica without sand.
2: Jamaica without sand. Θα σε πάω στον Τάλιτς που είναι κυριτιά. Στον Τάλιτς λοιπόν, ένα σπίτι τριών κρεβατοκάμαρων
0: θα υπάρχουν εκεί. Θα υπάρχει και εδώ το ελληνικό.
2: Κάνει 875.000 λίρες. Και το δάνειο, ρε φίλε, για να ξέρεις, είναι 920 λίρες το μήνα. Ναι. Κατάλαβες και παίρνεις 4.000 ευρώ μισθό. Έχεις πριν σε βατοκάμαρα σπίτι, φινεκάλι, με 920 λίρες το μήνα, μηνιάτικο. Εντάξει.
1: Ωραία, βάλτε μια τελεία.
2: Τίποτα. Κάνω, μα λένε χάρηκα.
1: Γεια σου,
2: απλά, θέλω να μου πεις την άλλη φορά, πού μαθαίνετε την προπαγάνδα. Σε σχολείο ή στο πανεπιστήμιο.
0: Εγώ λέω, Γιώργη, να προσέχετε στον δρόμο στην Oakland Street, μην έρθει κανένας από πίσω. Και
2: εμείς γιατί έχουμε αστυνομία. Εμείς δεν έχουμε αστυνομία να πάμε και να πούμε δεν απειλείται η ζωή μου και να σου πούνε δεν είμαστε ταξί. Εμείς
0: έχουμε σκοπλαδιά.
2: Κατάλαβες τι λέει.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Γεια σου Γιώργο. Πάντως Μιχάλη να σου πω κάτι. Όταν είχα πάει στην Αγγλία θυμάμαι σε περιστατικά ρε παιδί μου έντασης περικυκλώναν οι αστυνομικοί αυτό που θέλανε να περιορίσουν και του λέγανε του λέγανε χατσακίνητος στην πρώτη κίνηση πέφτανε όλοι πάνω του. Δεν είχε.
0: Ναι, άμα το κάνεις εδώ αυτό θα
1: δεν
0: γίνει χαμός.
1: Περίμενε, όχι να έχει κάνει κάτι, όχι να
0: Μανώλη,
1: λοιπόν, περίμενε. Άκου λίγο μηνύματα.
0: Παρασκευή, Σάββατο βράδυ.
1: Άκου μηνύματα. Άκου. Λέει εδώ ο Πίτερ, δεν ξέρω από πού, όποιος λέει να σηκώσει το τηλέφωνο, δεν έχει σημασία γιατί αυτό που θα το πούνε στο ακουστικό θα είναι και αυτό που θα πρέπει να κάνει. Μία άποψη. Ο Γιώργος από την Αγγλία, άλλος Γιώργος είναι. Μπορεί, λέει, σοσιαλδημοκράτης να μην είμαι, αλλά ο Γιώργος έχει δίκιο. Ακροατής από την Αγγλία.
0: Δεν πρέπει, παιδιά, εντάξει όλα αυτά, τη διακυβέρνηση της χώρας, αυτής της μικρής χώρας στην Δύναμη. Δεν είμαστε τώρα η αρχαία Ελλάδα, είμαστε μια χώρα που πρέπει να βγάζουμε 2% πλεόνασμα κάθε χρόνο. Που είμαστε και 100 χρόνια υποθηκευμένοι.
1: Ο πληθωρισμός είδες που πήγε.
0: Πώς?
1: Ο πληθωρισμός.
0: Και θα πάει κι άλλο. Α. Γιατί στη Γερμανία.
1: Άκουσες τη δήλωση ο Πρωθυπουργός. Δεν με νοιάζει μωρία η Γερμανία.
0: Μα πώς δεν σε νοιάζει η Γερμανία.
1: Ο Πρωθυπουργός άκουσες τι είπε στο συνέδριο.
0: Αν δεν πάει καλά η Γερμανία, δεν θα πω και εσύ.
1: Άκουσες τι είπε ο Πρωθυπουργός. Θυμώνει που το πληθωρισμός λοκανίζει το εισόδημα. Τι θα το κάνω που θυμώνει.
0: Παιδιά, πάμε σε κοινωνίες. Δεν έχετε καταλάβει ότι η μεσαία τάξη παντού. Σε όλο τον κόσμο.
1: Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Και θα έχουμε να το ελληνικό, το κυριλέ και θα έχουμε και τους βαθμούς.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Κατεβαίνει ο Τσίπρας στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Φτιάχνει κόμμα.
0: Ναι. 26 του Μαΐου.
1: Ναι. Πες με εσύ, έτσι όπως το σκέφτεσαι, όπως το έχεις στο μυαλό σου. Ναι. Εγώ δεν έχω καταλήξει, θέλω να δω.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι δεν έχει πάρει εγγύησεις για να κατέβει? Πιστεύεις ότι κατεβαίνει για να είναι τρίτος, τέταρτος?
0: Ο Τσίπρας έχει ένα Ινστιτούτο. Ένα Ινστιτούτο.
1: Όχι, σε ρωτάω την άποψή σου τον Άγουστο.
0: Μισό λεπτό, έχει ένα Ινστιτούτο. Καταρχήν τα λεφτά και το Ινστιτούτο που τα βρήκε.
1: Όχι, δεν ξέρω. Το ρωτήσω.
0: Ναι. Μα κοίταξε.
1: Είναι παράνομο.
0: Πώς?
1: Είναι παράνομο, δεν κάνει υποθενέσχε.
0: Δεν ξέρω. Μανολή, αυτή τη στιγμή η ενασχόληση, με συγχωρείς, υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Η ενασχόληση με την πολιτική είναι άλλο και άλλο η διακυβέρνηση. Η ενασχόληση με την πολιτική είναι κάνω ένα κόμμα, βγάζω κάποια λεφτά, πάω βουλευτής, παίρνω την αποζημίωση και άσε το Μητσοτάκι να κυβερνά και εγώ να το βρίζω. Ναι. Αυτό είναι. Γι' αυτό υπάρχουν τόσα πολλά κόμματα.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνει χαρίς αλλού τώρα, τι σου λέει, δικαιοσύνη αυτό, αυτό.
1: Θα σου πω τι μου λέει, θα σου πω τι μου λέει όταν θα ανακοινώσει το κόμμα.
0: Εγώ ντρέπομαι που αφήσανε αυτή την ιερή διαδικασία για τη δίκη, για τα τέμπη και τα λοιπά. Και κάθεται τώρα και ασχολούνται να τα πούμε στην Βουλή.
1: Ποιος την άφησε τη διαδικασία?
0: Πώς?
1: Ποιος την άφησε τη διαδικασία, τι εννοείς?
0: Τους έπιασε όλους κότσο, κατέθηκε την υποστηρίξαν οι αριστεροί. Και μετά τις
1: γιατί δεν υπάρχει σύλλογος για τα Τέμπη δεν
0: εξελίσσεται. Ακούς για το σύλλογο Τεμπών. Τίποτα, χάθηκε, πάει. Ούτε θα γίνει διαδήλωση για τα Τέμπη ξανά. Θα γίνει συναυλία για τα Τέμπη.
1: Και τι ξέρεις αν θα γίνει.
0: Τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Τίποτα. Αυτό πάει, το εκμεταλλευτήκανε.
1: Το κρατάω, το σημειώνω αυτό που λες. Για να στο θυμίσω όταν θα γίνει.
0: Πολύ καπίδευση των νεκρών, κόμμα να παίρνω τη μισάρα μου, αυτή που έλεγε που δεν είχε 20 ευρώ, έλεγε σε συνέντευξη. Ξαφνικά, και τα γραφεία.
1: Ποια καπίλευση των νεκρών, ποιος καπηλεύτηκε τους νεκρούς.
0: Πώς.
1: Ποιος καπηλεύεται τους νεκρούς.
0: Καριστιανού.
1: Αστιεύεσαι.
0: Δηλαδή μου δεν είχε πει ότι δεν θα κάνω κόμμα και θα ασχοληθώ μόνο με το σύλλογο των Τεμπών. Δεν πήγανε τόσα λεφτά από τη συναυλία. Πού είναι καταρχήν τα λεφτά από τη συναυλία.
1: Στο ταμείο του συλλόγου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι είναι εντάξει. Δεν έχει νέο πρόεδρο ο σύλλογος.
0: Το Ρούτσι.
1: Και τι είναι, δεν κατάλαβα ποιον.
0: Το Ρούτσι, ο Πλακιάς. Ο Πλακιάς. Από το σύλλογο, ο Πλακιάς δεν λέει για την Καριστανού ότι βούτυξε 2,5 εκατομμύρια.
1: Όχι.
0: Στο ταμείο. Ο Πλακιάς.
1: Όχι.
0: Που κατεβαίνει αυτό με το κουκουέ.
1: Για βρες μου, που το λέει.
0: Το δυστύχημα έγινε πολιτική εκμετάλλευση και πάνε τώρα όλοι οι γυρολόγοι.
1: Πες μου, πού λέει ο Πλακιάς ότι έχει φάει λεφτά η Καριστιανού.
0: Το έχω διαβάσει. Το έχω διαβάσει. Δεν θυμάμαι τόσο ποιος. Το έχω διαβάσει. Την καταγγέλει.
1: Πού, ότι έχει φάει λεφτά. Ποιος άλλος την καταγγέλει.
0: Τα λεφτά που δεν ήταν παιδιά για το κόμμα. Το θέλω να ρωτήσω. Τα λεφτά.
1: Αυτό όταν θα τα ανακοινώσει θα τη ρωτήσουν.
0: Δεν θα πει.
1: Γιατί υποχρεωμένη να πει.
0: Εντάξει, θα σου πει κουκόνια, είσαι.
1: Αυτά που λες τώρα, Μιχάλη, είναι εικασίες.
0: Δεν πρέπει, παιδιά, πρέπει να καταλάβετε όμως ότι δεν.
1: Ωραία, να σου πω κάτι. Βγήκε ο Πλακιάς προχτές. Βγήκε ο Πλακιάς προχτές και είπε ότι κατέθεσε, λέει, η Καριστιανού. Έτσι. Ότι κατέθεσε, λέει, ελιτές κατηγορητήριο με αποτέλεσμα ο Καραμαλής να παραπευθύνει για πλημέλημα. Όταν κατέθεσε. Μισό λεπτό. Αυτό το είπε Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026. Όταν κατέθεσε η Καριστιανού αυτό που ο Πλακιάς λέει. Ελιπές κατηγορητήριο, ο Πλακιάς που ήτανε.
0: Εγώ θέλω να ακούσω τώρα αριστερούς.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Ο Πλακιάς που ήταν όταν κατέθεσε η Καριστιανού το ελιπές κατηγορητήριο.
0: Εκεί προφανώς, μάλλον.
1: Και γιατί δεν μίλησε τότε.
0: Και τους λόγους του. Και μιλάει τώρα.
1: Α,
0: γιατί
1: ναι.
0: Τώρα. Ναι, γιατί τώρα αυτός είναι στο κουκουέ και αυτό φτιάχνει ένα άλλο κόμμα. Πολύ απλά.
1: Ο Πλακιάς είναι στο κουκουέ.
0: Το κουκουέ κατεβαίνει ο Πλακιάς, καλέ. Ο Πλακιάς κατεβαίνει υποψήφιος με το κουκουέ στις εκλογές.
1: Από
0: κάτι και αν έκανε το δικό της κόμμα. Ναι. Έρχονται κάτι άλλοι τώρα, κάτι γυρολόγοι. Ένας ηθοποιός να έρθει, κάτι αυτή. Σου λέει εδώ, να μπούμε βουλευτές, να παίρνουμε την αποζημίωση. Δεν θα κυβερνάνε ούτως ή άλλως.
1: Ο Πλακιάς από πού προκύπτει ότι θα κατέβει με το κουκουέ.
0: Το έχει ανακοινώσει.
1: Ποιος το έχει ανακοινώσει.
0: Πλακιάς. Έτσι, πιστεύω έτσι, νομίζω.
1: Νομίζεις.
0: Ωραία, κάνω λάθος, τι να σου πω.
1: Ναι.
0: Του είχα αυτή την εντύπωση. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο άντρας της θα την ψηφίσει. Ο άντρας της.
1: Ο πρώην άντρας της. Τι νομίζει, πού θες να ξέρω εγώ θα κάνει.
0: Γιατί εγώ σε μια
1: συνέντευξη. Τι σημαίνει αυτό.
0: Εγώ σε μια συνέντευξή του.
1: Και εμένα, και εγώ, άμα βάλω υποψηφιότητα, πρώην γυναίκα μου μπορεί να με ψηφίσει. Τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι τι? Ένα ειδικό θέμα.
1: Υπάρχει. Τι λες, μωρέ Μιχάλη. Τι λες, μωρέ Μιχάλη.
0: Έλα, ρε Μιχάλη. Δεν βλέπεις την πολιτική εκμετάλλευση.
1: Έλα, ρε Μιχάλη, τώρα. Έλα. Να σου πω κάτι. Περίμενε να ανακοινώσει το κόμμα. Να
0: τα μέλη του συλλόγου. Τα μέλη του συλλόγου θα ψηφίσουν την Καριστιανού. Τα μέλη του συλλόγου, των Τεμπών. Θα ψηφίσουν την Καριστιανού.
1: Πού δεν σε ξέρω, μπορεί να την ψηφίσουν, μπορεί και
0: όχι. Μα λογικά δεν έπρεπε να ήταν στην προστάριδε. Αυτοί πρέπει να ήταν όλοι μαζί.
1: Γιατί. Τι σχέση έχει.
0: Εκπροσωπούν του νεκρού,
1: τι σχέση έχει το κομ. Όχι, όχι, Μιχάλη. Εντέχνω μπλέκει το σύλλογο των οικογενειών.
0: Δεν έγινε γνωστή η Βρεμανόλη Καριστιανού.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Τα τέπει δεν έγινε γνωστή.
1: Δεν έχει.
0: Α, τώρα το ξεχνάμε αυτό.
1: Ρε Μιχάλη, δεν έχει δικαίωμα.
0: Δεν δικαίωμα έχει.
1: Ωραία, τελείωσε. Άστι να την κρίνει ο κόσμος.
0: Μέσω των Τεμπών δεν προβλήθηκε.
1: Θα την κρίνει ο κόσμος λοιπόν.
0: Μα με τόσο κόσμο, με τέτοιο κόσμο που έχουμε, θα πάρει και ποσοστό καλό. Θα πάρει καλό ποσοστό.
1: Άρα το Μητσοτάκη θα πρέπει να απασχολεί αυτό. Εσένα τι απασχολεί.
0: Και γυρίζουμε εκεί αυτά που λέει ο Γιώργος, είναι πολιτική σκέψη. Τι πολιτική σκέψη τώρα.
1: Άρα έχει δίκιο ο Γιώργος.
0: σε κάτι πολιτική σκέψη.
1: Ωραία, εντάξει, όχι. Άρα αυτό σου λέει, έχει δίκιο ο Γιώργος.
0: Υπάρχει να υπάρχει ένα Μητσοτάκη να τρέχει από εδώ και από εκεί, να μιλάει με Τραμπ, με Ευρωπαϊκή Ένωση, με ξέρω εγώ ποιου, με Ισραήλ. Και να περνάμε ήσυχα, ήρεμα, να έχουμε τουρισμό και να βγάζουμε αυτές τις 10
1: τραπέζες. Και να τρώνε ξύλο οι αγρότες. Και να τους καίνε τα χωράφια και τα ζώα.
0: Ναι. Τους αγρότες.
1: Όχι στην Κρήτη, ναι. Εκεί πέρα στο αυτό, εκεί που τους πιάσανε. Ναι. Η εγκληματική οργάνωση.
0: Όλα αυτό αδε.
1: Ναι, ναι.
0: Αδε και τελειώνει υπόθεση.
1: Mm. Τα έχουν πάρει όλα τα λεφτά πίσω. Γεια σου, Μιχάλη μου.
0: Γεια σου, Μανωσάρη.
1: Να σε καλά.
0: Θα τα πούμε, γεια.
1: Κύριος Κλειωμένης από τα Γλυκά Νερά. Τελευταία γραμμούλα, ελάτε.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα. Ναι.
1: Ελάτε.
3: Ναι. Ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για αυτά που λέει ο κύριος Μιχάλης.
1: Θα προτείνω το εξής, κύριε Κλειωμένη, επειδή σε δύο λεπτά πρέπει να κλείσω.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Μην κάψετε.
3: Θέλω να πω λοιπόν.
1: Μην κάψετε τη συμμετοχή.
3: Η οικογένεια Μητσοτάκη από πού βρήκε, κύριε Μιχάλη, τα χρήματα που έχει και θεωρείται από τις πιο πλούσιες
1: χώρες. Δεν μπορώ να απαντήσω.
3: Τους μισθούς που έπαιρνε όταν λέει από πού βρήκε ο Τσίπρας. Αν υπάρχει ένας πολιτικός σήμερα που μπορεί να διαφωνεί κανείς μαζί του για τις απόψεις του, αλλά σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα, δεν υπάρχει πολιτικός τα τελευταία 30 χρόνια σαν τον Αλέξη Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Δεύτερον, ο κύριος Μιχάλης που μιλάει ότι θα τις 3 η ώρα ποιος θα απαντήσει. Όταν πήγαν να ποντίσουν το καλώδιο στην Κάστρο, πού ήταν οι 3 η ώρα. Απάντησε κανείς όταν τους είπαν οι Τούρκοι δεν θα ποντίσετε το καλώδιο. Η Ελλάδα χρεοκόπησε το 15, κύριε Παρδάλη.
1: Να το 15 καταλάβουμε όχι, τι δεν χρεοκόπησε γίνεται.
3: Το 15 χρεοκόπησε.
1: Όχι βέβαια.
3: Μπορεί να μας πει ο κύριος Μιχάλης την άλλη φορά που θα πει τι αποθεματικό άφησε στην κυβέρνηση Τσίπρα ο κύριος Σαμαράς και τι αποθεματικό άφησε στον κύριο Μητσοτάκη ο ανικοκύρευτος κύριος Τσίπρας. Μπορεί να μας πει αν υπάρχει κυβέρνηση από το 81 μέχρι το 19 να αφήσει 37 δισεκατομμύρια με βάση τα χρήματα αυτά μπήκε η Ελλάδα στις αγορές αφού τα ξέρει όλα.
1: Το πλήρωσε βέβαια αυτό. Κύριε Κλειωμένη, το πλήρωσε ο Τσίπρας αυτό, έτσι.
3: Το πλήρωσε, αλλά η χώρα.
1: Γιατί βγήκε. Από την υπέρμετρη φορολόγηση βγήκαν τα λεφτά.
3: Ναι, βεβαίως, το αναγνωρίζω, βεβαίως.
1: Ο κόσμος μάτωσε για να μαζευτούν τα λεφτά.
3: Βεβαίως, μα ποιος θα τα πλήρωνε. Κύριε Παρδαλή, εχθές άκουσα κάτι τρομακτικό. Άκουσα ένα podcast της εφημερίδας Συντακτών. Ναι. Μπορεί να μπει και ο κύριος Μιχάλης να το δει. Αλλά θα πω έστω και μία κουβέντα παραπάνω. Ο κύριος Τάσος Παπάς, ο κύριος Καρελόπουλος, κάλεσαν σε ένα podcast την κυρία Βαρβιτιώτη και την κυρία Δεντρινού. Mm. Και έβαλαν από βίντεο του 19 τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο αναγράφεται ότι ο Τσίπρας έδωσε τη Μακεδονία για να πάρει τη συντάξη. Το λέει αυτό ο Μητσοτάκης. Ναι. Ρωτάει λοιπόν, ρωτάνε οι δύο δημοσιογράφοι τους άλλες δύο κυρίες. Στο βιβλίο υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και λένε αυτές ούτε κατά υπονοούμενο. Λοιπόν, αυτοί κυβερνάνε σήμερα την Ελλάδα που ο κύριος Μιχάλης μας λέει ότι αν δεν έχουμε αυτούς, ποιους. Άμα ξέρει η ιστορία ο κύριος Μιχάλης, όσες φορές ακροτηριάστηκε αυτή η χώρα, ήταν δεξιές κυβερνήσεις. Με καμία δημοκρατική κυβέρνηση η χώρα δεν έχασε ούτε μία σπιθαμή γης. Και έρχεται τώρα ο καθένας και μας λέει άρη τα ρήματα. Και άνομα του Θεού, τι είμαστε, καχόλοι, δεν ξέρουμε ιστορία, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Εμείς μας τα λένε όλα τόσο ωρεοποιημένα και απαξιώνουμε και μας λένε σήμερα δηλαδή σε αυτόν τον τόπο δεν υπάρχει. Πρέπει να κυβερνήσω η οικογένεια Μητσοτάκη μέχρι.
1: Εντάξει, αυτό θα το κρίνει ο λαός. Θα το κρίνει όταν έρθει η ώρα.
3: Ορίστε.
1: Αυτό λέω, θα το κρίνει ο λαός όταν έρθει η ώρα.
3: Τι να πω, κύριε.
1: Το ποιος θα κυβερνήσει εννοώ.
3: Ε?
1: Έχουμε τις επόμενες ημέρες ανακοινώσεις δύο κομμάτων καινούριων.
3: Και ούτε είναι πολιτικά ηθικό. Δεν είμαι με την κυρία Καριστιανού. Ούτε είναι όμως σχετικά πολιτικό τώρα να καθόμαστε να λέμε. Αν ο άντρας θα την ψηφίσει, αν θα την ψηφίσει ο
1: τάδε. Μα δεν αφορά κανέναν αυτό.
3: Λοιπόν, για όνομα του Θεού. Έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος που βγήκε μέσα από ένα τέτοιο κίνημα. Λοιπόν, θα τον κρίνει ο ελληνικός λαός.
1: Είπαμε, οποιοδήποτε Έλληνας δεν το ποινικό του μητρό του το επιτρέπει, μπορεί να βάλει υποψηφιότητα.
3: Οι μητσοτάκηδες έχουν δικαίωμα και οι Καριστιανού δεν έχει.
1: Έχει και Καριστιανού δικαίωμα.
3: Το 16 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αυτά τα λέω να τα ακούσει ο κύριος Μιχάλη. Για να μην περνάει ότι.
1: Μισό λεπτό έχουμε ακόμα.
3: Κλείνω. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, χαίρω τον κύριο Καραμαλή, μιλάμε για το συνέδριο του 16. Για αυτό που είπε στο Βουκουρέστι για το βέτο. Και έρχεται η κυρία Μπακογιάννη στο συνέδριο της Καθημερινής. Αυτά παίζονται με βίντεο. Και τη ρωτάει ο δημοσιογράφος για το Βουκουρέστι και λέει ήταν λάθος του 100% και του ξέφυγε. Προσέξτε, λέει για τον πρωθυπουργό της χώρας η υπουργός εξωτερικών ότι του ξέφυγε και το είπε. Λοιπόν, και έρχεται ο Μιχάλης τώρα και μας λέει άρες μπάρες κουκουράρες. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό βράδυ. Δεν προλαβαίνω τα μηνύματα, κυρία Σόφη, Μαρία, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα, έχετε στείλει τόσα πολλά. Αυτά του, τα έχω περάσει τα mail σας με τα link όλα. Ο κύριε Γιώργο, για την υπεξαίρεση που μου γράφετε. Ο Στέφανος από τη Σκωτία, πάρα πολλά. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Θανάση από τα κάτω Πατήσια. Καλά, κύριε Θανάση, τώρα αυτό είναι πολύ ρατσιστικό που μου έχετε γράψει. Το μόνο που θα πω, γιατί δεν είναι ο μόνος που δεν έχω αναφέρει, Γιάννης Χαραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Ο τελευταίος συνάδελφος με τον οποίο συνεργαστήκαμε απόψε στον ήχο, για τους υπόλοιπους έχω μιλήσει. Καλό βράδυ. Απόψε πάλι στις 9 μετά τον Νίκο Βογιόπουλο εδώ στο Αληθινό Ραδιό.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπαίνουμε σε θερμή πολιτικά εβδομάδα. Ο Μάιος θα είναι χωρίς αμφιβολία. Το δεκαήμερο, το επόμενο του Μαΐου, θα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πολιτικά δεκαήμερα που έχουμε ζήσει. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά αναμένονται οι εκκινήσεις δύο νέων πολιτικών κομμάτων. 21 Μαΐου η κυρία Μαρία Καριστιανού, 26 Μαΐου το ανακοίνωσε και με πρωινή του ανάρτηση ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.

Και ήδη έχουν αρχίσει αυτές οι δύο αναμενόμενες εκκινήσεις να παράγουν πολιτικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά ήταν τα προηγούμενα 24 ώρα η διαγραφή του κυρίου Παύλου Πολάκη, η τρίτη κατά σειρά, η τρίτη συνεχόμενη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και για όσους λένε ότι ήταν υπερβολική η κίνηση του Σωκράτη Φάμελου να τον διαγράψει λόγω της ανάρτησης με την οποία έστω κάπως επιθετικά ζητούσε τη σύγκληση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος, νομίζω ότι μια ανάλυση των δεδομένων θα τους δώσει να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή η διαγραφή. Η διαγραφή λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έγινε διότι απλούστατα δεν θέλουν να αφήσουν τη σφραγίδα και την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, το κτίριο, την επιχορήγηση, το ραδιοφωνικό σταθμό, την αυγή, στα χέρια του Παύλου Πολάκη. Διέτρεχε το κίνδυνο η ομάδα Φάμελου, του σημερινού Προέδρου, κατά την αποχώρησή της για να ακολουθήσει τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, να αφήσει πίσω όλα αυτά. Τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την περιουσία του, την κρατική επιχορήγηση, το κτίριο, το ραδιοφωνικό σταθμό, την εφημερίδα, ό,τι συνιστά σήμερα αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε φρόντισαν να σιγουρέψουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τους ακολουθήσει στο νέο πολιτικό σχήμα. Ότι θα πάψει η λειτουργία του και θα μεταφερθούν όλα στο νέο πολιτικό σχήμα. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Να δούμε αν θα δικαιωθώ από τις εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Και παράλληλα καθιστούν πιο δύσκολο το πολιτικό εγχείρημα, το πιθανό πολιτικό εγχείρημα του Παύλου Πολάκη να δημιουργήσει κόμμα. Δεν είναι το ίδιο να παραλαμβάνεις έτοιμη σφραγίδα, επιχορήγηση, κτίριο, μέσα ενημέρωσης με το να δημιουργείς εξ αρχής από το τίποτα ένα νέο πολιτικό σχήμα. Τώρα η κυρία Καριστιανού έκανε και live στο Facebook μαζεύοντας υπογραφές στο γραφείο της δικηγόρου της κυρίας Γρατσία για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Είναι θέμα λίγων 24 ώρων να κατατεθεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Επρόκειτο να γίνει σήμερα. Το καθυστερούν για 2-3 24 ώρα, διότι θέλουν, λέει, να υπογράψουν και κάποια στελέχη από την επαρχία, τα οποία δεν πρόλαβαν να κατέβουν στην Αθήνα. Και διαρρέει από το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού ότι ο στόχος τους είναι να έχουν μαζέψει μέχρι το τέλος Ιουνίου 70.000 υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό όμως που σχολιάζεται εντονότερα σήμερα στα social media και στα sites είναι το γεγονός ότι η ίδρυση του νέου κόμματος έχει έντονο ρωσικό χρώμα. Θανάσης Αυγερινός, ο ανταποκριτής του Open στην Ρωσία, είναι στα ιδρυτικά στελέχη του νέου κόμματος και ακούγεται ότι προαλήφεται για τη θέση του εκπροσώπου, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η παρουσία ενός επιχειρηματία ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Και για τον οποίο άκουσα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι στα social media το όνομά του είναι γραμμένο στα ρωσικά. Θα ζήσουμε πολύ ενδιαφέροντα έργα το επόμενο διάστημα, στην πορεία προς τις εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτό είπε από το συνέδριο, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό θα συνεχίσει να λέει και ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία,
μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλωστε το έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνουμε αυτά, καθίστανται βαρετά, δεν προαναγγέλλονται ούτε ο ανασχηματισμός, ούτε οι προώρες εκλογές. Και το αν θα δούμε εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα κριθεί από πάρα πολλές παραμέτρους. Ανάμεσα σε αυτές, το τι καλοκαίρι θα έχουμε περάσει, αν θα έχουμε περάσει ένα ήρεμο ή ένα ταραγμένο καλοκαίρι, πώς θα πορεύεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία, αν θα έχει σταματήσει η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή ή θα συνεχίζεται και θα παράγει οικονομικές επιπτώσεις, δυσάρεστες οικονομικές επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Αλλά και το τι θα δείχνουν εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το κόμμα Τσίπρα, αυτό προκύπτει από τις διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στο Σαββατοκυριακό. Θα εμφανίσει με την ίδρυσή του μια σειρά νέων στελεχών που δεν ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος στη βιτρίνα του. Θα δώσει δηλαδή μια έντονη αίσθηση πολιτικής ανανέωσης. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα ονόματα και τι θα κομίζουν.

Τώρα χθες είχαμε και την στέψη της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κέρδισε με την αξία της, με το σπαθί της φέτος το πρωτάθλημα. Ήταν χωρίς αμφιβολία η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός κατάφερε στο τελευταίο αγώνα να πάρει κρίσιμο βαθμό ισοπαλίας μέσα σε μια καυτή έδρα, την έδρα της πρωταθλήτριας πλέον ΑΕΚ, σε μια πανηγυρική βραδιά που φυσικό είναι να ήθελε η ΑΕΚ τη νίκη για να δέσει με τον πανηγυρισμό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να αντέξει, να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας και παράλληλα ήρθε και η ποδοσφαιρική αυτοχειρία του ΠΑΟΚ, που ενώ προηγήθηκε με 2-0 ισοφαρίστηκε 2-2 από τον Παναθηναϊκό και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε την δεύτερη θέση που οδηγεί στους προκριματικούς για το Champions League. Και το Σεντόνι, όπως ξέρουμε όλοι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και για τα έσοδα ενός ποδοσφαιρικού σωματείου αλλά και για τη φήμη του, καθώς είναι το κορυφαίο ευρωπαϊκό.

Μάλιστα, η ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση χθες το βράδυ και ζητά συγγνώμη από τους φιλάθλους του, ο ΠΑΟΚ, που δεν έπιασε τους στόχους του. Σκοπεύαμε στο ντάμπλ για τα 100 χρόνια της ιστορίας μας, λέει στην ανακοίνωση η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δεν τα καταφέραμε, θα κάνουμε όλες τις κινήσεις που απαιτούνται για να έρθει μια καλύτερη ποδοσφαιρική χρονιά.

Κατά τα άλλα, ετοιμαστείτε για ένα θερμό, από ό,τι φαίνεται, καλοκαίρι με τους γείτονές μας, με τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν μπει σε μια νέα επιθετική φάση απέναντι στην Ελλάδα, με διαρκείς προκλήσεις τόσο επί του πεδίου όσο και φραστικές, λεκτικές προκλήσεις. Ενώ ο νόμος που φέρνει ο Ερντογάν στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, είναι ένας νόμος που υποδηλώνει, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, ότι βρίσκεται σε πλήρη παράκρουση. Αμφισβητεί πλέον την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με αυτό το νομικό του έκτρωμα, με αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Υπολογίζεται ότι αμφισβητεί την κυριαρχία 152 ελληνικών νησιών. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο. Πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει όλα τα διεθνή φόρα και την Συμμαχία και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς. Πρέπει να ενημερώσει για τον αναθεωρητισμό, την προκλητικότητα, την επιθετικότητα της Άγκυρας, η οποία ουσιαστικά βάζει τέλος στην περίοδο των λεγόμενων ήρεμων νερών, επιδιώκει να προκαλέσει τρικυμία στο Αιγαίο και πετά στον κάλαθο των αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών. Πρέπει με πολύ προσεκτικούς χειρισμούς η Ελλάδα να φροντίσει να ενημερώσει ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα για αυτές τις νέες προκλήσεις, αλλά και να λάβουμε όσα μέτρα απαιτούνται επί του πεδίου για να μην επιτρέψουμε κινήσεις που θα αμφισβητούν στην πράξη την εθνική μας κυριαρχία. The eldest daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy. Γίνονται καθημερινά τέτοιες κινήσεις, ακόμη και σε ό,τι αφορά την αλιεία, ακόμη και σε ό,τι αφορά το ψάρεμα στο Αιγαίο. Είναι ένα από τα ερωτήματα που θα θέσουμε σε λίγη ώρα, λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, εκεί γύρω στις 10:35, στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κιχίλια, που θα τον έχουμε μαζί μας.

Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με τον Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι γίνεται με τη διαγραφή Πολάκη, με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται, και στη συνέχεια με την κυρία Λιακούλη,

Στην εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi, για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε τώρα πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε 18311. 18 3 11.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται στις 25 Μαΐου το συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς. Ενώ στο συνέδριό μας θα είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να δώσει συνέντευξη στην αφεντιά μου για το μεγάλο μας εθνικό θέμα, το δημογραφικό. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Όπως είδατε, έχω αρχίσει και αναφέρω και εκλογικές περιφέρειες πλέον.
1: Καλά κάνετε.
0: Διότι θεωρώ ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς θεωρείτε ότι καλό είναι να φτάσει η κυβέρνηση στην άνοιξη του 27 ή αν θεωρείτε αντίθετα ότι θα ήταν προτιμότερο να στηθούν οι κάλπες στις αρχές του φθινοπόρου, με δεδομένο ότι και η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία και κατά συνέπεια και η ελληνική φαίνεται να πληρώνουν τις επιπτώσεις και τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
1: Κύριε Συμβουλέα, νομίζω ότι μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά θα το επαναλάβω γιατί είναι η πραγματικότητα, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και αν και εφόσον θα προβεί σε κάποιον ανασχηματισμό. Και πάντως, θέλω να με δίκρυση και να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεπώς και εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάει για εκλογές εντός του 2027. Δηλαδή, στο τέλος της θητείας μας, της δεύτερης τετραετίας, με τη λογική ότι το τελευταίο κομμάτι της θητείας είναι η Προεδρία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλογα με αυτό προσαρμόζονται και οι ημερομηνίες.
0: Τώρα, ολοκληρώθηκε χθες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα συμπεράσματά σας από αυτό το συνέδριο. Και γιατί σας ακούσαμε από το βήμα του συνεδρίου, κύριε Κικίλια, να λέτε η ταυτότητα της παράταξης δεν μπορεί να αλλοιωθεί, να μην αλλοιωθεί από τίποτε και κανέναν. Τι εννοούσατε, τι φοβάστε, τι σας ανησυχεί?
1: Ναι, καταρχάς είναι μια μοναδική ευκαιρία ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος, που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και οι ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμοι τοποθετήθηκε. Αυτό είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας. Και μεγάλη πρίκα και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας στο να εξελισσόμαστε και στο να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση, έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Τώρα, και παραλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας, διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν, γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, ναι. Να το ενισχύσουμε, ναι. Αν δεν είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε σε εκλογές? Και ότι όλο αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και να σας πω κάτι, η ταυτότητα είναι. Και τότε, όταν ιδρύθηκε από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, και ήταν και είναι και θα παραμείνει το τελευταίο μέτωπο πολιτικής σύγκρουσης. Είναι και ιδεολογικά η διαφορά μας με όλους τους άλλους. Άρα, συζητάμε με όλους, εμπλουτίζουμε την παράταξη, τη διευρύνουμε όσο μπορούμε. Η καρδιά και η ψυχή μας είναι αυτή. Και αλίμονο να χαθεί.
0: Άκουσα στο συνέδριο και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, να στέλνει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Μίλησε για περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών στις οποίες η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει. Είμαστε το κόμμα των πολλών, είπε, ενώ χτύπησε και καμπανάκι κινδύνου για τις δημοσκοπήσεις. Τι λέτε?
1: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κατά βάση λαϊκό κόμμα και κόμμα κοινωνικής πλειοψηφίας και στήριξη των πολλών που είναι η μεσαία τάξη. Και υπηρετούμε κατά κύριο λόγο αυτούς και γι' αυτό και είπα ότι όχι κάποιες μικρές ελίτ, αλλά τους πολλούς, τον κόσμο, την κοινωνία, τη μεσαία τάξη. Και φυσικά δεν είμαι μόνος ο οποίος τοποθετήθηκα, ούτε ήταν μόνο ο κύριος Δένδιας, τον οποίο φυσικά δεν πρόκειται να σχολιάσω όπως δεν σχολίασε κανένα άλλο στέλεχος και σύνεδρο, γιατί όλοι είχαν την ελευθερία και τη δυνατότητα και το έκαναν κι άλλοι, να εκφράσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πάμε και να οδηγηθούμε στην κάλπη προκειμένου να κερδίσουμε. Κατά τα ψέματα. Είμαστε κόμμα εξουσίας, έχουμε περάσει πολλά 52 χρόνια και δυσκολίες πολλές και προβλήματα και λάθη έχουμε κάνει και έχουμε εξελιχθεί και μάθει από τα λάθη μας, θέλω να ελπίζω, Και παραλαμβάνω, η δυνατότητα να τοποθετούνται όλοι είναι μεγάλο όπλο στην προσπάθειά μας να παρουσιαστούμε όσο δυνατότεροι γίνεται και με τις μέγιστες δυνατές κοινωνικές συμμαχίες και πλειοψηφίες.
0: Αυτοκριτική έγινε στο συνέδριο. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, έκανε αυτοκριτική. Σας ρωτώ γιατί τον άκουσα να λέει ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν είστε παρατηρητές.
1: Ναι, δεν είπε μόνο αυτό, κύριε Χατζηδόλα, είπε και αυτό, είναι ακριβές αυτό που λέτε. Γιατί είναι το πρόβλημα το οποίο αναγνωρίζουμε όλοι ως το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει. Μπορεί να είναι εξωγενές, να προκύπτει εκ των κρίσεων, των πολέμων, των ενεργειακών κρίσεων, των πληθωριστικών παγκόσμιων τάσεων. Αλλά μας απασχολεί στο τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα του πολίτη. Μας ενοχλεί και μας προβληματίζει. Και δεν έχουμε βρει προφανώς τη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Όμως είπε και πολλά άλλα στελέχη, και σωστό είναι, ότι σε αυτή την πορεία και στη διαδρομή έχουμε κάνει και λάθη. Είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε τα λάθη μας και να εξελιχθούμε από αυτό. Άλλωστε, πολλές φορές, ξέρετε, βρεθήκαμε σε δυσκολίες, σε μεγάλες δυσκολίες, και εξ αυτού πιέσαμε τους εαυτούς να βρούμε λύσεις και να ξαναβρούμε την επαφή μας με την κοινωνία και τις λύσεις στα προβλήματά τους. Δεν προφασιζόμαστε ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι αναγνωρίζει και την προσπάθεια και τη διάθεση. Και πάντως, εντάξει, εν διάθεση περιπτώσει είμαστε όλοι ίσοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έτσι.
0: Έρχομαι τώρα στα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Έρχομαι στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα ξεκινήσω από αυτό το κέντρο επιχειρήσεων που δημοπρατήσατε. Τι ακριβώς είναι αυτό και τι θα αλλάξει στο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και να πω βέβαια ότι τα ερωτήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς φαίνεται ότι οι γείτονές μας εξ Ανατολών έχουν μπει πάλι σε μια φάση προκλήσεων απέναντι στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Κοιτάξτε, το κέντρο επιχειρήσεων, το ΚΕΠΗΧ, το νέο ΚΕΠΗΧ, είναι η μεταξέλιξη του θάλαμου επιχειρήσεων του παλιού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Δυστυχώς, από το 1980 ο θάλαμος παραμένει ο ίδιος. Αυτό είναι μη αποδεκτό. Όπως λοιπόν έτρεξα το πρόγραμμα υγείας με τους συνεργάτες και την κυβέρνηση, την πολιτική προστασία, και φτιάξαμε ένα war room εξαιρετικών δυνατοτήτων και ποιότητας και τις προμήθειες όλες αυτές που είδατε, παράδειγματα drones εδώ και 3 χρόνια, τα οποία είναι συμβάλλοντα μέγιστα στην πολιτική προστασία, έτσι φτιάχνουμε και έχει ήδη δημοπρατηθεί, είναι ήδη στον αέρα, ένα σύγχρονο ψηφιακό κέντρο επιχειρήσεων με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο, που θα συνδέεται με drones, κάμερες, αισθητήρες, δορυφορικές λήψεις, πολλαπλές πηγές δεδομένων, ανοιχτές και κλειστές. Μόνο έτσι στη σύγχρονη εμπορική μπορούν οι αξιωματικοί του λιμενικού σώματος και η ηγεσία να αποφασίσουν για ό,τι κρίσιμο υπάρχει. Θυμίζοντας την αρμοδιότητα του λιμενικού είναι η παράνομη μετανάστευση, η παράνομη αλεία, θα είναι σε λίγο η πόντιση και φύλαξη των υποθαλάσσιων καλωδίων, θα είναι η αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, θα είναι τα FSRU, οι γεωτρήσεις και ούτω καθεξής. Άρα περνάμε στη νέα εποχή και πρέπει να περάσουμε με νέα μέσα.
0: Τώρα, να μας πείτε και τι είναι αυτό το VTMIS και τι το ΕΣΟΘΕ και πότε δημοπρατούνται.
1: Ναι, το ΕΣΟΘΕ και το VTMIS είναι πολύ σημαντικά εμβληματικά έργα που ανήκουν στο ΕΓΙΣ 2. Το VTMIS αφορά κυρίως την εικόνα της ναυτιπλοείας, δηλαδή παρακολουθεί την κίνηση όλων των πλοίων, βοηθά στη διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενισχύει την ασφάλεια της ναυτιπλοείας και δίνει στο λιμενικό μας άμεση εικόνα για το ποια πλοία κινούνται, πού κινούνται, υπό ποιες συνθήκες. Είναι ουσιαστικά τα μάτια του λιμενικού στη θάλασσα σε επίπεδο θαλάσσιας κυκλοφορίας. Φαντάζομαι, σε σχέση με το προηγούμενο σχόλιο σας και για τους γείτονές μας, καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Το ΕΣΟΘΕ είναι εθνικό σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης. Είναι ευρύτερο επιχειρησιακό σύστημα. Δεν αφορά μόνο την κίνηση των πλοίων, αλλά τη συνολική επιτήρηση και των θαλάσσιων συνόρων. Την πλήρη επιχειρησιακή εικόνα λοιπόν στο πεδίο εφαρμογής του λιμενικού σώματος και διασύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή, έχουμε μεταναστευτικές ροές, έχουμε περιστατικά έρευνας και διάσωσης, έχουμε υπόπτες κινήσεις σε κρίσιμες περιοχές γενικού ενδιαφέροντος. Ό,τι συμβαίνει στη θάλασσα σε πραγματικό χρόνο. Αν τα συνδέσει κανείς αυτά με τα μη επανδρομένα τα οποία προχωρούμε και κατ' εντολή της προεδρίας της κυβέρνησης και σωστά θα πάρουμε, δηλαδή για να αστυνομευτούν όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, χρειάζονται μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, μη επανδρομένα υποβρύχια και drones μαζί με τις άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος και τα δύο σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και τα 16 καταδρομικά. Όλα αυτά θα προκηρυχθούν μέχρι το καλοκαίρι αυτό και φιλοδοξούμε να υλοποιηθούν τα προγράμματα.
0: Να το πούμε καθαρά αυτό τώρα για να το καταλάβω. Πόσα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και καταδιοκτικά, και επίσης θα πάρουμε και μη επανδρομένα σκάφη, ντρόουν επιφανίας και υποβρύχια.
1: Σωστά. Δύο 80 μέτρα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, τα οποία θα επιχειρούν κάτω από την Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 16 σκάφη καταδιοκτικά, πιο μικρά, με πιο μεγάλες ταχύτητες, τα οποία απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή για όλες τις άλλες αρμοδιότητες στην όμβηση του λιμενικού σώματος. Αλλά με αυτά τα οποία έχουμε επιφορτιστεί πλέον στη σύγχρονη εποχή, τα εξήγησα. Ασυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, φύλαξη των γεωτρήσεων, των εφεσαριού, αντιμετώπιση της παράνομης αλίας, της παράνομης μετανάστευσης και το καθεξής, και της πόντης των καλωδίων και αστυνόμευσής τους υποθαλασσίως, θα προχωρήσουμε σε διαγωνισμούς για την προμήθεια μη επανδρομένων σκαφών επιφανείας και μη επανδρομένων υποβρυχίων μαζί με τα drones. Και όλα αυτά θα συνδέονται στο ΚΕΠΗΧ, το κέντρο επιχειρήσεων, και όλο αυτό θα είναι, όπως λειτουργήσε πλέον και λειτουργεί με αυτά που παραλαμβάνουμε στην πολιτική προστασία, η επόμενη μέρα το λιμενικό σώμα και τις θάλασσές μας, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Έχω μηνύματα για τις ανεμότρατες των Τούρκων ψαράδων που φτάνουν πολύ κοντά στα ελληνικά νησιά και ψαρεύουν. Πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ.
1: Σωστά. Γι' αυτό και διαμαρτυρηθήκαμε, συζητήσαμε και ζητάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έκανε στον Επίτροπο Αλληλείας, τον είδα την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε από κοινό ανακοινώσεις, είναι και ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα αυτά τα οποία έχουμε, και η υποχρέωσή μας ως ευρωπαϊκή οικογένεια να παρέμβουμε, το κάνουμε σε εθνικό επίπεδο, είναι ένα πρόβλημα για μας. Πολλές φορές αυτά τα αλλιευτικά σκάφη έρχονται για να κρυφτούν από τον καιρό και αυτό επιτρέπεται. Πολλές φορές κάνουν αυλαβή διέλευση σε διεθνή ύδατα και αυτό επιτρέπεται. Η παράνομη αλία, και πάντως σε σχέση με αυτό το οποίο είναι ζωτικό για τους ψαράδες μας, τον τομέα αυτό της αλίας που είναι πολύ σημαντικός για εμάς, που είναι αναφέρετο δικαίωμά μας και κυριαρχικό δικαίωμά μας, δεν το απεμπολούμε και προφανώς είμαστε εκεί καθημερινά, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Αιγαίου. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά το λιμενικό, άντρες και γυναίκες του λιμενικού είναι εκεί, τους βλέπουν οι νησιώτες, τους βλέπει ο κόσμος, και φυσικά προσπαθούμε να το κάνουμε επαγγελματικά, με πατριωτισμό μεν, αλλά με ψυχραιμία δε, προκειμένου να μην προκαλέσουμε εμείς και δώσουμε το δικαίωμα για κάποιο θερμό επεισόδιο ή για κάποιον να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Δυστυχώς, πάλι η κατάσταση είναι τεταμένη.
0: Πάμε και στο λιμάνι της Ελευσίνας για να κλείσουμε. Θα το δημοπρατήσετε και υπάρχει αμερικανικό ενδιαφέρον?
1: Κοιτάξτε, είναι η επόμενη σελίδα, όπως είδατε, σε ό,τι έχει να κάνει με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Οι λιμενικές υποδομές θεωρώ ότι είναι πηγή ανάπτυξης, θεωρώ ότι είναι προστιθέμενη αξία για τις κοινωνίες, αύξηση της αξίας των σπιτιών, των οικοπαίδων, των χωραφιών των Ελλήνων, όπως και στην Δυτική Αττική και στην Ελευσίνα αυτό θα γίνει. Και βέβαια γεωστρατηγικά μας βοηθάνε τα μέγιστα. Ναι, από το ΤΑΙΠΕΔ θα δημοπρατήσουμε το λιμάνι της Ελευσίνας, θα αναβαθμίσουμε την περιοχή. Νομίζω εκεί αξίζει να υπάρχει και λιμάνι και μαρίνα, και αξίζουν οι κάτοικοι να δούνε, να αυξάνεται η ποιότητα της ζωής τους, να υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση οικονομική στο λιμάνι γύρω-γύρω, αλλά και αμυγός τα αγγέλματα της θάλασσας. Θα γίνει φυσικά διεθνής διαγωνισμός, το ξαναεξήγησα αυτό. Είμαστε μια σύγχρονη, μοντέρνα ευρωπαϊκή χώρα και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Και είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι κυριότεροι και οι ισχυρότεροι σύμμαχοί μας, οι Αμερικάνοι, έχουν ξαναγυρίσει στη χώρα με διάθεση επενδύσεων, κάτι το οποίο δεν βλέπαμε πριν από 10, 15, 20 χρόνια. Και τώρα με ικανοποίηση παρατηρούμε ότι αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στη χώρα.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ εγώ.

0: είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με τη Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Αποθέωση χθες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League, του 14ου τίτλου στην ιστορία της. Παίκτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση, φίλαθλοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα με κορυφαία στιγμή την απονομή του κυπέλου που πήραν στα χέρια τους οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα και Μουκουντή. Νωρίτερα στην τελευταία αγωνιστική των play-off, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ. Σε συνάρτηση του 2-2 που έφερε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, οι Ερυθρόλευκοι κατέλαβαν την δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του Champions League. Αφήνοντας την τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ που θα παίξει στο Europa League, να πούμε ότι όσο ο ΠΑΟΚ κέρδιζε, ήταν αυτός στο Champions League. Ο Ροντινέης στο 41 τον γκολ του Ολυμπιακού, Κοϊτάη ισοφάρισε στο 72 για την ΑΕΚ. Στη Λεωφόρο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με Οσντόεφ και Μύθου, όμως στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο 45 λεπτό και με τα γκολ Τσέριν και τα Μπόλδα έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Τελική κατάταξη Super League. Πρώτη ΑΕΚ 77, δεύτερος Ολυμπιακός 66, βγαίνουν στα προκριματικά του Champions League, τρίτος ο ΠΑΟΚ 64 στο Europa League, τέταρτος ο Παναθηναϊκός με τους 52 βαθμούς συμμετέχει στο Conference League. Τελευταία αγωνιστική για στις 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό 3-0, ο Όφη τον Βόλο 3-1, πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου, 8 η ομάδα του Βόλου. Μετά την ένατη και προτελευταία αγωνιστική των play-out, ξεκαθάρισε και ποιοι αποχαιρετούν την μεγάλη κατηγορία, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα υποβιβάζονται στη Super League 2. Τέλος, η δήλωση της θεσινής βραδιάς είναι αυτή του Λάζαρου Ρότα, του διεθνούς αμυντικού της ΑΕΚ, που αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλίουπολη, λέγοντας: μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές, είπε χαρακτηριστικά ο διεθνής άσος που συγκίνησε με τη δήλωσή του.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τον κύριο Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα μας πει για την διαγραφή Πολάκη και για το νέο κόμμα Τσίπρα που έρχεται στις 26 Μαΐου. Και την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, θα έχουμε στη συνέχεια επίσης ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πυκνές οι εξελίξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Τη σημάδεψαν οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός.
4: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα ψάλτη παιδί μου, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, τι να κάνουμε, αυτό το πήρε. Η Βουλγαρία λοιπόν τα κατάφερε, κέρδισε την Eurovision με την Τάρα. Εντάξει τώρα, αν με ρωτάς για το τραγούδι, οκ, δεν μ' αρέσει. Αλλά η κοπέλα μια χαρά ήτανε. Τρομερή σκηνική παρουσία, φρεσκάδα, ζωντάνια, νιάτα. Μια χαρά το κορίτσι, ανέβηκε, το χόρεψε, τα είπε και κέρδισε την Eurovision. Βέβαια υπάρχει παρασκήνιο. Όπως διαβάζω σήμερα σε πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας, όχι ότι και ότι, ο Πούτιν είναι πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Πώς ο Βλαδίμηρος κατάφερε να ξεφτυλίσει το walk πανηγυράκι. Όλο το παρασκήνιο για το δάχτυλο της Μόσχας. Έβαλε και εκεί λοιπόν δάχτυλο η Μόσχα και στη Eurovision και έτσι κατάφερε, σύμφωνα με την Ελεύθερη Ώρα δηλαδή, να κερδίσει η Βουλγαρία την Eurovision.
1: Ρούσκι.
2: Τι?
1: Ρούσκι.
0: Ζαζιτράβιε. Πάντου βάζει το δάχτυλό του αυτός ο Πούτιν. Τι γίνεται ρε παιδί μου? Βλέπω και άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πολύ παρασκήνιο σχετικά και με τον Πούτιν και με τη Ρωσία και με τη Μόσχα. Ζαζιτράβιε. Με μπαμπαράγκα λοιπόν, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Το κορίτσι μας σήμερα είναι αρρωστούλα. Μην ανησυχείτε, καλά είναι, δηλαδή σε γενικές γραμμές είναι λίγο στο κρεβάτι. Οπότε δεν θα ακούσετε τη γλυκίτα τη